δάκρυα θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο να δω τον κόσμο από την πάνω.

0: ξέρω.
1: Θέλει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: σένα.
1: Κι μου τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
0: Άμα τη λέμε, ήλιος σαν φωτιά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

ένα χαμόγελο στα χείλια προς την γόριστο. Αν γλυκά έχει υπόλοιπο, θα δούμε λες με έναν τρόπο ακαθό.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

φουρτουνιάζει ο έρωτας, φοβάμαι μη βουλιάξω. Στις αγκαλιά σου το βυθό, πάντοτινά.

0: καταλήξει λίγα 24 ώρα πριν τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και το πακέτο μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Στη μείωση της τιμής του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ αναφέρθηκε χθες σε βίντεο του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας την επιχείρηση ως ασπίδα προστασίας για τα νοικοκυριά. Την κυβερνητική πολιτική σε εργασία και μισθούς επέκρινε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, καλώντας σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση το Σάββατο στις 5.30 το απόγευμα. Στο Ηράκλειο της Κρήτης θα γιορτάσει το ΠΑΣΟΚ την 52η επέτειο της ίδρυσής του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που γευμάτισε χθες με τους βουλευτές του νησιού, ανέπτυξε την πρόταση του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μείωση του ΦΠΑ, αυξήσεις στα επιδόματα και θέσπιση εισφοράς στο 1% των πλουσιότερων Ελλήνων περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Προτείνει επίσης αύξηση 500 ευρώ στις μηνιαίες αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών και 300 ευρώ στους εκπαιδευτικούς. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια τεινάζοντας την μπάνκα στον αέρα. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Προφυλακιστέ παραμένουν το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το πρωί και οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Σε πλήρη εξέλιξη, επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 12 οχήματα. Στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα ενεργοποιήθηκε το 112, με τις αρχές να ζητούν από όσους βρίσκονται στην Κρυσταλλοπηγή να απομακρυνθούν προληπτικά προς την περιοχή των Πρεσπών μέσω παλαιού οδικού δικτύου ή Εγνατίας Οδού. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και ντρόουν από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Οι νέες συγκρούσεις με το Ιράν δεν θα διαρκέσουν για πολύ, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή, ενώ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι ΗΠΑ τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του ορμούς σε στενά Τραμπ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σε πολυόροφο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό, εκρήξεις και στο Κίεβο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 3 άτομα σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και ο δράστης, και 6 τραυματίστηκαν, οι 3 αστυνομικοί, από πυροβολισμούς σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης. 2 έφηβοι Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν χθες σε έφοδο Ισραηλινών επίκων και στρατιωτών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου η βία των επίκων κλιμακώνεται.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Ανεμιβόρει τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Στρατηγική, φάκελος, τουρκικά αεροπλανοφόρα, τα θανάσιμα όπλα στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική απάντηση. AASM, το απαραίτητο υπερόπλο για τα ελληνικά Ραφάλ. Βαλιστική πύραυλη, το δόγμα στρατηγικής κρούσης για τις ένοπλες δυνάμεις. Sniper ATP, αλλάζει τα δεδομένα για την αεροπορία. UGV, μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους για το στρατό. Archer, στόχευση ακριβίας με αυτοκινούμενα πυροβόλα. Μαζί δύο έξτρα περιοδικά. Σταυρόλεξα, παιχνίδια Σουντόκου για τον ελεύθερο χρόνο, συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μην λείψει κανείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Στέλνει στο ίδιο 105,8 είστε συντονισμένοι.
2: Γεια σας. Ναι. Τι κάνουμε.
1: Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλή σεζόν.
2: Επίσης. Γιατί τι έγινε.
1: Στην Παναγιώτα λέω που είναι πρώτη μέρα στον ήχο.
2: Τώρα γύρισε,
1: ναι.
2: Φαίνεται.
1: Ναι. Πολύ ωραία.
2: Αν πρέπει να το έχεις ξεχάσει.
1: Λοιπόν, το τραγούδι που ακούμε είναι από τα λίγα που ξέρω κάποιους από τους στίχους. Φάνκι.
2: Ναι. Εύκολο.
1: Ευκολάκι.
2: Μ' αρέσει funky, πολύ αυτό το τραγούδι. Πολύ.
1: Ναι. Το, κρατάω το ίσο. Όποτε τραγουδάω, το ακούω αυτό το. Κρατάω το ίσο.
2: Έχει funky, απ' όλα funky. Μέσα. Είναι και hip hop, είναι και jazz, έχει και jazz, έχει και ό,τι θες.
1: Ναι.
2: Ό,τι θες.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην επιμέλεια της εκπομπής.
2: Βέβαια.
1: Χαρούμενη.
2: Πολύ.
1: Βλέπεις, σφίζει από ενεργητικότητα.
2: Ναι, τ' αρέσει να ξυπνάει το πρωί.
1: Τ' αρέσει. Η Ήρα Πανανίου διαλέγει τα φάνκι.
2: Φάνκι, ναι.
1: Η Κατερίνα Σερίτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8.
2: Κουράγιο.
1: Και εσύ. Και εσείς, σε εμάς το λες,
2: στον κόσμο.
1: Και εσείς που είστε στη συντροφιά μας, ναι. Ή θα μπείτε κατά τη διάρκεια. Άμα θα μπείτε, θα μας ακούτε ακόμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Τους ξέρετε. Ο ένας είναι μέσω Viber, Health News και ενώ Radio. Δύο λέξεις. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, απασφαλισμένοι μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Τι χαρά να το παραλαμβάνουμε.
2: Σήμερα είναι Πέμπτη.
1: Τρίτη του Σεπτέμβρη.
2: Και γιορτάζει το Πασόκ.
1: Γιορτάζει το Πασόκ. Τελεία.
2: Τίποτα άλλο. Ναι. Τελεία και παύλα.
1: Αφού γιορτάζει.
2: Εντάξει. Να τελειώνουμε με αυτή την
1: υπόθεση. Επειδή διαβάζω διάφορους και ακούω κτλ. Ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποια σημεία, κάποια ορόσημα. Έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, το πότε βγήκε το Πασόκ, πότε ιδρύθηκε το Πασόκ. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Το θυμάται όλος ο κόσμος. Είναι 3 Σεπτεμβρίου του 1974.
2: Χιλιοτραγουδισμένο.
1: Το πότε βγήκε το Πασόκ στην κυβέρνηση, ας πούμε, το θυμάται όλος ο κόσμος στην Ελλάδα.
2: Δηλαδή
1: ακόμη και τα νιάκουρα, ας πούμε, που λένε.
2: Ναι, ναι.
1: 18 Οκτωβρίου 1981. Τελεία. Είναι κάποιες ημερομηνίες, θέλω να πω, που μας έχουν σημαδεύσει με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Αρνητικά, θετικά.
2: Είναι σαν την ημερομηνία γέννησής μας, ρε παιδί μου.
1: Από άλλα κόμματα θυμάται κανείς ημερομηνίες.
2: Καλέ.
1: Ναι, όχι. Διαβάζω διάφορα. Σιγά με τη φασαρία που κάνουν κάθε χρόνο την ίδια μέρα. Ναι, αλλά έχει μπει στο DNA.
2: Ζηλεύουν,
1: δεν ξέρω γιατί έχει μπει. Πώς το έχει καταφέρει, αλλά το έχει καταφέρει με έναν τρόπο.
2: Την πασοκάρα γι' αυτό.
1: Σταμάτα, ρε, μην είσαι τέτοια, μωρέ.
2: Τι να είμαι, είναι η πασοκάρα, τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα, είναι ένα κόμμα.
1: Ναι,
2: έτσι.
1: Θεσμός.
2: Με το οποίο έχει brand name, όσα και να αλλάξουν, ό,τι και να πει, τι κοινάλ
1: ναι,
2: του βάλανε.
1: Θέλουν να τα αλλάξουν. Του βάζουν κοινάλ, του βάζουν ελιά. Θυμάμαι την ελιά τότε καλά, με το Βενιζέλο, 4%.
2: Πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι, μεγάλη επιτυχία.
2: Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής πράγμα. Ότι ρε παιδί μου, το brand name δεν τα αλλάζει.
1: Ναι.
2: Το Πασόκ είναι σαν την Coca-Cola.
1: Άλλο πάλι τούτο. Το Πασόκ είναι σαν την Coca-Cola.
2: Σκέψουν, άλλαζε όνομα η Coca-Cola.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Ναι, όχι, δεν θα μ' άρεσε. Δεν θα μ' άρεσε. Ναι, και δεν θα το μάθω. Είναι σαν το Χίλτον.
2: Μπράβο.
1: Άλλαξε όνομα. Χίλτον θα το λέμε Hilton. Τώρα. Πού πάμε στο Χίλτον.
2: Ναι.
1: Τελεία.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Να τελειώνουμε με αυτή.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε σήμερα που είναι 3η του Σεπτέμβρη του 2026. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει αρχικά στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Και βαθμία τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα υπηρετικά πλήν της Τράκης, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μάθαμε ότι στη Θεσσαλονίκη έβρεξε πολύ.
2: Όχι, το είδαμε.
1: Πού το είδαμε.
2: Δεν σου δείχνει το βίντεο,
1: εικόνα,
2: παιδάκι.
1: Ναι, μου δείχνει και εικόνα.
2: Έριξε
1: ναι.
2: Πολύ νερό στη Θεσσαλονίκη, παιδιά.
1: Και διάβαζα το φίλο μου τον Άρη τον Κουτσιούκη που έλεγε έχω βρήσει τη βροχή ακόμα και σε γλώσσες που δεν γνωρίζω.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί τόσο πολύ έβρεξε στη Θεσσαλονίκη.
2: Προφανώς ο άνθρωπος ταλαιπωρήθηκε.
1: Μας το λέγανε από νωρίς οι φίλοι που κυρίως από την υπόλοιπη Μακεδονία, εκεί σε Έρες και τέτοια, ότι ήταν ρε παιδί μου βαρύ ο ουρανός.

0: Γνωστά είναι φιασμένος, δηλαδή προμηνύει βροχή. Αλλά εντάξει, να τη βρίζεις κιόλα στη βροχούλα.
1: Να τη βρίζεις στη βροχούλα, μα σου δημιουργεί πρόβλημα, ναι.
0: Λοιπόν, στη Θράκη σήμερα θα έχει 20 με 32. Να μην τα πάρω τώρα κάθε περιοχή. Το χαμηλότερο θα είναι στην Δυτική Μακεδονία που θα είναι 18 με 28. Το ανώτερο θα είναι στην. Πού θα έχει 35. Αυτό είναι το ανώτερο σήμερα. Στην Ανατολική Πελοπόννησο, για παράδειγμα, στη Δυτική Στερεά. Και στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Α, και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
1: Αυτό δεν είναι πρόγνωση που μας λες.
0: Τι είναι.
1: Τι μας λες, τα θερμοκρασίες μας λες.
0: Α, λέω, πού θα φτάσει. Το ποιο και ποιο δεν ήταν ανώτερο.
1: Το
0: τι είναι αυτό.
1: Έχουν αλλάξει εντελώς αυτό.
0: Έχω φταίω που έχουν αλλάξει.
1: Βρες το ρε παιδί μου, δεν μπορεί να κάπου.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Τέλος πάντων, εκτός από το Πασόκ, σήμερα γιορτάζει ο Άνθιμος, η Ανθυμία, ο Αρχοντίον, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, ο Πολυδωρός, η Πολυδώρα, ο Φίβος και η Φίβη. Αι, Φίβη, η Φίβη Μπουφέ. Χρόνια πολλά. Happy name day. Γιορτάζει και ο σκύλος της φίλης της Παναγιώτας. Πώς τον λένε? Πώς τον λένε?
0: Η Κολτσίδα μίλησε.
1: Α, της Κολτσίδα, πώς τον λένε? Α, η Φίβη.
0: Η Φίβη,
1: να ζήσει κι αυτή. Λοιπόν, η λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου επίσης και με την παράδοση της Ιαπωνίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στην Κίνα.
0: Μόνο στην Κίνα γιορτάζεται
1: αφού
0: σήμερα.
1: Αφού είναι η λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και η παράδοση της Ιαπωνίας.
0: Ναι, αλλά αυτό χθες είχαμε πει στο σαν σήμερα
1: ότι είχε
0: γίνει. Που είχε υπογραφεί πάνω
1: στην
0: στο,
1: Κίνα, στην Κίνα.
0: Το πλοίο εκείνο
1: εκεί. Ναι. Και γίνεται η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, την Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, τη Φιλιππίνη και τη Ρωσία. Και είναι η μέρα τη σημαία στην Αυστραλία. Των Μπεσότων στην Τινησία.
0: Η Ρωσία δεν έχει καταργήσει παρελάσει, γιατί φοβάται. Ένα τάγκ πέρασε την τελευταία που είχε γίνει. Τέλο πάντων,
1: το Κατάρ γιορτάζει την ανεξαρτησία του από τη Μεγάλη Βρετανία το 1971. Είναι η μέρα του εμπορικού ναυτικού στον Καναδά
0: και στην Καναδά.
1: Βρετανία. Είναι η μέρα τη δημοκρατία στον Άγιο Μαρίνο. Να ήμασταν τώρα, ωραία θα ήταν. Και στον Άγιο Μαρίνο.
0: Ναι.
1: Η μέρα αλληλεγγύη κατά τη τρομοκρατία στη Ρωσία.
0: Εντάξει.
1: Ναι, και η μέρα καταδίκης Βρετανικής Αποικιοκρατίας του Ιράν. Τι είναι αυτά, αφάμε τίποτα.
0: Τίποτα σήμερα. Ξέρω σφύρι.
1: Εντάξει.
0: Τζάμπα πράγμα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, ακούστε να δείτε. Όχι, πρώτα θα πω τα μηνύματα. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα. Με 28 βαθμούς ήδη, 6 και 8 το πρωί. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Από Καλαμάτα επίσης με 23. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, σε ένα μέρος της Καλαμάτας να έχει 23 και σε άλλο 28. Παιδιά, συντονιστείτε. Εσείς ή ο καιρός. Δηλαδή, αυτό είναι του καιρού τα γυρίσματα που λένε.
1: Που είσαι.
0: Γι' αυτό ρωτάω, πώς γίνεται. Καλαμάτα, ο μεν, Καλαμάτα και η δε. Ο ένας 28, ο άλλος 23. Καλημέρα στον Κώστα, σε όλους στην Ελλάδα μας. Ο Κώστας είναι από την Κύπρο, γι' αυτό το λέει. Καλημέρα και στη Φωτεινή. Πού είσαι, ρε Φωτεινή. Το βράδυ έβρεχε, ρε. Τέλεια. 21 βαθμούς έχει τώρα. Μπράβο, πολύ ωραία, πολύ χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε κιόλας που τη Φωτεινή φάνηκε τέλειο το ότι έβρεχε. Δική μου η Φωτεινή, ναι, το λέω. Ναι. Λοιπόν, τώρα, σαν σήμερα το 401 π.Χ., ο βασιλιάς των Περσών, ο Αρταξέρξης ο δεύτερος, νικά τον αδελφό του και τον διεκδικητή του θρόνου Κύρο στη μάχη στα Κούναξα. Τη μαθαίναμε στο σχολείο αυτό, η μάχη στα Κούναξα.
1: Άντε καλά, εγώ τι θυμάμαι.
0: Στο πλευρό του Κύρου παρατάσσεται και σώμα εκ 10.000 Ελλήνων μισθοφόρων, η περίφημη Μύρη, η κάθοδος των Μυρίων. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Που ήμνησε ο Ξενοφών στο έργο του Κύρου Ανάβασης. Καταλαβες.
1: Πολύ απόλυτα το κατάλαβα.
0: Μπράβο.
1: Το 1783 υπογράφεται η Συνθήκη των Παρισίων. Έχουν υπογραφεί πολλές συνθήκες των Παρισίων, έτσι. Μεταξύ της Βρετανίας.
0: Μέλη έχει το Παρίσι, ναι, και υπογράφονται λογική.
1: Των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τη ΣΥΠΑ ως ανεξάρτητο κράτος και παραχωρώντας τους σημαντικά εδάφη στη Δύση.
0: Το 1843, σαν σήμερα, στην Αθήνα, οι επαναστάτες με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Καλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα.
1: Μάλιστα. Το 58 με απόφαση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καρμαλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς του τεντιμπόιδες.
0: Τους κυκλοφορούσαν, και με πινακίδες.
1: Ο νόμος 4.000.
0: Είμαι τεντιμπόι.
1: Είμαι
0: τεντιμπόι. Το 1974, σαν σήμερα, ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Πασόκ. Θυμάμαι ακόμα τα πρώτα του γραφεία ήταν στην Πανεπιστημίου.
1: Δεν έχουμε λίγο κάρμινα μπουράνα να παίξουμε σήμερα. Λίγο κάρμινα, λίγο πώς το λένε ρε εσύ, λίγο θα σε ξαναβρω στους μπαξέδες εδώ. Έστω.
0: Λοιπόν, το 2004 ήταν η τραγωδία στο Μπεσλάν, στη Βόρεια Οσετία. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισβάλλουν σε σχολείο που έχουν καταλάβει Τσετσένοι αντάρτες. Τους 330 έφτασαν οι νεκροί, μεταξύ αυτών 155 παιδιά από την επιχείρηση απελευθέρωσης των ομήρων. Δεν είχε πάει πολύ καλά.
1: Ναι,
0: 26 μέλη της ομάδας των ενόπλων απαγωγείων σκοτώθηκαν, όπως επίσης και 10 μέλη των ειδικών ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας. Ο Πούτιν επισκέφθηκε ευνηδιαστικά τον Μπεσλάν και έδωσε εντολή να κλείσουν τα σύνορα της Βόρειας Οσετίας και να αποκλειστεί η πόλη, ενώ κήρυξε διήμερο εθνικό πέθος για τα θύματα του Μακελιού στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Πάπας Ιωάννης, ο δεύτερος ο Παύλος, καταδίκασαν τα αιματηρά επεισόδια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτά. Σαν σήμερα το έγιναν τα
1: γενέθλια θα είχε,
0: του χρόνου.
1: Θα είχε, αν ζούσε, θα ήταν θαύμα όμως της φύσης, ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο οποίος γεννήθηκε το 1875, και δεν χρειάζεται να σας πω ποιος ήταν.
0: Ναι, δεν είναι. Πολλοί κόσμοι ξέρει την επώνυμη.
1: Τη Πόρσε.
0: Τη μάρκα, ναι, δεν θα με κάνω διαφήμιση. Αλλά δεν έχει, έχει σχεδιάσει και το σκαραβαίο αυτός ο κύριος.
1: Μια Πόρσε θέλω.
0: Ναι, αλλά κανείς δεν το θυμάται ότι σχεδίασε το σκαραβαίο.
1: Εμείς το θυμόμαστε κάθε
0: σκαραβαίο.
1: Το λέμε.
0: Ναι.
1: Η Ειρήνη Παπά γεννήθηκε σαν σήμερα το 1926 και ο Μάριο Ντράγκη το 1947.
0: Σαπό.
1: Πώς το λένε. Δεν ξέρω πώς λένε. Αγκούρι. Η Μιλιόρι
0: Αγκούρι.
1: Μάριο Ντράγκη.
0: Από εμάς.
1: Ναι.
0: Όχι από Μίσκο. Από εμάς.
1: Από εμάς. Ναι.
0: Τώρα, ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από αυτόν τον κόσμο. Το 1983 η Έλλη Λαμπέτη. Ο Φρανκ Κάπρα το 1991. Σκηνοθέτης έτσι, κινηματογράφο.
1: Ναι.
0: Και ο Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας, Έλληνας ζωγράφος και γλύπτης το 1994.
1: Αφού τον είχε τον. Βάλε μου σε παρακαλώ. Βάζει του Χουμπστάγκ τώρα και βάλε. Πάτα το.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη.
1: Πασοκάρα, πάμε.
0: Διασκευή είναι αυτό.
1: Ναι, ωραία είναι όμως. Μ' αρέσει, είναι ροκ. Γιατί είναι ροκ το Πασόκ, πάντα θα είναι. Δεν το σκέφτηκα να αυτό να το χρησιμοποιήσουμε. Πάμε. Η κιθάρα θα είναι. Oh. Rising up, the eye of the tide.
0: Έχεις κάνει ένα χταρμά στο κεφάλι σου. Ωραία. Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο
1: ίδια
0: άλλο.
1: Εποχή είναι όμως.
0: Ποια ίδια εποχή, παιδί μου, αυτό γράφηκε το μεσαίωνα.
1: Όχι, ίδια
0: όχι
1: εποχή
0: το συγκεκριμένο.
1: Εννοώ το Πασόκ με το Eye of the Tiger.
0: Θυμάσαι που υπήρχαν κάποια μαγαζιά νυχτερινά τότε που βγαίναμε και πηγαίναμε και τότε που ζούσαμε.
1: Ναι.
0: Που ξεκινούσαν το πρόγραμμα με το Κάρμινα Μπουράνα. Ακούγαμε το Κάρμινα Μπουράνα, ανάβαν και κάτι βεγγαλικά και λέγαμε αρχίζει το πρόγραμμα.
1: Είδα και προχθές.
0: Όλα τα μωρά στην πίστα. Θυμάσαι αυτό το. Όλα τα μωρά στην πίστα.
1: Πώς τα θυμάμαι, όλα τα θυμάμαι. Αυτά έχουμε ζήσει εμείς αυτά.
0: Έμα ναι. Ρε.
1: Είδα προχθές τον. Τον Κώστα Σκανδαλίδη. Εδώ στην ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Που ήταν καλεσμένο. Και τον καθόμουν και τον κοίταζα με νοσταλγία και θυμόμουν ένα πάρτι που μου είχε πάει.
0: Ναι. Μάλιστα. Ο Φορτούνα. Παιδιά, αυτό το έχει κάνει διασκευή. Και ο κιμπορντίστας των Doors, ο Ρέι Μάντζαρεκ.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία σπουδαίος. Διασκευή επίσης έχει κάνει και αυτό.
1: Ακούω.
0: Δεν μπορώ να ακούω.
1: Μετά αυτό, ακόμα και αυτό αντιγράψαν από τον Αντρέα. Όλοι ψάχναν να βρουν μουσικές μετά. Καραμαλίδες.
0: Εν τω μεταξύ δεν το έχει βρει ο Αντρέας, έτσι δεν έχει καμιά σημασία.
1: Το επιτελείο.
0: Νομίζω ότι το συγκεκριμένο. Το είχε επιλέξει ο Κώστας Αλαλιώτης πριν από μια προεκλογική συγκέντρωση και μιλάμε, υπήρχε τέτοιος εκστασιασμός όταν τα ακούσανε. Γιατί έτσι είχε ένα θηρανδικό, ένα αυτό, και έβγαινε εκεί πέρα ο Ανδρέας στο, πώς το λένε, στο πόντιουμ. Και γινόταν χαμός από κάτω.
1: Ναι, Διονύση.
0: Θα θυμάσαι και αυτά.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα στην Κυριακή που λέει: παιδιά, εγώ είμαι στο κέντρο της Καλαμάτας, γι' αυτό έχει υψηλή θερμοκρασία. Ο Κωνσταντίνος είναι έξω από ένα χωριό, λίγο πιο έξω από την Καλαμάτα.
1: Άμα είναι έξω.
0: Τα Άρφαρα.
1: Αβία είσαι. Αν είσαι προς Αβία, έχει δροσό από εκεί.
0: Η Φωτεινή λέει: ναι, Διονύση, αν χιόνιζε δε, ακόμη καλύτερα. Εντελώς δικιά μου, όχι απλώς δικιά μου. Καλημέρα και στο Θοδωρή, στην Τελασσόνα, με 22 βαθμούς. Ακούγεται η Τελασσόνα 22. Τώρα είναι το κρεσέντο.
1: Πάμε. Δεν μιλάμε.
0: Δώσε.

0: θυμάμαι που όταν είχε βγει, είχε βγάλει το Πασόκ αυτό το τραγούδι στις συναυλίες, ας πούμε, το τραγούδι, αυτό το κομμάτι μας πρώτα, το μουσικό.
1: Ναι, στις συγκεντρώσεις.
0: Τι είπα εγώ, στις συγκεντρώσεις και τα λοιπά.
1: Συγκίνηση.
0: Είχαν κάτσει τώρα και είχαν μελετήσει να κάνουν ενοιολογική ερμηνεία των στίχων για να βρούνε κάτι να πούνε. Γιατί είχε γίνει τόσο brand name αυτό που λέει και η Κατερίνα, brand name τώρα, και σήμα κατά τεθένε, μπας βλέπετε, trademark, αυτό το κομμάτι, το μουσικό,
1: είναι,
0: που έψαχναν να βρουν τώρα το...
1: Ρε παιδί ξέρεις, μου, ναι, στο 10, με την Bonderek, τη θυμάσαι, καβάλα στ' άλογο.
0: Ξεχνιέται η Bonderek.
1: Ναι. Ποιο, δεν σου έχει μείνει από εκεί ότι είχε μια μουσική?
0: Όχι, το μόνο που έχει μείνει είναι τα κοτσιδάκια της.
1: Ναι. Όχι ρε Διανύση.
0: Αυτό μου έχει μείνει, τα κοτσιδάκια της πάνω στο άλογο να ανεμίζουν.
1: Αχ, δεν μπορώ,
0: ναι,
1: δεν μπορώ.
0: Τι να ψέματα να πω, θα σου να πω ψέματα. Δεν μου έχει μείνει κανένα τραγούδι από αυτό.
1: Περίμενε.
0: Ναι. Μου έχει μείνει, ας πούμε, από το 9,5 εβδομάδες, μου έχει μείνει του Τζο Κόκερ το You Can Leave Your Hat On, ας πούμε.
1: Ωραία.
0: Για παράδειγμα. Ναι.
1: Ναι.
0: Μου έχουν μείνει διάφορα. Μου έχει μείνει από το εκείνο που βλέπετε που τρέχει μία και τη σηκώνει ο Πάτρικ Σουέιζη στα χέρια.
1: Το Dirty Dancing.
0: Ναι, δεν θυμάμαι εγώ από
1: το Μπολερό του Ραβέλ.
0: Το
1: Μπολερό του Ραβέλ ακουγόταν στο 10.
0: Ναι.
1: Με την Bonderek.
0: Ναι.
1: Όλοι νόμιζαν ότι το Ραβέλ έγραψε τον Μπολερό για την Bonderek. Όχι.
0: Καμία σχέση.
1: Καμία.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να
0: αυτό
1: πω.
0: Αυτό προσπαθούσα να θυμηθείς τώρα.
1: Δεν έρευνε διαμήνυση τώρα.
0: Ούτε καν θυμάμαι ότι το Μπολερό ακουγόταν στην ταινία 10 με
1: εγώ
0: την Bonderek.
1: Εγώ έτσι το έχω συνδυάσει το μυαλό μου.
0: Μάλιστα.
1: Η Bonderek στα άλογο.
0: Ναι.
1: Χωρίς αρματοσά.
0: Ναι.
1: Και το Μπολερό.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Χωρίς αρματοσιά σημαίνει καταλαβαίνετε. Λοιπόν, συνονοηθήκαμε.
1: Τι να πω, τσιτσίδι.
0: Όχι, όχι, μα δεν ήταν τσιτσίδι καταρχήν.
1: Σχεδόν. Δημένη δεν την έλεγες.
0: Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη. Ένα είναι το τραγούδι που η στίχη του είναι γνωστή παγκοσμίως. Το τεκίλα.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό, ναι, ναι.
1: Αυτό έχει πολύ ωραίους στίχους. Είναι σαν το Φελίς Ναβιδάδ.
0: Κάτι επίσης. Πασόκι της τρίτης ηλικίας φέρουν τέτοια σημάδια μόνο αυτή η ρότα τους κάτω των 39. Μας λέει ο ένας που υπογράφει You Know Who, που συνήθως άλλες φορές υπογράφει Αντώνης του Παπάγου και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Next.
1: Τι είναι παρακάτω? Πρέπει να βγούμε από το στούντιο σιγά σιγά.
0: Πότε ρε?
1: Γιατί πάει 6,5 ώρα. Θέλω να σας πω το εξής.
0: Ναι.
1: Ότι. Με καλημέρα ηλιέ.
0: Έτσι θα βγούμε από το στούντιο.
1: Ας μην μιλήσουμε τότε. Δεν είναι σωστό.
0: Αυτό εμείς δεν το συνδέουμε με το κόμμα. Γιατί έχει απαγορεύσει.
1: Η Μυρσίνη Λοϊζού.
0: Ναι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Εμείς δεν τα συνδέουμε.
1: Τα βρήκανε νομίζω.
0: Όχι, είναι σε συγκεντρώσεις του δεν πρέπει να παίζει.
1: Νομίζω, ναι. Εδώ μπορούμε.
0: Εδώ τι σημασία έχει. Κάνουμε συγκέντρωση.
1: Ναι, όχι. Καλημέρα, ήλια. Πάμε.
0: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια θα συζητηθούν σήμερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο Δουβλίνο σήμερα και αύριο η άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας θα τεθούν επιτάπητος. Κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μείωση του ΦΠΑ, αυξήσεις στα επιδόματα και θέσπιση εισφοράς στο 1% των πλουσιωτέρων Ελλήνων περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα ενεργοποιήθηκε τα ξημερώματα του 112. Ενώπιον του ανακριτή εκ νέου σήμερα το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Οι νέες συγκρούσεις με το Ιράν δεν θα διαρκέσουν για πολύ, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ιράν ορκίζεται πως θα συντρίψει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα ρώσικα πλήγματα στην Ουκρανία. 8 τραυματίες στην Οδυσσό, εκρήξεις και στο Κίεβο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Αφιερωμένο στο Μιχάλη το τραγούδι αυτό. Το τεκίλα.
1: Αυτό το έγραψε ένα σαξοφωνίστα, ο Ντάνι Φλόρες.
0: Ναι.
1: Γιατί του ζήτησε ένα θαυμαστή του να γράψει ένα τραγούδι, γιατί έπινε μια τεκίλα εκείνη την ώρα. Και του λέει: γράψε ένα τραγούδι για την τεκίλα. Του γράφω εδώ, έπαιζε τη μουσική και λέγε τεκίλα, τεκίλα. Στη συνέχεια το απήρανε φίλαθλοι ομάδων, στη Βρετανία κυρίως, και άλλαζαν το όνομα, το τεκίλα το βάζαν το όνομα ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Έπαιζε δηλαδή μουσική και φωνάζαν το όνομα του ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Και κράτησε τα δικαιώματα, λέει, του τραγουδιού συγκεκριμένος. Τραγουδιού τώρα. του κομματιού, γιατί κομμάτι, εντάξει. Μέχρι το 2006 που πέθανε, μας άφησε.
0: Παιδί μου, έβλεπα σε ένα talent show στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Έτσι, σε ένα γνωστά talent show, εν πάση περιπτώσει. Που ήταν οι κριτές. Περίμενα τον τραγουδιστή, τον καλλιτέχνη που είχε ανέβει πάνω στη σκηνή να πει το τραγούδι. Ακουγόταν η μουσική και πεταγόταν κάθε τόσο τεκίλα. Αλλά ήταν το ύφος του τέτοιο. Πήρε 10 από όλους τους κριτές, ας πούμε. Καταλάβες. Σου λέει, κουράστηκε αυτός. Έκανε και πρόβες για να το πει, ας πούμε, πολλές. Είναι το τραγούδι που αναδεικνύει τον καθέναν μας σε καλλιτέχνη, καταλαβαίνετε. Δηλαδή να πει τεκίλα, πόσο δύσκολο είναι. Και δεν έχει κανένα. Δεν χρειάζεται ένα σοπράνο, ας πούμε, για να πεις τεκίλα. Να.
1: Να πάμε στις ειδήσεις.
0: Η Δέσποινα λέει καλημέρα. Το πρώτο μισάωρο δεν σας άκουγα. Δεν πιστεύω να είπατε για τον Τσίπρα και να το έχασα.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι, δεν είπαμε. Όχι,
1: δεν ξέρουμε αν θα πούμε.
0: Τι να πούμε. να πούμε τι. Τι να πούμε τι.
1: Επειδή είμαστε σε αυτήν την εποχή, το λέμε.
0: Και λοιπά, ναι.
1: Και τα λοιπά. Ναι. Όχι, όχι. Πρώτα θέλω να ξεκινήσουμε από άλλα πράγματα.
0: Για πες, από πού θες να ξεκινήσουμε.
1: Θέλω να μου πεις ποια είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα το πρωί από τα στενά του Τραμπ.
0: Από τα στενά του Τραμπ έχει στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ, λέει. Δέχονται επίθεση από το Ιράν. Το Κουβέιτ.
1: Το Κουβέιτ,
0: ναι. Το ανακοίνωσε ότι υφίσταται επίθεση από το Ιράν.
1: Και
0: δεν έχουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια τη νύχτα δεν είχαμε τίποτα ιδιαίτερο, ας πούμε.
1: Και γιατί δεν το υπερασπίζεται ο Τραμπ.
0: Τι να σου πω εγώ.
1: Αφού έχει τα στενά με τον νόμο και τα στενά του Ορμούζ, τα έκανε τα στενά του Τραμπ.
0: Τι να σου πω εγώ.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Τι γίνεται. Να δω που έχει πάει το πετρέλαιο, επειδή χτυπιέται το Κουβέιτ. Αυτό είναι το μόνο ενδιαφέρον από όλη την υπόθεση, ας πούμε. Καταλάβες. Γιατί αλλιώς ακόμα δεν έχουμε τιμοληψία. Όταν θα έχουμε τιμοληψία θα σας πω. Αλλά χθες είχε φτάσει και τα 95. Σήμερα θα δούμε πού είναι το πετρέλαιο. Εκτός αν μπορείς να το δεις πουθενά. Αλλά ναι, προς το παρόν είναι τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ρίχνει τώρα το ενδιαφέρον του χθες τη νύχτα ο Τραμπ. Το είχε ρίξει πάλι στην καταπολέμηση των ναρκωτικών.
1: Και στη βασιλική οικογένεια.
0: Όχι, στην καταπολέμηση των ναρκωτικών. Κάτσε ρε παιδί μου, μέσα στη βασιλική οικογένεια. Κράτα, το αντοπίσω τον Παπαγλινίτζο. Λοιπόν, έριξε κι άλλο σκάφος, ας πούμε, τίναξε στον αέρα. Ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι 227 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε πλήγματα εναντίον ταχύπλων που φέρεται να μεταφέρουν ναρκωτικά. Δεν υπάρχει κάποια τελεσίδικη απόφαση, δικαστική απόφαση, οτιδήποτε.
1: Τι τελεσίδικη απόφαση.
0: Θεωρούν ότι αυτά τα σκάφη μεταφέρουν ναρκωτικά, τα βομβαρδίζουν, σκοτώνονται οι άνθρωποι. Τελεία. Πάμε παρακάτω. 227 νεκροί. Έχουν βγει διεθνείς οργανισμοί και λένε ότι δεν γίνεται έτσι.
1: Το ξέρω εγώ.
0: Δεν, ναι, γίνεται, δεν γίνεται έτσι αυτό το πράγμα. Α, δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ.
0: Κατά τα λοιπά, στον κόλπο εκεί του Τραμπ του, ή όπως αλλιώς θέλει να τον λέει.
1: Στενά του Τραμπ.
0: Τα στενά του Τραμπ είναι μια χαρά. Τα πράγματα.
1: Ήσυχα.
0: Ήσυχα, δεν κυκλοφορεί τίποτα.
1: Γι' αυτό.
0: Επί της ουσίας.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά αυτός μας είχε πει ότι είναι ελεύθερη ναυσιπλοεία.
1: Ναι, σωστά.
0: Αν δεν. Πήγαν να περάσουν, λέει, χθες δύο πλοία από ένα σημείο που δεν είχαν εγκρίνει οι φρουροί της Επανάστασης, του ρίξανε κάτι ρουκέτες. Πόσες ρουκέτες έχουν αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα δεν έχω καταλάβει. Πολλές ρουκέτες όμως. Ναι.
1: Τι να πω, παιδάκι μου, ξέρω, ναι. Εγώ δεν ξέρω.
0: Ωραία, σας είπαμε τα πολεμικά.
1: Θέλετε να πούμε για το Τσίπρα τώρα.
0: Ναι, αλλά να πούμε, τι.
1: Λοιπόν.
0: Το είδες, άκουσες.
1: Λίγο.
0: Διάβασες.
1: Λίγο. Ναι. Διάβασα. Ναι. Διάβασα.
0: Εγώ έβλεπα μια σειρά με εξωγήινους. Ναι.
1: Εντάξει, ναι, διάβασα, είδα μετά τις αντιδράσεις. Διάβαζα. Διάβαζα. Δεν το ξέρω. Γιατί άμα το παρακολουθούσα θα είχα εικόνα εγώ.
0: Ναι.
1: Άρχισε να ξεκινήσει πάρα πολύ. Άρχισε καμιά ώρα.
0: Εντάξει.
1: Και το συνηθίζει.
0: Και το Πασόκ αργούσε.
1: Κάμε και επειδή εκεί.
0: Υποτίθεται. Όχι, έχει περάσει στην ιστορία και αυτό.
1: Η ώρα Πασόκ.
0: Ώρα Πασόκ, ναι.
1: Την ώρα Πασόκ την είχε υιοθετήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι.
0: Τώρα όμως δεν είναι Τσίπρα. Δεν είναι σε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλά.
0: Είναι εντάξει, άλλο.
1: Εντάξει.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το χούι. Το κουβαλάει και στο άλλο κόμμα. Ναι.
1: Ναι, εντάξει, ο ίδιος ήταν που αργούσε, τότε ο ίδιος ήταν και τώρα.
0: Ναι,
1: δεν αλλάζει αυτό.
0: Σωστό.
1: Ναι, τέλος πάντων, άρχισε. Εγώ διάβασα ότι άργησε να ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Χτένιζε το κείμενο.
1: Όχι, καλέ. Δεν είχε γεμίσει αίθουσα.
0: Με προσκεκλημένους δεν ήταν.
1: Ναι, δεν είχε γεμίσει αίθουσα.
0: Ναι, δεν ήταν ανοιχτή στο κοινό.
1: Όχι. Δεν είχε.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
1: Μοίραγε πάρα πολύ ώρα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ώρα όμως. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Γιατί ξεδίπλωσε, ας πούμε, ένα πρόγραμμα τετραετίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν ήταν για το τώρα μόνο.
0: Ναι.
1: Έδωσε πολλά πράγματα, ρε παιδί.
0: Έδωσε.
1: Πολλά πράγματα. Δηλαδή έταξε, θέλω να πω.
0: Εγώ, παιδιά, εγώ έχω μείνει στο αρχικό που είχε πει πριν στην τελευταία του συνέντευξη ότι όλα πού θα βρείτε τα χρήματα το είχε ερωτηθεί. Γιατί είναι ένα πράγμα που το ρωτάνε με
1: γενικώς. Θα φορολογήσει το πλούτο.
0: Όχι.
1: Ο, τι?
0: Από την εντυμότητα θα τα βρούμε. Θα πληρώνουμε με εντυμότητα.
1: Αυτή ναι. Είναι και η ειδοποιός διαφορά. Βγαίνει λοιπόν, λέει
0: αυτό.
1: Το. Ναι.
0: Εντυμότητα.
1: Εντυμότητα.
0: Ναι.
1: Όλοι οι άλλοι είναι άτιμοι.
0: Ωραίο νόμισμα
1: ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι. Ναι.
0: Καλό.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Βγαίνει λοιπόν, λέει όλα αυτά που λέει τέλος πάντων. Έχει δώσει κατώτατο το μισθό 1000 ευρώ.
0: Μα...
1: Το οποίο ούτως ή άλλως
0: τώρα,
1: θα είναι.
0: 1000 δεν θα πάει.
1: Θα πάει το που ο Μητσοτάκης προχτές. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είπε... 950 είχε πει ο Μητσοτάκης.
1: Όχι, είπε και... θα περάσουμε, θα πάει τετραψήφιο.
0: Ναι, αλλά ο στόχος που είχε βάλει είχε πει στο τέλος της τετραετίας, επειδή εγώ θυμάμαι τα προεκλογικά
1: 950,
0: που είχε πει.
1: Και πήγε
0: είχε πει 950 θα πάει στο ναι. Τέλος της τετραετίας.
1: Ναι,
0: και προχθές στη συνέντευξή του είπε ότι μπορεί να πάει και πάνω από 950 να φτάσει τετραψήφιο.
1: Ναι.
0: Άρα εντάξει, μία ή άλλη.
1: Λοιπόν.
0: Τότε γιατί τον κατηγορούν ότι δίνει περισσότερα από ότι αντέχει οικονομία. Αφού 1000 θα δώσει ο ένας, 1000 θα δώσει και ο άλλος.
1: Όχι, θα δώσει και άλλα.
0: Α, θα δώσει και άλλα.
1: Ναι.
0: Α, θα έχουμε τζάμπα λεωφορεία.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Τζάμπα τρόλι.
1: Τζάμπα λεωφορεία για
0: τραμ.
1: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για τους εκτός από τους τουρίστες. Τουρίστες θα πληρώνουν.
0: Οι τουρίστες θα πληρώνουν.
1: Ναι.
0: Ναι. Το εφαρμόζουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτό. Το
1: τζάμπα λεωφορεία.
0: Ναι, με.
1: Δωρεάν.
0: Το έχει, ξέρω εγώ, στη Σερβία νομίζω ή σε διάφορες τέτοιες χώρες. Ναι. Το έχει και σε άλλες χώρες, εν πάση περιπτώσει. Είναι μέτρο, ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Κοστίζει κάτι 600 εκατομμύρια, αλλά εντάξει. Okay.
1: Πατριωτική εισφορά
0: ναι.
1: Για το 1% των Ελλήνων που είναι οι πολύ ισχυροί.
0: Το πατριωτική εισφορά τι σημαίνει, θα πούν αυτοί που έχουν.
1: Ένα ευρώ το χρόνο.
0: Το 1% αυτό, ρε παιδί μου, αυτό το 1% θα βγαίνει και θα λέει αυτά τα δίνω υπερπατριδός.
1: Έτσι το ονόμασε.
0: Ναι.
1: Είναι, λέει, ένα ευρώ το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό όμως. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ωραίο είναι.
1: Μου τεινάζει το μυαλό.
0: Ωραίο είναι.
1: Λίγο, ναι. Τέλος ναι. Πάντων, θα δει. Θα δίνει 500 ευρώ
0: ναι.
1: Επίσης για 10 μήνες σε όσους φοιτητές περνάνε σε άλλη πόλη από αυτή που είναι η μόνιμη κατοικία.
0: Ναι. Θα δώσει λεφτά παντού σε νοσηλευτές, γιατρούς, όλοι. Ναι. Ναι. Εν τω μεταξύ έκανε έναν απολογισμό που λέει αυτό, όλα αυτά θα κοστίσουν γύρω στα 6,2 δισεκατομμύρια.
1: 7,2
0: ναι. Δισεκατομμύρια.
1: Ναι, μην...
0: Και βγαίνουν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών και λένε αυτά θα είναι 13.
1: 13, το
0: 13
1: χρόνο.
0: Δισεκατομμύρια.
1: Βγαίνουν
0: το χρόνο, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Βγαίνει και το Πασόκ και λέει.
1: 80% μας έκανε.
0: Πρώτον επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος.
1: Ναι.
0: Αυτό με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι,
0: καταλαβαίνετε, ναι,
1: ναι
0: αυτό. Ναι. Εκεί το πήγαινε το Πασόκ. Και αυτά είναι το 80% του προγράμματος του Πασόκ. Που είχε πει στην τελευταία του ομιλία ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
0: Αυτούς τους έχουν κατηγορήσει εντωμεταξύ ότι αντέγραψαν. Και η κυρία Καριστιανού τους είχε κατηγορήσει. Που είχε πει: δεν θα πω το πρόγραμμά μου.
1: Την ιδρυτική διακήρυξη της είχε κλέψει.
0: Όχι. Είπε: δεν ανακοινώνω το πρόγραμμά μου γιατί θα μου το κλέψουν.
1: Ναι, γιατί τις είχε κλέψει ήδη την ιδρυτική διακήρυξη.
0: Αυτό, καταλαβες.
1: Αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Έχει. Πώς το λένε. Θύμωσαν πάρα πολύ.
0: Και στο Λουξεμβούργο έχει δωρεάν μεταφορικά μέσα μας, λέει ο Παναγιώτης. Λουξεμβούργο θα μας κάνει ο Αλεξάκης. Ήταν ο ένας που θέλει να μας κάνει Δανία του Νότου, είναι ο άλλος που θα μας κάνει Λουξεμβούργο.
1: Εν τω μεταξύ, υπάρχει ένας διάχυτος εκλογικός.
0: Μ' αρέσει εμένα το Λουξεμβούργο γιατί έχει ωραία αυτοκίνητα.
1: Πρόσεξε.
0: Να πας στο Λουξεμβούργο και όλοι έχουν πολύ ωραία αυτοκίνητα. Ναι.
1: Υπάρχει ένας διάχυτος εκνευρισμός.
0: Τι πού? Εγώ δεν έχω κανέναν. Αν με ρωτάς.
1: Όχι, γενικότερα λέω. Δεν λέω, εμείς δεν έχουμε.
0: Στο πολιτικό σκηνικό εννοείς.
1: Και στο πολιτικό και στο διεθνές. Παντού ρε παιδί.
0: Στο διεθνές.
1: Δηλαδή, ναι. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, λέει η Γερμανία.
0: Ναι.
1: Γιατί εισβάλλατε στο εδαφός μας και φέρατε τον ντρόουν κτλ.
0: Ναι.
1: Και απαντάει ο Μετβέντεφ, είστε Ναζί.
0: Ναι. Ποιος απαντάει?
1: Ο Μετβέντεφ.
0: Έλα.
1: Ρε παιδί μου, η Ρωσία.
0: Έλα. Ο Μετβέντεφ δεν είναι Ρωσία.
1: Τι είναι?
0: Ο Μετβέντεφ είναι κάτι μόνο του. Μια κατηγορία μόνο του.
1: Ναι, αλλά είναι εκπρόσωπο του Πούτιν, δεν τον εκπροσωπεί.
0: Όχι ακριβώς. Ναι.
1: Μα
0: στον τόσο είναι αντιπρόεδρος ενός Συμβουλίου Ασφαλείας.
1: Συγγνώμη, δεν είναι μέσα στην κυβέρνηση του Πούτιν.
0: Όχι. Όχι. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
1: Τι είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας, ποιος το έχει ορίσει?
0: Τρέχα γύρευα.
1: Ποιος το έχει ορίσει?
0: Τίποτα δεν υπάρχει στη Ρωσία που να μην έχει ορίσει ο Πούτιν.
1: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν.
0: Αφού ήταν αυτός που του έκανε τα ρεπά. Όταν δεν μπορούσε να είναι πρωθυπουργός.
1: Αυτό σου λέω.
0: Γινόταν ο
1: Μετβέντεφ.
0: Και όταν δεν μπορούσε να είναι πρόεδρος ο Πούτιν λόγω συντάγματος που το άλλαξε. Αυτά τα κατήργησε. Δεν υπάρχουν τώρα περιστολές. Έβαζε το Μετβέντεφ.
1: Υπάρχει εκνευρισμός. Λοιπόν, του λέει είστε Ναζί. Απάντηση τώρα. Είστε Ναζί.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εδώ λένε ότι ο ένας κλέβει τον άλλο.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά.
0: Α, γι' αυτό λες ότι υπάρχει εκνευρισμό.
1: Ναι, είναι πολύ εκνευρισμό. Γι' αυτό κάποιοι κρατάνε μυστικά κάποια πράγματα.
0: Ναι. Αυτό ο πρώτος το είχε κάνει πάντως, εγώ θυμάμαι, και το ποτάμι. Που είχε πει: έχουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα, θα το ανακοινώσουμε την επομένη των εκλογών.
1: Μπράβο.
0: Ο πρώτος που το είχε κάνει αυτό το πράγμα εδώ πέρα ήταν το ποτάμι. Ο Σταύρος Θοδωράκης, ο φίλος μου.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, παιδιά από το Βόλο. Ο Δημήτρης. Σκεφτείτε να ονομάσει και την τεκίλα σε Τραμπ. Πάει το τραγούδι. Και το, και το ποτό πάει. Θα κόψουμε τη Μαργαρίτα. Άμα ονομάσει την τεκίλα. Ευτυχώς που βγάζουν τεκίλα διάφοροι καλλιτέχνες που τους συμπαθούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, και βγάζουν τις δικές τους τεκίλες. Βγάζουν και τζιν που εμένα δεν μ' αρέσει το τζιν.
1: Μ' αρέσει το τζιν.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Καλημέρα στον Αλέξανδρο.
1: Ναι.
0: Να φέρει πίσω την Τσαπανίδου, λέει. Η καινούργια δεν έχει ατάκες. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: εγώ περίμενα να ακούσω το πρόεδρο, έλα με φόρα. Αλλά δεν. Ναι.
1: Πώς θα το πει αυτό, αφού δεν ήταν υπόπικη.
0: Ναι, αφού δεν ήταν.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα, τι κάνετε.
2: Μην διακόπτουμε, συνεχίστε τη λέγαμε.
1: Όχι, λέγαμε τίποτα. Για τον κύριο Τσίπρα.
0: Είναι ένας φίλος ακροατής εδώ πέρα, ο κύριος Αλέξανδρος, που του λείπει ότι δεν είδε την κυρία Τσαπανίδου να λέει αλάτε με φόρα. Αυτό.
2: Αυτό είναι last year που λέμε, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει.
2: Πάει αυτό.
3: Ναι, αυτό
2: πάει.
3: Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά, άλλαξε ακόμα.
0: Τώρα είναι ΣΥΡΙΖΑ 2.0. Ναι.
1: Πάντως, εγώ αυτό που δεν είπα, γιατί το σχολιάζαμε τώρα, συζητάγαμε εδώ και δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς. Όταν παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα με ορίζοντα τετραετίας από ένα κόμμα που φιλοδοξεί να κυβερνήσει κιόλας, όπως λέει. Και μέχρι αργά το βράδυ όλοι ασχολούνται με την κυρία που προλόγησε τον άνθρωπο με το πρόγραμμα. Υπάρχει θέμα.
2: Εντάξει.
3: Ναι, εντάξει, ασχολήθηκαν μετά
0: όλα μετράνε.
3: Όλα μετράνε και η επικοινωνία πετρέπεται.
0: Όχι, παιδιά, όλοι ασχολήθηκαν. Εδώ βγήκανε κόμματα, ας πούμε, και βγάλανε.
1: Κάνανε
0: απολογισμό. Κάνανε, ξέρω εγώ, το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Δουλειά τους είναι αυτή.
0: Πηγές κτλ. Άρα υπήρχε και ένα τέτοιο ενδιαφέρον.
1: Λέω ότι έκανε εντύπωση στον κόσμο. Α, ποια είναι αυτή η κοπέλα που προλόγησε τον Τσίπρα.
2: Αλλά το γεγονός ότι μετράμε, εγώ θεωρώ ότι η πιο σημαντική κατάκτηση ότι μετράμε. Δηλαδή, απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών. Θα απαντήσει, φαντάζομαι, και ο Αλέξης Τσίπρας. Ότι μετράμε πόσο κοστίζει το καθένα, το καθήκον. Δεν το κάναμε αυτό ποτέ στη χώρα. Ποτέ. Δηλαδή, όχι, δεν μετράγαμε τα λεφτά. Μέχρι το 2010.
1: Έλεγε ο καθένας ότι τουρκόταν. Ναι.
2: Δηλαδή, μετράγαμε τους δημοσίους υπαλλήλους. Μου έλεγε τότε φίλος στην Κομισιόν, εντάξει, πας η κρίση, τότε που ήμασταν όλοι με μαύρες πλερέζες με αυτό που μας είχε βρει. Ότι μου λέει, το ξέρεις, μου λέει, ότι Έλληνας στην Κομισιόν, ότι μέχρι πέρυσι, μου λέει, το 9, όλα τα κράτη-μέλη έστελναν στην Κομισιόν ανάμεσα στα υπόλοιπα στοιχεία αριθμό δημοσίων υπαλλήλων. Η Ελλάδα, μου λέει, ήταν η μόνη η οποία το έστελνε με ένα.
1: Εδώ συναντούσε υπουργός, ας πούμε, κυβέρνησης και έγραφε σε χαρτοπετσέτα, ας πούμε, τα στοιχεία.
0: Η πρώτη απογραφή και σε χαρτοπετσέτα έκανε τα σχεδιάκια στην Κριστίν Λαγκάρντ μπροστά τώρα. Όχι σε κανέναν τυχαίο, ας πούμε. Λοιπόν, ο πρώτος απολογισμός έγινε το 2010-2011 των δημοσίων υπαλλήλων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Η πρώτη καταγραφή, όχι απολογισμός, η πρώτη καταγραφή. Τότε έγινε, 2010-2011. Τι να λέμε τώρα. Εντάξει,
3: το θέμα είμαστε. Βέβαια είναι να μετράμε, αλλά να μετράμε και σωστά.
0: Δεν μετράμε τα ίδια. Όχι, δεν μετράμε τα ίδια.
3: Αυτό είναι το θέμα, ρε παιδιά, γιατί μετά γίνεται ένας πόλεμος με τα νούμερα.
0: Όχι, μια άρμα δεν γίνεται ήδη. Ο ένας λέει κοστίζουν 7, ο άλλος λέει κοστίζουν 13.
3: Ναι, ποιον θα πιστέψει εσύ τώρα. Πού πρέπει να κλείνει. Δεν πρέπει κάποιο να μετρήσει σωστά.
2: Κάποια δεν μπορεί να επιδέχονται αμφισβήτηση. Για παράδειγμα, άμα λέει θα δώσω 300 ευρώ παραπάνω σε εκπαιδευτικούς. Μα είναι απλά. Εδώ είναι πώς το κάνει ο Βέγκος.
1: Πολλαπλασιασμό κάνει.
2: Μέσα και 20 καθ' αυτά θα σα κάνω Βασίλισσα. Είναι τόσοι είναι οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί, επί 300 ευρώ ίσον τόσο. Επί 12 μήνες ίσον τόσο το ΓΕΚΟ. Βγαίνει. Δεν
1: φαντάζομαι
2: αυτό. Δεν θα αμφισβητεί κανείς.
0: Σε αυτά δεν είναι εύκολο να αμφισβητηθούν θεωρητικά. Ακόμα και αυτά βέβαια.
1: Γιατί ρε παιδιά, δεν γίνεται να αμφισβητηθούν αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ας κάνουν αυτό, να βγάζει έναν απολογισμό κάποια αρχή, ρε παιδί μου.
3: Στο γενικό εύκολο.
1: Αφού είπανε, παιδί μου.
3: Θα τα στέλνουν.
2: Σε εκλογέ αυτά, όχι.
1: Όχι, τώρα το πάνε στο.
3: Και πριν από τι εκλογέ. Κάποιο να μετράει αξιόπιστο.
1: Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Κάποιο. Μια αρχή που θα την αποδέχονται όλοι, γιατί έχουμε περάσει αυτή τη χώρα και τα Greek Statistics, έτσι. Το έχουμε ζήσει και αυτό. Τα στοιχεία που στέλναμε έξω και μετά λέγανε ότι δεν είχαν καμία σχέση τα μένα με τα δε. Ή τον άλλον τον άνθρωπο που είχε αποκαλύψει πώς ήταν τα πραγματικά στοιχεία, τον τρέχανε στα δικαστήρια, τον τρέχουν ακόμα κάποιοι. Μεταξύ των οποίων και ο κύριος Τσίπρας. Αλλά τέλος πάντων.
3: Ναι, κάπως το λέγανε.
0: Διάφορα τέτοια πράγματα.
3: Ναι, αυτό λέω. Τουλάχιστον να βρούμε νούμερα που να ισχύουν για όλους. Και για μέσα και για έξω.
0: Καλό θα ήταν. Ήθε. Μια ευχή. Ναι.
2: Τότε, συγγνώμη, ναι, τώρα με φορτώνει, θυμάμαι εκείνη την περίοδο.
0: Τέτοιο
2: συγγνώμη.
0: Είναι,
2: ναι. Αλλά ναι.
0: Η δουλειά μου.
2: Λοιπόν, τότε σχεδόν, ο ευτυχώς όλο το σύμπαν όλα τη αντιπολίτευση και του πολιτικού κόσμου και του δημοσιογραφικού και τι άλλο έλεγε ότι το έλλειμμα ήταν φτιαχτό το 2010, ναι. Δεν είναι 15,6. Ναι. Όλα είναι ψέματα, είναι κατασκευές, είναι οι Ανουνάκοι που έχουν έρθει, οι Ιλουμινάτοι, ναι. Όλοι μαζί και τα έχουν φτιάξει. Μάλιστα. Ποτέ. Κανείς δεν μας είπε πόσο ήταν το πραγματικό έλλειμμα. Δεν 15,6. Πόσο είναι. Δεν το είπε κανείς. Δηλαδή, εγώ, οι υπολογισμοί σου είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος, γιατί δική μου είναι σωστή. Ποιοι είναι δική σου.
1: Δεν σου πω.
0: Επειδή εγώ δεν θέλω να σε φορτώσω παραπάνω, όλα αυτά έχουν λυθεί με τη βούλα του και του Ευρωκοινοβουλίου. Έτσι, για το πόσο ήταν, τι λαθροκυρίες είχαν γίνει κτλ. Εγώ έχω άλλη απορία. Πώς κανένας δεν βρήκε το θάρρος. Το θάρρος να βγει σε αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε, που είχε αποκαλύψει πόσο είναι, να βγει και να πει συγγνώμη. Και να πάμε παρακάτω.
1: Πότε έχει ζητήσει κανείς συγγνώμη σε αυτή τη χώρα, ρε παιδί.
0: Ναι, δεν έχω ακούσει.
3: Κάποιο συγγνώμη. Ένα μέα κούλπα που θυμάμαι παλιά και εκείνο ήταν εντάξει, για τελείωσε.
0: Για άλλο πράγμα. Υπέθετα όμως ότι λίγο θα αλλάζαμε μυαλό, αλλά δεν είναι νοοτροπία. Λίγο.
1: Παιδιά, έχουν σύρει ανθρώπου στα δικαστήρια, του έχουν λιδωρήσει, του έχουν χάσει τι δουλειέ του. Διαχρονικά τώρα γίνονται αυτά, έτσι.
0: Καταλαβαίνετε ότι με τέτοια και με εκείνα τα λέω όλα αυτά τα πράγματα για να μην συζητήσετε, μην αρχίσετε με τη Μέγκαν Μάρκελ και τον Τραμπ. Έτσι, γι' αυτό τα λέω.
1: Γιορτάζει το Πασόκ.
2: Καλά, είναι 3 του
3: Σεπτέμβρη.
2: Καλά, ο Τραμπ.
3: Είναι 3 του Σεπτέμβρη.
1: Ναι, γιορτάζει το Πασόκ.
3: Βάλατε κανένα τραγουδάκι.
0: Εννοείται.
1: Και τα δύο.
0: Εννοείται. Και Κάρμινα Μπουράνα και τον ήλιο και τα πάντα όλα.
1: Εντάξει, άμα δεν βάλουμε εμεί.
0: Και θα έχουμε σύνδεση στη συνέχεια με το Ηράκλειο που θα έχει σήμερα τα ραντατζούμ και τα λοιπά. Θα έχει και δείπνο.
3: Α, είχε δείπνο ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ναι, στους βουλευτές και σε άλλα στελέχη του κόμματος.
3: Αυτό που λέγεται, λέει ψυχρό που είναι στο λαό.
1: Παιδιά, είναι πολύ ωραία, αν δεν έχετε πάει.
0: Με αντικριστό και με τέτοια. Ναι, ήταν ωραία. Λέει.
1: Πολύ ωραία. Και είχε φτιάξει και τα τυροπιτάκια η μαμά του κυρίου Ανδρουλάκη με τυροπιτάκια με μυζήθρα και μέλι. Λέει πολύ ωραία. Και καλυτσούνια
3: είχε. Δεν πήρασα
2: πρωί-πρωί τώρα με όλα αυτά.
1: Το ξέρω.
0: Σε θυμώνουμε.
1: Έχω ζητήσει από τον Παπαδάκη να μας πει το μενού μετά όλο.
2: Ναι.
1: Ναι, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, παιδιά. Εντάξει, να σου πω κάτι. Σκεφτόμουν τον Παπαδάκη, τον έβλεπα χτες που βγαίνε στο Earth News από εκεί. Και είχε πίσω του άλλους οι οποίοι καθόταν στο τραπέζι και τρώγανε. Και έλεγε: ναι, τρώνε μυζιθροπιτά. Εντάξει, εσύ. Πηγαίνετε το ανθρώπου ένα πιάτο.
0: Το λέτε, Στέλλα, μιλάνε αυτοί οι δύο οι οποίοι πηγαίνουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και έχουν ραντεβού ήδη από τώρα προκαθορισμένο για τα καναπεδάκια. Να πάνε να φάνε καναπεδάκια.
2: Δεν είμαι τώρα καναπεδάκια.
1: Για καναπεδάκια. Δεν τρώμε καναπεδάκια.
0: Αφού δίνετε ραντεβού κάθε χρόνο στην ΔΕΘ για να πάτε.
1: Δεν τρώμε καναπεδάκια στην ΔΕΘ. Δεν μα βγάζουν καναπεδάκια στην ΔΕΘ. Έξω πάμε και τρώμε, παιδάκι μου.
2: Στη ΔΕΘ πρέπει να σου πω ούτε καφέ πλέον δεν σερβίρουν.
1: Τίποτα. Ούτε ένα νερό δεν. Όχι, το νερό με το ζόρι. Έχει ένα νερό την ώρα που κάνουμε ερωτήσει εκεί στη συνέντευξη τύπου. Το οποίο μικραίνει κάθε χρόνο το μπουκαλάκι. Πέρυσι ήταν τόσο.
2: Θα είσαι κυριακή στην τύπου.
1: Βέβαια δεν θα είμαι.
2: Εγώ θα πάρω πουλόβερ φέτος.
1: Ναι, γιατί κάνει ψόφο παιδιά. Ναι.
3: Πού έχει κρύο.
1: Μέσα εκεί κάνει μπέλε. Νομίζω θα βγει κάποιο και τσιγκέλι και θα κρεμαστεί.
2: Ρε παιδί μου, επειδή εκεί προσκάδει. Είναι πρωθυπουργό και είναι 3 ώρες η συνέντευξη τύπου. Έτσι. Ναι. Ναι. Οπότε πρέπει να είσαι. Πώ το μάθει επί 3 ώρες. Εναργή. Να σου το πω. Οπότε δεν μπορεί να έχει ζέστη. Πρέπει να έχει ένα κρύο για να τσιτώνει. Πώ το λέμε.
3: Λογικό
2: είναι. Λογικό είναι μέχρι εκεί. Εμείς έχουμε παγώσει που είμαστε από κάτω. Εγώ κάποια στιγμή, όχι πέρυσι, πρόπερσι είχα πάρει τα μέτρα μου. Είχε πάει η ώρα και λέω: να σκοτώ να φύγω διακριτικά, θα με καταλάβει κανείς. Όταν δεν με δείχνει κάμερα, να φύγω και δεν αντέχω.
0: Σου έχω ιδέα. Βάλε μέσα από το πουκάμισο, δεν φαίνεται, ισοθερμικό. Θα κρατιέσαι μια χαρά.
2: Κασοθερμικό είναι για να πας στην
0: Ισλανδία. Για οπουδήποτε είναι το ισοθερμικό, βρε παιδάκι μου. Ισοθερμικά φοράνε και αυτοί που κάνουν ποδήλατο μέσα τον Αύγουστο.
2: Εντάξει, σωστό.
0: Αυτό σου λέω. Βάλε ένα γυλεκάκι από μέσα ισοθερμικό και το έχει λύσει το πρόβλημα.
1: Εγώ δεν ξέρω, Στέλλα μου, πώς γίνεται. Όχι, δεν πάει, δεν πάει ο Διονύσης. Ο Διονύσης περιμένει εδώ για να του φέρω τα γλυκά. Ναι. Δεν ξέρω πώς γίνεται κάθε χρόνο και μου φορτώνει ο Παπακλημίτζος. Δύο κουτιά τουλάχιστον. Λοιπόν, βρήκα έναν τρόπο να φύγω. Και μου λέει, θα φύγω με ένα αυτοκίνητο που βρήκα, μια παρέα, και να γυρίσω νωρίτερα. Πήγαινε πάρε μου, σε παρακαλώ. Δύο κουτιά τριγώνα πανοράματος. Αλλά τα φέρνει για την εκπομπή για τα παιδιά, εντάξει, ναι, δεν ναι, μπορώ ναι. να πω.
2: Άλλα δύο τα παίρνω για μένα.
1: Εγώ πέρσι αγόρασα backpack ξεχωριστό για να μπορέσω να κουβαλήσω πίσω τα γλυκά, παιδιά. Δεν υπάρχει.
3: Αυτά διατηρούνται δηλαδή έτσι.
1: Όχι
3: δηλαδή.
1: Τα τρίγωνα, δεν πήρα τρίγωνα εγώ.
2: Τα τρίγωνα στο ψυγείο, μια χαρά.
0: Τα τρίγωνα στο ψυγείο, γιατί έχουν κρέμα. Υπάρχουν άλλα που δεν θέλουν ψυγείο και δεν έχουν κρέμα. Π.χ. τα τουλουμπάκια ή τα κουρκουμπίνια. Αυτά δεν χρειάζονται ψυγείο.
2: Πού θα πάμε το μεσημέρι, εγώ θέλω να πάω στη Μοντιάνο να δω πώ τώρα την καινούργια.
0: Άνοιξαν οι πύλες, προχθές ή χθες, πότε.
1: Νομίζω ότι θα πάω αύριο, μόλις θα φτάσω στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα είναι.
2: Ναι.
1: Γιατί μετά δεν θα έχουμε χρόνο.
2: Ναι, θα πάμε στο τέτοιο. Στο Electra. Πώς το λένε. Άρα, Σάββατο μεσημέρι, αν θες, λέω να πάω στη Χασαποταβέρνα, τη Μοντιάνο.
1: Ωραία.
2: Εντάξει.
1: Θα είμαι εκεί.
3: Το κλείσατε. Ωραία. Κυριακή έχει συνέντευξη τύπου. Μην το ξεχάσετε.
1: Όχι, δεν ξεχάσετε.
3: Σε καμιά ταβέρνα.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι.
3: Ξεχάσετε να πάτε. Γιατί γι' αυτό πάτε.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό πάνε.
3: Ναι. Λοιπόν, για τον Κώστα το λέω.
0: Την όχι, όχι, μας. Για την ταβέρνα πάνε. Αλλά, ναι.
2: Αύριο θα πούμε τα πολιτικά τη ΔΕΘ, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι θα πούμε αύριο.
1: Τα πολιτικά.
2: Τα πολιτικά, ρε παιδιά.
0: Ναι.
2: Τα πολιτικά, τα οικονομικά.
0: Βέβαια, να τα πούμε.
1: Βέβαια.
0: Θα ετοιμαστώ.
3: Καλημέρα
0: σα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, τι έχουν έρθει μηνύματα.
0: Αυτό που έζησε χθες η Αθήνα με τα σβησμένα φανάρια το ζει κάθε καλοκαίρι η Σαντορίνη που δεν έχει ούτε φανάρι στα κεντρικά του σημεία. Ήταν ένα μεγάλο μέρος της πόλης που είχε πέσει τάση και επειδή είχε πέσει τάση είχαν σβήσει τα φανάρια. Σε μεγάλο μέρος της πόλης.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, αλήθεια. Ναι. Μας λέει η Βασιλική ότι ήταν και λόγω της φωτιάς στη Θήβα που έπεσε η τάση και τέτοια πράγματα. Γιατί είχαν κλείσει κάποιους σταθμούς. Εν πάση περιπτώσει, ναι, ήταν ένα από τα αξιοπερίεργα. Καλημέρα από το Ηράκλειο Κρήτης. Θαυμάσια μέρα. Καλό φθινόπωρο. Μας λέει η Ελένη και ο Θανάσης και η Αργυρό. Η Ελένη, ο Θανάσης και η Αργυρό. Καλημέρα και στην ποθητή τη φίλη μας από τη Σαντορίνη. Καλημέρα να έχετε. Θα βγούμε από το στούντιο τώρα.
1: Δεν θα βγούμε.
0: Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, Διονυσάκο, να βγούμε και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, παιδιά, γιατί έχουμε πολλούς προσκεκλημένους σήμερα.
0: Πάμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίφθινε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση εάν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτάπητο στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το σχέδιό του για τη διακυβέρνηση της χώρας ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Θεσσαλονίκη. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Το δίλημα της κάλπης, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Ελλάς, εξήγηλε μια σειρά μέτρων όπως πατριωτική εισφορά 1%, μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας, 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός και 1.800 ευρώ μέσος μισθός. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυσταθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια, τεινάζοντας την πάνκα στον αέρα. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το Πασόκ. Προφυλακισμένο παραμένει το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το πρωί και οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτείων στη Μέση Ανατολή. Οι νέες συγκρούσεις με το Ιράν δεν θα διαρκέσουν για πολύ, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, απειλώντας με σφόδρα πλήγματα ανά πάσα στιγμή, ενώ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του Ορμούς σε στενά Τραμπ. Ο Υπουργός Υγείας του Ιράν είπε χθες ότι 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 108 τραυματίστηκαν στα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών το βράδυ της Τρίτης σε όλη την επικράτεια. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σε πολυόροφο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό. Εκρήξεις και στο Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
2: κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Μέρα καλή σε όλους σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μαντολάτο τρως?
1: Μ' αρέσει το μαντολάτο.
0: Και εμένα, μ' αρέσει, ναι. Πάρα πολύ, παιδιά.
1: Γιατί?
0: Α, η Δώρα ξυνίζεται. Γιατί είναι ωραίο.
1: Και άμα είναι,
0: είναι ωραία φτιαγμένο και είναι έτσι,
1: είναι στεγνό,
0: κάνει μαστιχωτό έτσι,
1: ναι.
0: Oh, και έχει και μπόλικα μυγδαλάκια μέσα. Είναι πολύ ωραίο, γιατί? Για σνακ, ειδικά.
1: Και μου αρέσει το μαντολάτο.
0: Ε?
1: Μου αρέσει το μαντολάτο.
0: Πρόγευμα, πώς το λένε αυτό?
1: Όπως θες, πες το, εγώ το τρώω όλες τις ώρες.
0: Ένα, πώς, ναι, το λένε, το μεσημ... πριν το φαγητό. Όχι ορεκτικό, βρε. Όχι το πρωινό, το αμέσως επόμενο. Πώς λέγεται?
1: Δεκατιανό, δεκατιανό.
0: Μπραντζ, ναι, ναι, ναι. Και στο χωριό μας εμείς μπραντζ το λέμε. Οπότε αυτό. Ένα μπαντολάτο στην τσέπη. Να πάω να πάρω μετά, Ελένη, τρέχουν τα σάλια μου.
1: Να πάμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα, τι γίνεται?
1: Καλή σας μέρα.
0: Έχουμε θερμοκρασία χαμηλή.
1: Κοίταξε γύρω, από ό,τι είχα δει στους 18 περίπου βαθμούς.
0: Α, μια χαρά
1: ήταν το θερμόμετρο.
0: Πάντως έχει δροσούλα.
1: Τόσο είναι.
0: Και εγώ το αντιλαμβάνομαι όταν έχει δροσούλα το πρωί. Αρχίζει, ξέρεις, η μύτη αψιού.
1: Τα γνωστά.
0: Ναι, τα γνωστά. Ναι. Λογικό είναι πια από αυτήν την εποχή και μετά να έχουμε τέτοια επεισόδια πρωινά.
1: Ναι,
0: 18 άρια βλέπω, 23 άρια βλέπω, 23 μισό στην Αλεξανδρούπολη. Μπράβο. Και στη Θάσο εκεί ψηλά, και στην Καβάλα και Σέρες και τα λοιπά, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, τώρα αυτό θα έχουμε από εδώ και πέρα. Πιο χαμηλές θερμοκρασίες στο βορρά, πιο ψηλές, ναι, στο νότο. Σιγά σιγά, γρήγορα γρήγορα θα έρθουν πάντως.
1: Σιγά σιγά, εντάξει, δεν, τα τελευταία χρόνια, τι είναι αυτό, είδες, να είδες, είδες και μπλε.
0: Τριαντάρια.
1: Στα βουνά.
0: Στην Κρήτη τώρα, ναι, στο βουνό έχει,
1: στο βουνό έχει 9 βαθμούς.
0: Στο Τζερμιάδο Λασιθίο έχει 9 βαθμούς. Ναι, αλλά αν πας στην Παλαιοχώρα Χανίων έχει 30.
1: Ναι.
0: Είδες διαφορά. Είδες ήδη που έλεγε η διαφήμιση,
1: ναι,
0: παλιά.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Τώρα πρόβλεψη.
1: Για
0: 33, 35, 36 για τις επόμενες μέρες.
1: Ναι, να μάθουμε και για τις
0: πολύ
1: επόμενες
0: καλά
1: μέρες.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Είναι καλά.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που είναι πάνω από 30, είναι καλά.
0: Να κρατήσουν, γιατί οι θερμοκρασίες, γιατί υπάρχουν ακόμη και πανηγύρια και δεν ξέρω τι, και διοργανώσεις που πρέπει να γίνουν.
1: Θα το θέσω αλλιώς. Ναι. Όσο κρατάνε οι θερμοκρασίες, τα πανηγύρια δεν θα τελειώσουν ποτέ.
0: Είναι και αυτό, παιδιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχει τύχει να δω ανθρώπους οι οποίοι απόψε θα είναι στο τάδε, αύριο θα είναι στο άλλο, μεθαύριο θα είναι στο παράλλο, και τους αρέσει τόσο πολύ και να χορεύουν και να χορεύουν.
1: Κοίταξε.
0: Μπράβο τους.

0: των 30 βαθμών περίπου το μεσημέρι, λίγο πιο χαμηλή, γύρω στις 16 το πρωί, 15-16 το πρωί. Εντάξει, θα το δούμε. Και λογικό ακόμη και αυτό. Λοιπόν, διάβαζα την ιστορία του Αγίου Μαρίνου.
1: Ναι.
0: Όχι του Προστάτη, του Κρατηδίου.
1: Α, του Κρατηδίου.
0: Ναι. Που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα δεν προλαβαίνω να τα πούμε, αλλά το πώς ιδρύθηκε και τα λοιπά, γιατί σαν σήμερα ιδρύθηκε. Παιδιά, ψάξτε το, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Α, γι' αυτό, γιατί
0: ναι.
1: Αυτό και ήθελα να σε ρωτήσω. Πώς και σου ήρθε να δεις για τον Άγιο Μαρίνο.
0: Σαν σήμερα ιδρύθηκε. Το 301, παρακαλώ. Έτσι, και, έκτοτε, και είναι από τα πιο πλούσια κράτη του κόσμου. Έτσι, κατά κεφαλήν περίπου στα 45.000 δολάρια. Δεν είναι λίγα. Ναι. Κατά κεφαλήν.
1: Κοίταξε, και εντάξει, είναι μικρό. Γενικά είναι μικρό.
0: Είναι μικρό.
1: Γιατί λέει ότι βασίζει τον πλούτο του κατά μεγάλο ποσοστό στον τουρισμό. Τα αφορολόγητα είδη,
0: τι οικονομικές
1: υπηρεσίες και τη χειροτεχνία.
0: 33.000 κάτοικοι είναι όλο και όλο ο κράτος αυτό. Παρ' όλα αυτά, οι 33.000 κάτοικοι όταν είναι πλούσιοι.
1: Ναι.
0: Γιατί θεωρούνται πλούσιοι. Έτσι.
1: Μέσο όρο κατά κεφαλήν είναι
0: 45.000
1: δολάρια.
0: Είναι πάρα πάρα πολύ. Σε μια οικογένεια τώρα να πάμε.
1: Καλά,
0: δηλαδή,
1: να είναι να
0: 90.000 το μήνα. Το χρόνο.
1: Το χρόνο.
0: Εδώ το συζητάμε, είναι πολύ καλά. Ο Πολύδωρος γιορτάζει.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Χρόνια του πολλά. Πολύ. Γενναιόδωρος θα πει.
1: Αυτό
0: που δίνει πολύ δώρα. Δηλαδή, πώς το λέμε αλλιώς στα χωριάτικα, το γενναιόδωρο.
1: Το Χοβαρδάς.
0: Α, Χοβαρδάς. Ναι, μπράβο. Κάτσε τι άλλο, ποιο γιορτά. Αρχοντής, χρόνια του πολλά, μικρός άρχοντας.
1: Χρόνια πολλά στον Αρχοντή.
0: Ναι. Ο Άνθιμος και η Ανθυμία. Από τη λέξη άνθος, εννοείται.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και άλλος. Και ο Φίβος. Δεν ξέρουμε πού προέκυψε, λέει αυτό το όνομα.
1: Α, αγνώστο ετυμολογία.
0: Ναι, ακριβώς. Και η λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την παράδοση της Ιαπωνίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στην Κίνα, τέτοια μέρα, όπου πραγματοποιεί τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, την Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, τις Φιλιππίνες και τη Ρωσία.
1: Ουχού.
0: Τι ουχού. Σαν 18 ώρα πρωί-πρωί.
1: Τι χώρες, όλες αυτές μαζί. Η μέρα της σημαίας στην Αυστραλία.
0: Των πεσόντων στην Τινησία.
1: Το Κατάρ σήμερα γιορτάζει την ανεξαρτησία του από τη Μεγάλη Βρετανία, κάτι που συνέβη το 1971.
0: Η μέρα του εμπορικού ναυτικού στον Καναδά και τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Στον Άγιο Μαρίνο είναι η μέρα της δημοκρατίας, παρακαλώ.
0: Η μέρα αλληλεγγύης κατά της τρομοκρατίας στη Ρωσία.
1: Και η μέρα καταδίκης της Βρετανικής απικιοκρατίας στο Ιράν.
0: Καλά, κρασιά. Μάλιστα, αυτά τα έτσι πολύ πολύ σύντομα τώρα. Θα κάνουμε μια μεγάλη βόλτα και σήμερα. Πού είναι αυτό? Μια μεγάλη βόλτα και σήμερα να μάθουμε νέα από όλη αυτή την περιφέρεια που είναι συντονισμένη αυτή την ώρα, δηλαδή Σέρες, Καβάλα, Κομωτινή, Ορεστιάδα κτλ.
1: Μας αρέσει να περιδιαβαίνουμε έτσι.
0: Μουρσουρτούκια.
1: Να μην το πω.
0: Τι δεν το πεις. Ναι. Έστω και με το μυαλό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Γιατί με το μυαλό μεν κάνεις τη βόλτα.
0: Ναι.
1: Τηλεφωνικά συναντάς τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Οπότε
0: τους λες μια καλημέρα, τους ανθρώπους που αγαπάμε και δεν αγαπάμε.
1: Είναι σαν να έχεις βρεθεί εκεί. Δηλαδή, ναι, ένας από εδώ, ένας από εκεί, κάπου βρεθήκαμε.
0: Ναι.
1: Τώρα, δώρα δασκάλου στη ρύθμιση του ήχου, στην Ορεστιάδα. Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Και ο Γιάννης Κερλίδης επιλέξει και το πρώτο τραγούδι για σήμερα.
0: Καλά, και.
1: Θα το επιλέξεις?
0: Όχι, έλεγα να το τραγουδήσω. Έλεγα να βάλω αυτό, αλλά λέω άντε. Ας το πρωί-πρωί θα μας πούν καμιά κουβέντα. Υπάρχει ελπίδα να ξεκινήσουμε
1: έτσι. Υπάρχει ελπίδα. Γιατί δεν υπάρχει ελπίδα?
0: Αλίμονα δεν υπάρχει ελπίδα.
1: Γι' αυτό σου λέω. Yeah.

0: Είμαστε, τι λέγαμε για βόλτα, φτάσαμε
1: ναι, ξεκινήσαμε. Αχ, αυτό να φύγει.
0: Δεν θα φύγει αυτό.
1: Ποιο?
0: Το μπούκωμα που έχει.
1: Το μπούκωμα δε. Λοιπόν, ήρθε Βασιλική, καλημέρα, τι γίνεται?
2: Καλημέρα.
0: Όσοι
2: καλά είσαι. Λέμε.
1: Αμάν, αυτό το λέμε. Ναι. Μια φορά το λέμε και να το εννοούμε.
2: Καλά,
1: γιατί αλλιώς
2: ναι,
1: θα σε ρωτήσουν γιατί δεν είσαι καλά. Και αν την εξηγήσεις τώρα. Ας το καλύτερα. Πολύ ωραία είμαστε.
2: Ψάχνω, το ψάχνω. Εγώ το ψάχνω πολύ.
1: Να, καλά κάνεις.
2: Θα το βρω.
1: Πού θα πάει?
2: Θα το βρω.
1: Μπεμπέκα είσαι ακόμα μέχρι. Θα το βρεις.
0: Μεγαλώνοντας κάτι θα βρεις.
2: Έτσι. Λοιπόν, συννεφιά και βροχού. Μια πολύ μικρό ψηλόβροχο. Το πρωί εκεί μετά τις 5.30, κατά τις 6 κάπου εκεί. Υπάρχει συννεφιά ακόμα, είναι μια φθινοπορεινή δηλαδή ημέρα σήμερα για την Ροδόπη. Και για να δούμε αν θα βρέξει. Θα θέλαμε μια βροχούλα, είναι η αλήθεια, έτσι λίγο. Να καθαρίσει γενικά το τοπίο. Έχουμε και σήμερα την έντονη παρουσία υπουργών και υφυπουργών στην περιοχή μας. Σήμερα την... Λοιπόν, συγγνώμη γιατί λάθος δελτίο άνοιξα.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει μωρέ, σιγά. Τι έγινε?
2: Στις δύο, το δελτίο το στις δύο. Λοιπόν, άνοιξα να πω ότι σήμερα θα είναι στην Ροδόπη ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, έτσι, ο κύριος Δερμετζόπουλος, ο οποίος θα έχει διάφορες συναντήσεις στην περιοχή. Βεβαίως θα συναντηθεί με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής, τον κύριο Παντελεήμονα. Θα επισκεφθεί την εταιρεία Alphagood. Βεβαίως θα έχει συνάντηση με τους ανθρώπους των δικηγορικών συλλόγων, των συμβολιογράφων. Με αγρότες επίσης θα συναντηθεί. Όλα αυτά μου αρέσει που από κάτω στο πρόγραμμα γράφουν και 30 λεπτά συνάντηση, 30 λεπτά συνάντηση. Μέχρι τις 4 λοιπόν θα είναι εδώ ο κύριος Δερμετζόπουλος. Τώρα, να πούμε ότι είχαμε και πρόσφατα την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ο οποίος εγκαινίασε μία δομή, η οποία είναι μία σύμπραξη της ΑΜ και Άγιος Λουκάς με την Μετρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής. Η δομή αυτή θα στεγάζεται στην μονάδα τεχνητού νεφρού του κυρίου Δημητριάδη, είναι ένα ιδιωτικό ίδρυμα αυτό. Και σε αυτή τη δομή θα φιλοξενούνται άτομα με άνοια και Αλτσχάιμερ από το πρωί μέχρι το βράδυ, δημιουργικά, θεραπευτικά, σε μια προσπάθεια έτσι να ανακουφιστούν οι οικογένειές τους αλλά και οι φροντιστές τους. Να πούμε ότι δεν θα πληρώνουν τίποτα οι άνθρωποι που θα πηγαίνουν εκεί. Η υπηρεσία είναι δωρεάν, γιατί το έχει πληρώσει, την υπηρεσία αυτή την καλύπτει το Υπουργείο Υγείας. Και βέβαια ο κύριος Γεωργιάδης δεσμεύτηκε ότι θα υπάρχουν ασθενοφόρο που θα καλύπτουν όλο το παραλιακό μέτωπο. Αυτό το είχε στείλει και σε
1: καλό είναι αυτό, ναι.
2: Για να το δούμε.
1: Για να το δούμε, ναι. Στην πράξη.
2: Να το δούμε. Να το είχε στείλει έτσι και σαν προσωπική της επιστολή η κυρία Βούλα Ελευθεριάδου, η πρόεδρος της ΔΕΠ. Υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς που βλέπει για σήμερα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στο βαθμό επικινδυνότητας 3, οπότε ισχύουν οι απαγορεύσεις σε δάση και μικρά αλσίλια. Τι άλλο να σας πω? Έχουμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα προχωρούν σήμερα στο επόμενο βήμα για την ενεργοποίηση του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας με την πρώτη πρόσκληση προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Χρηματοδοτείται βεβαίως με πόρους που φτάνουν τα 160 εκατομμύρια ευρώ από το στρατηγικό σχέδιο της κοινή αγροτικής πολιτικής. Η πρόσκληση αφορά το πρώτο από τα τρία χρηματοδοτικά εργαλεία, το Ταμείο Οικειοδοσίας Αγροδιατροφικού Τομέα, με δημόσιους πόρους 680 εκατομμύρια ευρώ. Το Ταμείο απευθύνεται σε ολόκληρη την αλυσίδα της αγροδιατροφής, από τον πρωτογενή τομέα έως την μεταποίηση προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, από τον μεμονωμένο παραγωγό έως τις αγροδιατροφικές επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους, από νεοσύστατες ως μεγάλες. Αυτό βεβαίως μπορούν να μάθουν πολλά περισσότερα οι ενδιαφερόμενοι στις αρμόδιες διευθύνσεις εκεί Γεωργίας και όχι μόνο. Το κάλεσμα υπάρχει για την συμμετοχή στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ και από την Ένωση Δυτικών Υπαλλήλων, και χθες είχαμε και συνέντευξη τύπου από το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ. Να πούμε ότι έχουμε την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η οποία θα είναι παρούσα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι δυνατότητες, τα προϊόντα και οι προοπτικές στο περίπτερο 17, θα κάνει τα εγγένεια το Σάββατο ο Περιφερειάρχης. Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των δράσεων Κέντρου Πολιτισμού και Τέχνης για Παιδιά, δημιουργικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια, το οποίο περιλάμβανε συνολικά 16 εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές και δημιουργικές συναντήσεις για παιδιά που διοργάνωσε το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά του Δήμου Μαρονίας Σαπών. 54 παιδιά ήταν αυτά που συμμετείχαν στις δράσεις. Και να κλείσουμε με κάτι πολιτιστικό και ιστορικό. Ο Δήμος Ξάνθης και το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, το Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Ιστορίας, Μνήμης, Πολιτισμού και ο Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης διοργανώνουν την 3η, 8 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων Βιργινία Τσουδερού της Καπναποθήκης Πίες, περίδα με θέμα κοινότητες μνήμης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, Χορτιάτης, Άνω Καριόφυτο, Ράβενσμπουργκ, με αφορμή την 82η επέτειο της σφαγής του Άνω Καριόφυτου που είναι στις 9 του Σεπτέμβρη, το Άνω Καριόφυτο της Ξάνθης. Και την προσπάθεια που έχουν ξεκινήσει οι άνθρωποι εκεί για να συμπεριληφθεί στον κατάλογο με τα μαρτυρικά χωριά. Αυτά, παιδες.
1: Μάλιστα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ,
1: Βασιλική. Να σε καλά, Βασιλική μας.
2: Καλημέρα.
1: Συμβαίνουν πράγματα. Αυτό είναι το ωραίο, ότι συμβαίνουν πράγματα και πρέπει και να τα παρακολουθούμε, ναι, και από κοντά και ότι. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα?
0: Σε λιγάκι θα πάμε στην Καβάλα.
1: Α, θα πάμε στην Καβάλα. Ναι. Ωραία. Μέχρι εκεί, έτσι.

0: Έλα στο χορό που είπε και λίγο πριν ο Διονύσης Αβόπουλος. Έλα ρε να μου καλημέρα από τη στην Καβάλα.
1: Καλημέρα ρε
2: να. Να χορέψουμε λοιπόν.
0: Έτσι ναι. Τι γίνεται, τι κάνεις.
2: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Μπράβο.
2: Τροσερά, γύρω στους 20 βαθμούς, σε καβάλα και τέτοια. Μια
0: χαρά
2: είστε. Πάνω κάτω είμαστε καλά.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά.
2: Το δροσιστήκαμε κιόλας λίγο.
0: Ναι.
2: Βεβαίως θα βελτιωθεί ο καιρός στις επόμενες μέρες και θέλουμε να βελτιωθεί γιατί ακόμα υπάρχει αρκετός τουρισμός εδώ στην Καβάλα και θέλουν οι άνθρωποι να περάσουν καλά και κυρίως να απολαύσουν τα μπάνια τους.
0: Και αν μπορούμε να έχουμε τα 20 άρια μέχρι και τον Νοέμβριο, καλά θα είναι να σου πω την αλήθεια γιατί έτσι πως είναι οι τιμές του πετρελαίου, άστα καλύτερα. Ούτε για τρίψιμο εντριβές που κάνουν πάλι από το πετρελαίο.
2: Να τα πούμε αυτά στους υπουργούς. Οι υπουργοί πηγαίνουν και έρχονται.
0: Πηγαίνουν και έρχονται, δεν τα βλέπουν.
2: Όλη τη Βόρεια Ελλάδα νομίζω ότι δέχονται έτσι αρκετά παράπονα και δέχονται και όχι μόνο την καλή υποδοχή των τοπικών παραγωγών.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά δέχονται και τα παράπονα, γι' αυτό ακριβώς έχουμε.
0: Κοίτα, χθες κουβέντιαζα με ένα φίλο που ζει επάνω στο Αμίντεο, όπου το πρωί εκεί οι θερμοκρασίες είναι ήδη πολύ χαμηλές, δηλαδή τις τάξεις των 7-8 βαθμών Κελσίου, και το μεσημέρι δεν ανέβαινε πάνω από 30, για 30 είναι για αυτούς πάρα πολύ. Οπότε σε κανένα μήνα το πολύ αυτή, και πολύ βάζω, θα ξεκινήσει το πετρέλαιο να ζεσταίνονται. Αλλιώς δεν γίνεται, έτσι. Τι θα κάνουν με ένα 80 που λέει ότι θα ξεκινήσει.
2: Αυτό είναι και το πρόβλημα στο κάτω νευροκόπητε.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό όλες αυτές οι επαφές που έχει αυτές τις μέρες και ο δήμαρχος του κάτω νευροκοπίου. Το θέμα που βάζει εκτός από το θέμα της επιδότησης, η οποία πρέπει να είναι κάπως διαφορετική σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά δυστυχώς από τα γραφεία των Αθηνών αυτό δεν γίνεται ιδιαίτερα δηλητό. Βάζει και το θέμα του φυσικού αερίου, ότι πρέπει να πιεστεί η εταιρεία του φυσικού αερίου να φέρει το φυσικό αέριο στο νευροκόπη για μια εκτόνωση και μια διαφορετική επιλογή, να υπάρχει μια διαφορετική επιλογή για τους ανθρώπους του νευροκοπίου, οι οποίοι ανοίγουν τη θερμοκρασία, να ζεσταίνονται από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Ιούνιο. Τώρα, να πούμε ότι έχουμε επισκέψεις και σήμερα. Στην Καβάλα έχουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Βασίλη Κικίλια, και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Ο κύριος Κικίλιας μάλιστα αυτή την ώρα, όχι, μετά σε μία ώρα, είναι προγραμματισμένο να βρεθεί στην Κεραμωτή, να περάσει στη Θάσο, θα επιστρέψει στη συνέχεια με το πλοίο της γραμμής και θα βρεθεί και στην Καβάλα. Στη Δράμα βρίσκεται ακόμη ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ολοκληρώνει την επίσκεψή του, αλλά είναι και, θα βρεθεί και η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, όπου θα κάνει εγκαίνια στα νέα διδακτήρια στο Καλαμπάκι, στο καλλιτεχνικό σχολείο της Πετρούσας και θα επισκεφτεί και άλλα σχολεία που έχουν γίνει παρεμβάσεις μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Εγώ θα παραμείνω στη Δράμα γιατί διαβάζω μια ανακοίνωση του Δήμου Δοξάτου, ο οποίος αγκαλιάζει και υιοθετεί την πρόταση που σχεδίασε για το Δήμο Ακαδημαϊκός Μεταφορών Αλέξανδρος Νικήτας, και είναι αυτή η πρόταση που ήδη εφαρμόστηκε στο νηπιαγωγείο, στο πρώτο νηπιαγωγείο Καλαμπακίου την προηγούμενη χρονιά. Είναι η δράση των πεζοπόρων σχολικών λεωφορείων. Ουσιαστικά αναπτύσσεται στις τοπικές κοινωνίες. Το πρώτο Καλαμπάκι το έχει κάνει, το νηπιαγωγείο. Υπάρχει μια ειδική διαδρομή από την οποία περνούν καθηγητές νηπιαγωγοί και εθελοντές γονείς και παίρνουν ένα-ένα τα παιδιά και τα πόδια σαν λεωφορείο. Τα παιδιά οδηγούνται σιγά-σιγά στο σχολείο του συντονισμένα. Αυτή η δράση πλέον ο Δήμος θα την περάσει και σε νέα, πιο οργανωμένη φάση, λέει. Περιμένουμε όμως να δούμε, γιατί οι ανακοινώσεις θα έχουμε πολύ σύντομα. Στο διπλανό, παραδιπλανό το χωριό, στο Τικηβόρο Δράμα, σε ένα από τα παραδοσιακά χωριά της Ελλάδας με μοναδική αρχιτεκτονική ταυτότητα, μπαίνει πλέον η φάση της ανάδειξης του ως παραδοσιακού οικισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παρανεστίου πήρε μια απόφαση να υποβάλει το αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για την έναρξη της διαδικασίας χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού οικισμού. Προφανώς έχουν συγκεντρωθεί όλα εκείνα τα χαρτιά που πρέπει να υποβληθούν. Στόχος είναι η προστασία και η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του χωριού αυτού και της ιστορικής του φυσιογνωμίας. Και να κλείσω λέγοντας ότι ήταν μια πολύ ωραία παράσταση, κατά την προσωπική μου άποψη, εχθές οι Βάξιες, με την παρουσία και με τη μουσική επένδυση των Tiger Lilies. Mm-hmm. Μια παράσταση που άξιζε τον κόπο κάποιος να τη δει. Ενδεχομένως κάποιοι οι οποίοι θέλουν να βλέπουν πιο παραδοσιακά το παίξιμο του αρχαίου δράματος να έχουν αρκετές διαφωνίες, όμως ήταν ένα πολύ άρτιο καλλιτεχνικό και ενδιαφέρον καλλιτεχνικό αποτέλεσμα αυτό που είδαμε, με τους ηθοποιούς να ανεβοκατεβαίνουν στα σκαλοπάτια να μπαίνουν.
0: Και ζωντανά η Τάγκερ τώρα, εντάξει.
2: Ναι. Να μπαίνουν ανάμεσα στους ηθοποιοί, να τρέχουν όλη την ώρα, να μπαίνουν ανάμεσα στους θεατές, να δίνουν μια άλλη διάσταση αυτού του έργου στις Βάσχες. Όμως η είδηση ήρθε εκεί προς το τέλος, όταν έγινε μια... Καταλάβαμε ότι κάτι συνέβη εκεί μπροστά, μέχρι και ο Θεός Διόνυσος πήγε πάνω από δύο κυρίες για να δει τι ακριβώς γίνεται. Ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης μια κυρία η οποία τραβούσε βίντεο. Ενώ γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν φωτογραφίζουμε, δεν
0: κάνουμε βίντεο.
2: Πρέπει να της έγιναν κάποιες παρατηρήσεις, αλλά προφανώς δεν συμμορφωνόταν. Κάποια στιγμή εκεί προς το τέλος, που η ηθοποιία από τις Βάτικες ήταν ανάμεσα και πλησίαζαν πολύ κοντά τους ηθοποιούς και τους κοιτούσαν στα μάτια, αυτή προφανώς σήκωσε το κινητό να βιντεοσκοπήσει. Πλέον ήδη είχε ενοχληθεί κάποια άλλη κυρία η οποία της το άρπαξε και γύρισε και τη χτύπησε.
0: Τι να πω.
2: Και το παιδί της άλλης κυρίας φώναξε βοήθεια λίγο πριν τελειώσει η παράσταση.
0: Μάλιστα.
2: Όλοι παγώσαν να δουν τι συμβαίνει. Έτρεξαν οι εθελοντές λίγο να διαμορφώσουν την κατάσταση. Πήγε κοντά και ο Διόνυσος, ο Θεός Διόνυσος.
0: Ναι.
2: Ησύχασε λίγο η κατάσταση, αλλά ήταν μια υπόθεση η οποία συζητήθηκε.
0: Και θα συζητηθεί.
2: Ναι. Κρίμα.
0: Κρίμα,
2: δηλαδή
0: πραγματικά.
2: Πηγαίνουμε και σεβόμαστε αυτό που θέλουμε να δούμε. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Είτε μας
0: έτσι είναι. Ακριβώς.
2: Είναι σαφής η εντολή ότι δεν βιντεοσκοπούμε. Για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων.
0: Έτσι είναι. Μα αυτό το ξέρουμε παντού, ακόμη και στον κινηματογράφο. Έτσι, και παντού. Δεν το συζητάμε.
2: Ναι. Απειλήθηκε λίγο εκεί. Μία η κυρία ήθελε να φωνάξουν την αστυνομία. Η άλλη κυρία φυσικά εξαφανίστηκε, γιατί τελείωνε και η παράσταση έτσι και έλειωσε εκείνη την ώρα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά για να σας δώσω και το άλλο κομμάτι.
0: Τόσο ωραία.
2: Ναι, το δημοσιογραφικό της.
1: Καλά έκλεισε η βραδιά, ναι.
0: Πολύ ωραία έκλεισε η βραδιά, ναι, πράγματι. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Ρένα. Καλημέρα στην Καβάνα. Και άλλο κακό να μην μας βρει. Δηλαδή, τώρα όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, παιδιά, τι συζητάμε.
1: Αυτό το ότι δεν συμμορφώνεσαι με κάποιους κανόνες οι οποίοι τους γνωρίζεις εκ των πραγμάτων.
0: Ακριβώς. Ναι, τους γνωρίζεις, αλλά.
1: Αν δεν θες, μην πας.
0: Ναι, αυτό, ναι.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Αυτό ήταν μια πάρα πολύ ωραία έκπληξη όταν είχε συμβεί τότε και πήγαν οι Κόζα Μόστρα το 2013 ήταν, έτσι, ναι, με τον Αγάθωνα στην Eurovision και είχαν πάρει και καλή θέση, εννοείται, αλλά ήταν και μια πολύ ωραία πρόταση μουσικά γενικότερα. Τι είπες?
1: Έχουμε τη Μαρία.
0: Έχουμε τη Μαρία, Μανάκα. Ωραία. Καλημέρα, καλημέρα Μαρία μας.
2: Καλημέρα και σε εσάς, παιδιά.
0: Τι κάνετε, πώς είναι το διδημότυχο σήμερα?
2: Άντε, λαχταρίσαμε χθες το βράδυ, τα μεσάνυχτα.
0: Γιατί?
1: Όλα καλά όμως, έτσι.
2: Είχαμε φωτιά στην Τσίχλα.
0: Στην Τσίχλα, μάλλον δεν το έμαθα, παιδιά. Για πες.
2: Το άντρο τη Τσίχλα, γύρω στις 12 παρά.
0: Το βράδυ.
2: 12 ναι. 12 παρά, ναι, ναι, ναι. Ξέσπασε μια φωτίτσα.
0: Αφού το λες φωτίτσα, καλά είναι.
2: Φωτίτσα το λέω για να μην την πω.
0: Μια φωτάρα.
2: Ναι, και εγώ,
0: ναι, ναι.
2: Γιατί είχαμε 5 αυτοκίνητα, είχαμε 20 πυροσβέστες, είχαμε 7 υδροφόρα του στρατού και του Δήμου, είχαμε ανθρώπους της ΕΜΟΔΕ, είχαμε μεγάλη κινητοποίηση. Γιατί δεν μπορούσε να πετάξει λόγω νυχτερινών ωρών ελικόπτερο, φαντάζομαι γι' αυτό. Η φωτιά οριοθετήθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα. Έκαψε και λίγο δασάκι και πουρνάρια και ξερόχορτα. Αλλά βρε παιδιά, εντάξει. Δε παιδιά, ας προσέχουμε λίγο. Δηλαδή, ένα πνεύμα να έχει, ένα άλσος έχει το διδημότυχο. Ας το προσέξουμε λίγο.
0: Τι
2: δεν
0: να
2: είναι.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Για τους πολίτες μιλάω, όχι για.
0: Ναι, ναι,
2: για
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, Μαρία. Ναι.
2: Ωχ, Θεέ μου. Ναι. Τέλος πάντων, σήμερα πάλι έχουμε κινητικότητα, έχουμε πάλι επισκεψιμότητα. Έχουμε δύο υπουργούς. Ήδη στις 8 η ώρα ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο κύριος Παπασταύρου, θα έχει μια συνάντηση στο νομαρχείο με φορείς, με δημάρχους, με βουλευτές, με τον ΕΦΙΠΕΚΑ, με το Δασαρχείο για θέματα αρμοδιότητάς του. Αμέσως μετά θα επισκεφθεί τις αποθήκες του LNG στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπου και θα κάνει δηλώσεις και μετά θα περιηγηθεί, θα δει τα έργα αντινέρου που εκτελούνται ή εκτελέστηκαν στις περιοχές Άβαντα και Δαδιάς. Θα πάει και στο παρατηρητήριο ο κύριος Παπασταύρου. Μετά έχουμε από το πρωί και τον ΥΠΕΘΑ, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο Τοδένδιο, ο οποίος στις 9 και μισή περίπου θα επισκεφθεί το διδημότυχο, που θα επισκεφθεί και θα ενημερωθεί γύρω από την ανέγερση νέων ΣΟΑ στην περιοχή. Αμέσως μετά θα ευχηθεί στην Αλεξανδρούπολη τον Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης Άνθιμο, ο οποίος σήμερα άγει τα ονομαστήριά του, τις ευχές μας και την αγάπη μας, μακροημέρευση στον Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης. Και το ταξίδι του καταλήγει στην Ξάνθη, σε ένα στρατόπεδο της Ξάνθης, όπου και εκεί θα περιηγηθεί αναλόγως και θα κάνει τις απαιτούμενες δηλώσεις στους δημοσιογράφους.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα χθες είχαμε μια συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος του Διαζώματος, ο Σταύρος Ομπένος, το Σουφλί, σε δημοσιογράφους. Ήταν εκεί και ο αντιπρόεδρος του Διαζώματος, ο Γιάννης Λαφχαράκης, και ο δήμαρχος Οικουμενίτσας, ο Παναγιώτης ο Ντανής, και αυτός από τα ιδρυτικά μέλη του Διαζώματος, με συντονιστή τον Παύλο τον Τζίμα. Έγινε μια τρίωρη, έτσι, εκβαθέων θα λέγαμε, εξομολόγηση του Σταύρου του Μπένου. Είχε ανάγκη να το κάνει, όπως είπε. Αναφέρθηκε στο γεγονός της δραματική συρρήκνωση του εύρος μετά, του προγράμματος, από τα 3 δις στα 300 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που τον εξώθησε να προβεί σε καταγγελτικές δηλώσεις πότε ήταν, τέλος Ιουλίου, στη Βίσα, στην τελευταία συνάντηση.
0: Ναι, ναι, τελευταία συνάντηση, ακριβώς.
2: Είπε ότι το νέο πρόγραμμα δεν αντιμετωπίζει σε βάθος δεκαετιών τα σοβαρά προβλήματα του νομού, όπως είναι το δημογραφικό, όπως είναι το ανθρώπινο δυναμικό, όπως είναι ο πρωτογενής τομέας, εξηγώντας ότι το ολιστικό αυτό σχέδιο ύψος 3 δις με εξασφαλισμένους πόρους, κυρίως κοινοτικούς, πρέπει να υλοποιηθεί χωρίς να σπάσει σε επιμέρους δράσεις, για να μην διακινδυνευτεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του. Δήλωσε εθελοντής σε αυτή την υπόθεση, είπε μάλιστα ότι όλα τα χρήματα που χρειάστηκαν για την εκπόνηση των μελετών του προγράμματος, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αξιοποιήθηκαν από το Ταμείο του Διαζώματος, το οποίο συντηρείται με μέλη και με χορηγούς. Και στο τέλος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ειδική Επιτροπή από την κρότηση του νομού, ως πρόσωπο όμως, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα επηρεαστεί, λέει, η συμμετοχή του διαζώματος. Δηλαδή το διάζωμα παραμένει, αλλά ο ίδιος ως πρόσωπο αποχωρεί από την όλη αυτή εκστρατεία, στην οποία κλήθηκε πριν από 5 χρόνια από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να αναλάβει. Αυτά όσον αφορά τα χθεσινά. Με τον κύριο Μπέρνο να πούμε ότι είμαστε στο τριάρι σήμερα. Υπάρχει υψηλό κίνδυνο.
0: Ακόμη υπάρχει κίνδυνο, βέβαια.
2: Έχουμε μια επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Οριστιάδας που ζητά από τον αρμόδιο υπουργό να μετατεθεί προσωπικό στην διεύθυνση της αστυνομίας της Οριστιάδας, διότι υπάρχουν κενά στις οργανικές θέσεις και οι υποχρεώσεις των ήδη υπαρχόντων αστυνομικών υπαλλήλων έχουν περισσέψει. Έχουμε την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη μιας δαπάνης ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ για τις συνέχεια καταστάσεις του τμήματος κτηνιατρικής στην Ορεστιάδα. Ήδη τα πράγματα προχωράνε θετικά στην υπόθεση αυτή. Μιας και είμαστε στην περιφέρεια, να πούμε ότι θα έχει δικό της περίπτερο η περιφέρεια στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τις 5 στις 13 Σεπτεμβρίου, το περίπτερο 17. Για όσους βρεθούν στην Θεσσαλονίκη μπορούν να το επισκεφθούν. Και κλείνω με το γνωστό 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Αριστεχνικού Θεάτρου. Σήμερα μπορείτε να παρακολουθήσετε την παράσταση «Η Παγίδα» του Ρομπέρτο Μα από τους RDE του Μορφωτικού Πολιτικού Συλλόγου Νέας Μηχανιώνας.
0: Μάλιστα. Ωραία Μαρία μας, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μας μετέφερες. Σε λίγο, σε πολύ λίγο θα πάμε και σε Έρες να μάθουμε τα νέα και από εκεί.

0: Αχ, ανάταση ψυχής, αυτιών, ναι. Ότων να το πω, η υπέροχη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη βεβαίως. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα και στις Σέρες έχουμε βρεθεί τώρα. Είναι μαζί μας η Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Δέσποινα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Έβρεχε το μεγαλύτερο μέρος.
0: Αλήθεια.
1: Α, και σε εσάς έβρεξε.
0: Σοβαρά. Τι λες τώρα.
2: Έχει δροσίσει. Έχει βγει ο ήλιος εδώ και μερικά λεπτά, ενώ το πρωί είχαμε έτσι συννεφιά.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η μέρα. Έβρεχε πάντως. Ένα μεγάλο κομμάτι της νύχτας ήταν με βροχή.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
2: Και σε εσάς εκεί επάνω.
0: Όχι, τίποτα, όχι. Τίποτα πολύ.
1: Απλά είδα στη Θεσσαλονίκη πόσο πολύ έβρεξε.
2: Έβρεξε, ναι, και στη Θεσσαλονίκη πολύ.
1: Οπότε γι' αυτό.
0: Και για σήμερα βλέπω υπάρχει έτσι πρόβλεψη για κάποιες βροχούλες σε εσάς.
2: Ναι, έχει μια στάθεια.
0: Ναι. Καλά, αύριο, από αύριο εντάξει, αλλά σήμερα.
2: Οι θερμοκρασίες είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Δηλαδή,
0: ναι. Καλά, λογικό.
2: Με το υπόλοιπο.
0: Αλλά έχει. Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι είχαμε νέα επεισόδια χθες το ξημέρωμα στη 1:10. Στην κλειστή δομή κλειδί του Δήμου Συντικής. Όταν εξεγέρθηκαν αρκετοί μετανάστες και επιτέθηκαν με πέτρες εναντίον αστυνομικών. Από την επίθεση προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε αυτοκίνητο της αστυνομίας σε ένα περιπολικό, ενώ συνελήφθησαν δύο άτομα, δύο μετανάστες, ως υποκινητές εξέγερσης. Πόσες μέρες ήταν που σας έλεγα για τη μεγάλη εξέγερση που έγινε το τελευταίο διάστημα?
1: Δεν έχει πολλές μέρες.
0: Δεν έχει πολλές, όχι.
2: Μέσα στην εβδομάδα, τα λέγαμε.
1: Ναι.
2: Της είπε και για την επιστολή που εστάλει τέλος Αυγούστου και πάλι στους αρμοδίους. Τώρα, έχουμε δηλώσει του κυρίου Πλεύρη, Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, την άμεση απέλαση 93 μεταναστών που βρίσκονται στην κλειστή δομή της Συντικής Κλειδί, ανακοίνωσε ο κύριος Υπουργός στη Βουλή.
0: Mm-hmm.
2: Ο κύριος Πλεύρης είπε πως σε συνεννόηση με την πρεσβεία του Μπαγκλαντές έχουν ήδη δρομολογηθεί 3 πτήσεις για την επιστροφή των πρώτων 93 πολιτών της εν λόγω χώρας που δεν δικαιούνται άσυλο. Αυτά με την πρώτη είδηση, με το κλειδί. Πάμε τώρα στις επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών που συνεχίζονται. Σήμερα αναμένουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Το πρόγραμμά του ξεκινάει 12.30 με συνάντηση με τον Δήμαρχο της Νέας Ζύχνης και τον Δήμαρχο Μανούλη Παπά. Ακολουθεί επίσκεψη στη Μητρόπολη Σερών, όπου αμέσως μετά θα μεταβεί στο Δημαρχείο Σερών, όπου θα τον υποδεχθεί η Δήμαρχος. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με μετάβαση στην περιφέρεια, όπου θα πραγματοποιηθούν θεσμικές επαφές και κατόπιν το ενδιαφέρον θα στραφεί στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας περιοχής. Ειδικότερα, ο κ. Υπουργός θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Σερών και θα κλείσει την περιοδία του με επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Στριμονικού.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, έχουμε κινητοποιήσει εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως. Έχουμε το κάλεσμα από το Εργατικό Κέντρο και το Νομαρχιακό Τμήμα της ΕΔΔΗ, που καλούν τους εργαζόμενους, συνταξιούχους, ανέργους, νέους και νέες, στο μεγάλο εργατικό και κοινωνικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 6 ώρα στο άγαλμα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
2: Όσοι επιθυμούν να μετακινηθούν για το συλλαλητήριο με λεωφορείο, μπορούν να επικοινωνούν με το εργατικό κέντρο. Επίσης, κάλεσμα απευθύνουν και τα σωματεία και φορείς του νομού για όσους θέλουν να δώσουν το παρόν στο παλαϊκό συλλαλητήριο το Σάββατο που θα γίνει στη ΔΕΘ στην πλατεία Χάνς. Τα λεωφορεία για όσους θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το συλλαλητήριο ξεκινούν 2 η ώρα μπροστά από το εργατικό κέντρο. Πάμε στο νοσοκομείο Σερών. Η διαβίου μάθηση και η συνεργασία από το επίγον μέχρι την αποκατάσταση είναι ο τίτλος του πρώτου πολυθεματικού συνεδρίου του Γενικού Νοσοκομείου Σερών που διοργανώνεται Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου. Η επιστημονική εκδήλωση θέλει υπό την αιγίδα της Τέταρτης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης και έχει πολυθεματικό και διαπιστημονικό χαρακτήρα. Σήμερα ξεκινούν οι εκδηλώσεις της ιστορικής Ευρωπανήγυρης της Κοτούσας. Συνεχίζονται με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, τα Γερακίνια 2026. Χθες δεν ξέρω αν τη συναυλία που είχαν το αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο τους τα χάλασε η βροχή.
0: Αν έβρεχε το βράδυ.
2: Δεν ξέρω εκείνη την ώρα τι γινότανε, γιατί εδώ έβρεξε αργά το βράδυ.
0: Μάλιστα.
2: Τα Γερακίνη 26 του 2026 είναι τα 44η διοργάνωση του φεστιβάλ στο Δήμο Βυσσαλτίας και σήμερα το πρόγραμμα έχει μία μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στο Γρηγόρη Πυθικότσι, όπου θα βρίσκεται ο γιος του σήμερα εδώ και θα δώσει τα τραγούδια του πατέρα του. Ενώ αύριο Παρασκευή στις 8.30 θα παρουσιαστούν μοντέρνα χορευτικά παιδικά και εφηβικά τμήματα και θα ακολουθήσει συναυλία Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος, Γιάννης Γιοκαρίνης και Λάκης Παπαδόπουλος. Ωραία παρέα κι αυτή.
0: Ναι. Ναι, πολύ καλά. Βέβαια, ναι. Πολύ καλά. Αυτό το παρεάκι. Είσαι σίγουρος ότι θα πας και θα περάσεις όμορφα.
2: Ξυπνά μνήμες για.
0: Έτσι.
2: Ναι.
0: Ακριβώς.
2: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα. Να είστε καλά εκεί στι Σέρε.
3: Κουνελάκι, κουνελάκι.
0: Το θυμάσαι.
1: Το κουνελάκι, το θυμάμαι. Εσύ γιατί το δει.
0: Του έτσι δεν του ξέρει.
3: Ξύλο που θα το φας.

0: Πολύ έξυπνο.
1: Πολύ.
0: Πάρα πολύ έξυπνο το κουνελάκι μας που μας μεγάλωσε έτσι κι αλλιώς και έτσι όπως ήρθε με τις μουσικές του Νίκου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, για να δούμε και κάποια γεγονότα που σημάδεψαν τη σήμερα ημέρα τώρα.
1: Το 401 π.Χ. βασιλιάς των Περσών Αρταξέρξης ο δεύτερος νικά τον αδελφό του και διεκδικητή του θρόνου Κύρο στη μάχη στα Κούναξα. Στο πλευρό του Κύρου παρατάσσεται και σώμα το εκ 10.000 Ελλήνων μισθοφόρων, η περίφημη Μύρη που ύμνησε ο Ξενοφών στο έργο του Κύρου Ανάβασης.
0: Πάμε στο 1783, τότε που σαν σήμερα υπογράφηκε η Συνθήκη των Παρισίων μεταξύ της Βρετανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και η οποία θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ως ανεξάρτητο κράτος και παραχωρώντας του σημαντικά εδάφη στη Δύση.
1: Το 1843 στην Αθήνα η επαναστάτης με επικεφαλή στον συνταγματάρχη Καλλέργη υποχρεώνει τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα.
0: Πάμε στο 1958, τότε με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμανλή η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεωρούς τεντιμπόιδες. Αυτό βέβαια η προτροπή της αστυνομίας, εδώ μιλάει για αστυνομία. Ναι. Εγώ θυμάμαι ας πούμε όταν στο δημοτικό, πρώτη δημοτικού πήγαινες και σε κούρευαν γουλί, τότε για άλλους λόγους βέβαια, και με πιάσεις ψήρες. Είχες και μαντιλάκι μαζί να βάλεις τα χεράκια σου, τα δαχτυλάκια σου, να δουν αν είναι καθαρά κάθε Σάββατο γινόταν αυτό. Και αν δεν ήταν καθαρά, σε εκείνο το δαχτυλάκι έπεφτε ξυλάκι.
1: Α, το καημένο το δαχτυλάκι.
0: Άστο, ναι. Λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, πάμε στο 1974 όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Εδώ το ήθελε τώρα. Εδώ το ήθελε.
0: Τι ήθελες, τον ήλιο. Τον ύμνο του Πασόκ. Εντάξει, βέβαια, τραγούδι του Μανουλοΐζου.
1: Αν έχουμε χρόνο.
0: Δεν νομίζω να προλάβουμε.
1: Και μόνο έτσι πως ξεκινάει. Εκεί σε παραπέμπει.
0: Πάμε στο 2004. Τραγουδία στο Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισβάλλουν στο σχολείο που έχουν καταλάβει Τσετσένοι αντάρτες. Τους 330 έφτασαν οι νεκροί. Μεταξύ αυτών οι 155 είναι παιδιά από την επιχείρηση απελευθέρωσης των ομήρων. Ενώ 26 μέλη της ομάδας των ενόπλων απαγωγέων σκοτώθηκαν, όπως επίσης και 10 μέλη των ειδικών ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας. Ο πρόεδρος Πούτιν επισκέφθηκε ευνηδιαστικά τον Μπεσλάν και έδωσε εντολή να κλείσουν τα σύνορα της Βόρειας Οσετίας και να αποκλειστεί η πόλη, ενώ κήρυξε και διήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του Μακελίου στο σχολείο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος είχαν καταδικάσει τα αιματηρά αυτά επεισόδια.
1: Ήταν το 1875 όταν γεννήθηκε ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο Αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινητών, ιδρυτής της Βερόνης αυτοκινητοβιομηχανίας αλλά και σχεδιαστής του θρελικού σκαραβαίου.
0: Η Ειρήνη Παπά, αν ζούσε σήμερα, παρόλα αυτά, σαν σήμερα έχει γεννηθεί το 1926. Ειρήνη Λελέκου, το κανονικό της όνομα, μια σπουδαία ηθοποιός με διεθνή καριέρα.
1: Πιο εύηχο είναι το Παπά.
0: Ναι, καλά εννοείται τώρα. Λελέκου στο εξωτερικό.
1: Λίγο περίεργο. 1947 γεννιέται και ο Μάριο Ντράγκη, ο Ιταλός οικονομολόγος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
0: Τώρα που είπα Λελέκου, με ρωτούσαν χθες κάποιες κυρίες, ναι, αν φύγανε. Λέω, εγώ από ό,τι ξέρω φύγανε, διότι στις φωλές πια δεν υπάρχουν.
1: Φύγανε τα λελέκια. Ναι.
0: 1983 και πεθαίνει η σπουδαία επίσης ηθοποιός Ελένη Λούκου, αν σου πει κανείς, θα πει ποια είναι αυτή.
1: Ποια είναι αυτή, αυτό θα πει.
0: Η Έλλη Λαμπέτη.
1: Το 1991 πέθανε ο Φρανκ Κάπρα, ο Ιταλοαμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου.
0: Και ο Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας, ο ζωγράφος και γλύπτης που πεθαίνει το 1994 σαν σήμερα. Κάπως έτσι φτάσαμε σχεδόν στις 8.
1: Μαζί θα είμαστε το πρωινό της Παρασκευής λίγο μετά τις 7. Παραμένουμε όμως συντονισμένοι, γιατί στις 8 ακριβώς ενημερωνόμαστε από το δελτίο ειδήσεων του Earth News.
0: Μάλιστα. Καλημέρα σε όλους σας. Ευχαριστούμε για την ακρόαση.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκη. Συνεχείς είναι οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Κλειδώνουν τα μέτρα ανακούφισης που ετοιμάζει η κυβέρνηση ακόμη και μέσα στο 2026 και παρεμβάσεις με ορίζοντα το 2030. Το σχέδιό του για τη διακυβέρνηση της χώρας ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Θεσσαλονίκη. Διαιώνιση της διαφθοράς, η κυβερνητική αλλαγή, το δίλημα της κάλπης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς. Εξήγηλε μια σειρά μέτρων, όπως πατριωτική εισφορά 1%, μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας, 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός και 1.800 ευρώ μέσος μισθός. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυσταθεί ως κάτι νέο σε κάθε του εμφάνιση, αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, τεινάζοντας την πάνκα στον αέρα. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίφθινε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση εάν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο η άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον Ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Δύο γονείς κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε ένα καταψύκτη. Μάχη με τις φλόγες δίνει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής σε δασική περιοχή στην Κρύσταλλο Πηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112 για εκένωση. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με το Reuters, απείλησε με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή και κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του ορμού σε στενά Τραμπ. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση ΗΠΑ Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του ορμού, οδηγώντας το Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σε πολύωρο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό. Εκρήξεις και στο Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Τη δράμα. Welcome home.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Σερών.
1: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
1: η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών,
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες,
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού Σερών πλησιάζει. Σερ Expo 2026. Εκατοντάδες επιχειρήσεις. Χιλιάδες επισκέπτες. 5 μοναδικές συναυλίες.
7: 16 με 20 Σεπτεμβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπάει εδώ. Σας περιμένουμε όλους στη Σερ Expo 2026.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
8: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

μια πολύ μεγάλη καλημέρα, δροσερή καλημέρα, να δούμε πώς θα πάει βέβαια, από την Αγκίστα μέχρι και το Αδελφικό, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, από το Αχλαδοχώρι και το Καριδοχώρι μέχρι τον Γάζορο και τη Δήμητρα, από τον Ελαιώνα και το Ομαλό-Θρακικό μέχρι την Κάτω Καμήλα και τον Κρίνο, από το Λαγκάδι και το Λευκότοπο μέχρι την Μακρινίτσα και το Μητρούσι, άνω και κάτω, από την Αμφίπολη και τα Κερδίλια, χθες βρεθήκαμε στα Κερδίλια, χθες βρεθήκαμε στην Αμφίπολη, πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί Έλληνες του εξωτερικού, αλλά και ξένοι, εκεί στο Μουσείο της Αμφίπολης. Πραγματικά, χθες μικροί, μεγάλοι, σε ηλικία, οι περισσότεροι βέβαια από ό,τι κατάλαβε ήταν Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι ήρθαν να δουν να κάνουν τις διακοπές τους και πριν αναχωρήσουν αποφάσισαν να επισκεφθούν την αρχαία Αμφίπολη και το Μουσείο εκεί της Αμφίπολης. Καλημέρα στο Πατρίκη, στον Προμαχώνα, στη Σισαμιά και στο Στριμωνικό, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών. Σήμερα είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε μαζί τη μέρα μας. Προηγήθηκε η διαπεριφερειακή εκπομπή. Από εδώ και πέρα το τοπικό πρόγραμμα της ΕΡΤ Σερών. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το χθεσινό μπουρίνι, η χθεσινή βροχόπτωση που σε κάποια έτσι μέρη του νομού ήταν πολύ πιο έντονη, προκάλεσε αρκετά προβλήματα, είχε έντονη κεραυνική δραστηριότητα, έπεσαν πάρα πολλοί κεραυνοί και αυτή τη στιγμή σε πολλά μέρη του νομού έχουν διακοπή ρεύματος. Σίγουρα στο Σκούταρι, από ό,τι μας ενημέρωσαν, εδώ και ώρα διακοπή ρεύματος. Δεν είναι μόνο το Σκούταρι, γιατί βρίσκεται εκεί πλέον, βρίσκεται ήδη συνεργείο του ΔΔΕ για να διορθώσει το πρόβλημα. Και σε άλλα μέρη του νομού υπάρχει πρόβλημα. Αν θέλετε

Η επέμβαση δεν χρειάστηκε να έτσι μείνουν για πολλή ώρα εκεί οι πυροσβέστες μας. Το θέμα είναι με τα προβλήματα που δημιούργησε στην ηλεκτροδότηση και δυστυχώς, ξέρετε, είναι δύσκολο πράγμα. Τώρα ξυπνάς το πρωί και να μην έχεις ρεύμα, και όχι μόνο αυτό, αν είσαι σε χωριό, ξέρεις ότι σε λίγη ώρα θα έρθει και διακοπή υδροδότησης, γιατί έτσι λειτουργούν εκεί οι μονάδες. Άρα, τι να πω, έτσι, θέλει υπομονή. Όπως μας ενημέρωσαν το ΔΔΕ, τα συνεργεία βρίσκονται στα μέρη που έχουμε διακοπή ηλεκτροδότησης για να αποκατασταθούν γρήγορα οι βλάβες. Χθες λοιπόν έβρεξε αρκετά. Να πούμε ότι σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία θα έχουμε ασθενής βροχόπτωση και στις 12 η ώρα. Βέβαια, εγώ βλέπω τον ουρανό να ανοίγει. Τουλάχιστον αυτό λέει το meteo.gr, και ιδιαίτερα μετά τις 3 θα έχουμε βροχόπτωση σήμερα Πέμπτη με θερμοκρασία εκεί στους 33 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα έχουμε μετά το μεσημέρι αρκετά σύννεφα με θερμοκρασία στους 34 βαθμούς και πάμε σε ένα Σαββατοκύριακο που θα έχει καλό καιρό με ανοιχτό ουρανό, με ηλιοφάνεια, 34 βαθμούς το Σάββατο, 36 την Κυριακή, θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία δηλαδή, ενώ τη Δευτέρα στους 33 και την Τρίτη στους 30 βαθμούς Κελσίου. Πάντως σίγουρα να πούμε ότι από το ΔΔΕ ήδη έχει ανακοινωθεί ότι σήμερα Πέμπτη υπάρχει προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι σε τμήμα της πόλης Οσερών και ενδεικτικά επί την οδόν Χρυσάφη, Χατζηδάκη, Παπακοσταντίνου, Αλατά, Μουστακλή, Μεάνδρου και Κανάρι. Εκεί 1 με 3 θα έχετε διακοπή ρεύματος. Τώρα, οι επισκέψεις κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών συνεχίζονται. Σήμερα περιμένουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος θα ξεκινήσει την περιοδία του στις 12.30 από τη Νέα Ζύχνη. Εκεί θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Νέα Ζύχνης, τον κύριο Παντελή Μπόζη. Στη συνέχεια θα μεταβεί στον Εμμανουήλ Παπά, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο εκεί του Δήμου, τον κύριο Δημήτρη Νότα. Θα έρθει στην πόλη των Σερών με πρώτο σταθμό την Μητρόπολη, που θα έχει συνάντηση με τον Μητροπολίτη Σερών Κυνηγρίδη, τον κύριο Θεολόγο. Θα πάει στο Δημαρχείο, που θα συναντηθεί με τη Δήμαρχο Σερών, την κυρία Βαρβάρα Μετλιάγκα. Στην Αντιπεριφέρεια, συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, τον κύριο Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Τώρα, αρχικά το πρόγραμμα λέει τελετή εγγενείων, κέντρο υγείας Σερών στις 2. Έτσι, πως βλέπω το πρόγραμμα, δεν νομίζω θα πάει 2. Πιστεύω θα πάει πολύ πιο μετά. Εκτός αν κάνει πολύ γρήγορα τις επισκέψεις, γιατί καταλαβαίνετε τώρα, είναι και έτσι μια συνάντηση πόση ώρα να έχει διάρκεια. Θα δούμε τώρα αν θα τηρηθεί το πρόγραμμα και αν 2 η ώρα είναι η τελετή εγγενείων στο κέντρο υγείας Σερών, 3.30 τελετή εγγενείων στο κέντρο υγείας Στριμονικού και όλα αυτά στο πλαίσιο του έργου Ενεργειακή Αναβάθμιση, Εξυγχρονισμός, Βελτίωση και Ανακαίνιση Κέντρων Υγείας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Χθες ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ήταν στη Δράμα, σήμερα από τις 12.30 μετά θα βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Και βέβαια αυτός ο κύκλος των επισκέψεων ολοκληρώνεται αύριο με την επίσκεψη του κυρίου Μάκη Βορύδη, ο οποίος θα επισκεφθεί πρώτα το Δήμο Αμφίπολης στις 10 το πρωί, συνάντησε με τον Δήμαρχο Αμφίπολης. Στη συνέχεια θα πάει στη Νέα Ζύχνη, συνάντησε με τον Δήμαρχο Νέα Ζύχνης. Θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Εμμανουήλ Παπά και εκεί θα μείνει στο Παραλίμνιο, όπου θα συναντηθεί με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας Φυτοενέργεια και θα μιλήσω βέβαια για την τοπική επιχειρηματικότητα και την παραγωγική δραστηριότητα. Τώρα, την άμεση απέλαση τουλάχιστον 93 μεταναστών που βρίσκονται στη δομή της Συντικής ανακοίνωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, χθες στη Βουλή. Ο κύριος Πλεύρης, μιλώντας στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, είπε ότι σε συνεννόηση με την πρεσβεία του Μπαγκλαντές, να θυμίσουμε ότι πριν από καιρό είχε επισκεφθεί τη δομή της Συντικής η πρέσβυρα του Μπαγκλαντές. Εκεί λοιπόν, όπως είπε ο κύριος Πλεύρης, δρομολογήθηκαν 3 πτήσεις για την επιστροφή των πρώτων 93 πολιτών, των πρώτων 93 πολιτών, επαναλαμβάνω, του Μπαγκλαντές, που δεν δικαιούνται άσυλο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι άλλες χώρες
για να δεχθούν επιστροφή.

στροφές παράνομων ομοεθνών τους, θα πρέπει πρώτα να πιστοποιήσουν ότι όντως είναι δικοί τους. Πρέπει να γίνει αυτή η πιστοποίηση. Άλλωστε, μας τα έχει πει αυτά και ο κύριος Κούνιος, ο πρόεδρος ένας αστυνομικών υπαλλήλων. Αυτό το έκανε η πρέσβης του Μπαγκλαντές, η οποία ήταν εδώ με ειδικό κλιμάκιο, είχε πάει στη Συντική. Πιστοποίησε ότι 93 άτομα που βρίσκονται στη δομή είναι από τη χώρα αυτή και επιστρέφουν με τρεις προγραμματισμένες πτήσεις. Και αντίστοιχο μηχανισμό, λέει, έχουμε βρει, είπε ο κύριος Πλεύρης, και για την Αίγυπτο. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι αυτή τη στιγμή το 1 τρίτο, όπως είπε, από τους παράνομους επιστρέφουν με την τάση να είναι αυξητική. Αυτά δήλωσε ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος μάλιστα κάλεσε την αντιπολίτευση να είναι ιδιαίτερα προσεκτική με τα βίντεο που διακινούνται στα social media και αφορούν τις διαδρομές ή τη διαμονή παράνομων μεταναστών. Όπως είπε ο κύριος Πλεύρης, τα περισσότερα είναι fake news και διακινούνται από τους διακινητές. Είναι οι ίδιοι που το διακινούν για να δείξουν ότι η Ευρώπη δέχεται παράνομους και κανείς δεν θα συναντήσει πρόβλημα. Κάτι αντίστοιχο γινόταν και στην Ισπανία πριν την έκρηξη στη Θεούτα. Εγώ θέλω να στέλνω μηνύματα αποτροπής, είπε ο κύριος Πλεύρης. Ο Μπαγκλαντεσιανός που δεν δικαιούται άσυλο να λέει στους ομοεθνείς του «Μην έρχεστε γιατί εμάς μας έχουν υποκράτηση». Αυτά είπε χθες ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου για τους 93 που θα φύγουν σήμερα από, νομίζω σήμερα θα γίνει αυτό, δεν ξέρω πότε θα δρομολογηθεί, από τη δομή, από την κλειστή δομή Συντικής.

0: Τώρα ξέρετε ότι υπάρχουν έτσι πολλές επιλογές το επόμενο διάστημα για το που μπορείτε να πάτε, να περάσετε καλά. Νομίζω ότι μια έτσι σίγουρη επιλογή όσον αφορά το να περάσετε καλά, να δείτε κόσμο, να διασκεδάσετε, γενικά να γνωρίσετε τους ανθρώπους εκεί του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδολίβος που είναι ιδιαίτερα φιλόξενοι, είναι να πάτε στο Ροδολίβο Σερών, στην γιορτή Αμπέλου Κυκρασιού με την ονομασία Κούριτος και βέβαια πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Βογιατζή. Κύριε Βογιατζή, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά είμαστε. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Νομίζω ότι είναι νούμερο ένα επιλογή. Όποιος έρχεται εκεί περνάει καλά τέτοιο καιρό.
1: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα, ναι.
0: Για
1: ναι.
0: Πείτε μας τι θα γίνει φέτος.
1: Λοιπόν, όπως ξέρετε, αυτό είναι η 23η γιορτή Αμπέλου Κυκαρσιού Κουρίτος.
0: Ναι.
1: Πάνω από δύο δεκαετίες η γιορτή αυτή, εντάξει, δεν είναι τώρα απλώς μια εκδήλωση. Είναι ένας ζωντανός θεσμός για τον τόπο μας.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Είναι η ετήσια συνάντηση με την ιστορία, τις ρίζες, τον πολιτισμό μας. Ένα πολιτισμό που είναι ριζωμένος με τη γη και το σταφύλι και το κρασί του. Έτσι αυτή την κληρονομιά τιμούμε και φέτος.
0: Και μπράβο σας που τη συνεχίζετε αυτή την κληρονομιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο επισκέπτης που θα έρθει εδώ μπορεί, αν έρθει από νωρίς, να σεργιανίσει στα σοκάκια του Ροδολίβος.
0: Τώρα λέμε για το Σάββατο, έτσι?
1: Για το Σάββατο. Την Παρασκευή θα έχουμε το καθιερωμένο πλέον και αυτό, τσάι.
0: Ναι.
1: Αυτό ξεκίνησε σαν ένα κέρασμα του συλλόγου προς όλες τις γυναίκες που βοηθάνε για να γίνουν τα όλα τα γλυκά, οι μοσταλιβρές, τα ρετσέλια, τα σουτζούκια. Και έτσι αυτό το ευχαριστώ το μεταφράζουμε με ένα τσάι στην πλατεία, τσάι του βουνού, της δικής μας περιοχής, του δικού μας βουνού, του Παγκαίου. Και έτσι τελειώνει κάπως αυτή.
0: Αυτό γίνεται Παρασκευή βράδυ, έτσι?
1: Αυτό Παρασκευή απογευματάκι.
0: Απογευματάκι, ναι. 6 ώρα.
1: Ναι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα το Σάββατο που έχουμε έτσι ουσιαστικά τη μεγάλη γιορτή αυτή, η κρασιού.
1: Ναι. Ναι, αυτό λέμε. Το Σάββατο ο επισκέπτης μπορεί να έρθει, όπως είπα, να επισκεφτεί το Ροδολίβος, να γνωρίσει τα νεοκλασικά σπίτια, να περπατήσει στα δρομάκια. Και μετά να. Στο κεντρικό δρόμο του χωριού μας θα υπάρχουν τα περίπτερα των υνοπαραγωγών. Σχεδόν είναι από όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έχουμε φέτος πόλους, έχουμε 23 υνοπαραγωγούς.
0: Αρκετοί, ναι. Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι. Από εκεί και πέρα, στα γραφεία του Συλλόγου μας παρουσιάζουμε μια φέτος, κάθε χρονιά κάναμε μια έκθεση διαφορετική. Φέτος παρουσιάζουμε μια τάξη δημοτικού σχολείου παλιωτέρων χρόνων.
0: Α, ωραίο. Τάξη δημοτικού, ναι, σχολείου, ναι.
1: Δημοτικού σχολείου, ναι.
0: Ναι.
1: Με τα φρανία, τις ποδιές, το μαυροπίνακα και όλα αυτά.
0: Και βέβαια θα υπάρχει και το μουσικό πρόγραμμα στη συνέχεια, το βράδυ.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει μετά και η έκθεση με το λογογραφικό. Φέτος για πρώτη φορά μεταφέρουμε, όσο που είπατε για το μουσικό πρόγραμμα, μεταφέρουμε και στην κάτω πλατεία μέρος του παραδοσιακού μας γλυντιού.
0: Α, ναι. Α, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Οπότε θα έχουμε, το σύνθημά μας είναι δύο πλατείες, δύο μουσικές, μια γιορτή.
0: Α, ωραίο. Παράλληλα θα είναι αυτά ή...
1: Παράλληλα.
0: Παράλληλα.
1: Παράλληλα.
0: Τι λέτε
1: παράλληλα.
0: Τώρα. Ωραία ιδέα.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Επάνω την πλατεία Αμβράζη θα υπάρχει ένα λαϊκό πρόγραμμα,
0: ναι,
1: με τον Βελίκη και την Ανατολή Μαριόλα,
0: ναι,
1: και την ορχήστρα τους. Και στην κάτω πλατεία θα υπάρχει ένα παραδοσιακό συγκρότημα, τα Μουχαμπέτια.
0: Αυτή είναι η πλατεία του Όχι?
1: Αυτή είναι η πλατεία του Όχι.
0: Το Όχι, ναι. Απαράλληλα δηλαδή θα έχουμε ουσιαστικά δύο επιλογές, κάποιος μπορεί να ακούσει ό,τι θέλει.
1: Ναι, ναι, ήδη ο κόσμος που το ξέρει τώρα κάνει τις επιλογές του.
0: Ωραία, δεν το έχω ξανακούσει αυτό να γίνεται σε εκδήλωση, ναι. Πολύ πρωτότυπο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό το κάναμε λίγο γιατί Και κατά ψέματα τα χωριά μας σε ερημώνουν.
0: Έτσι είναι, ναι,
1: οι πλατείες μας αδειάζουν. Η πλατεία, ειδικά το Αμβράζι που κάναμε όλες αυτές τις γιορτές, έχει ερημώσει, δεν υπάρχουν μαγαζιά και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να την ζωντανέψουμε.
0: Μπράβο, πολύ σημαντικό αυτό, γιατί
1: μέρα
0: έτσι, όταν τονώνεται μια περιοχή σε μια έτσι μικρή περιοχή, συνήθως ερημώνουν οι υπόλοιπες. Και τώρα ωραία κίνηση αυτό που κάνατε, δηλαδή και η μια πλατεία και η άλλη πλατεία να έχουν μουσικό πρόγραμμα και να επιλέξει ο επισκέπτης που θέλει να πάει ή να πάει και στα δύο αν θέλει, έτσι δεν είναι πολύ σημαντικό.
1: Έτσι, ακριβώς, έτσι,
0: να πάρει το κρασάκι του, να πάρει το φαγητό του, να πάει στη μια πλατεία, μετά να πάει στην άλλη πλατεία. Εξαιρετική ιδέα, πολύ ωραία ιδέα.
1: Ναι. Οι ορχήστρες μας είναι, πιστεύουμε, πολύ καλές, δηλαδή θα ευχαριστηθεί ο κόσμος. Είναι όλη καλή μουσική.
0: Καλό φαγητό, πάντως, γιατί το έχω τύχει, είναι λες και είσαι σε νησί το καλοκαίρι. Έτσι,
1: ναι,
0: τα δρομάκια, πλακόστρωτα, μικρά, κόσμος πάνω κάτω, είναι και τα κρασιά, τα περίπτερα αυτά με τους εινοπαραγωγούς. Είναι πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία βραδιά περνάει όποιος έρχεται εκεί, να το πούμε
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό είπαμε, να από νωρίς δηλαδή μπορεί κάποιος να έρθει και να περπατήσει και να γνωρίσει γενικά το Ροδολίβο.
0: Να βρει ένα τραπέζι, να καθίσει, να φάει την οικογένειά
1: ναι,
0: του, να απολαύσει έτσι εκεί το παγκαίο από μακριά να το βλέπει και να το απολαμβάνει, γιατί το παγκαίο είναι απόλαυση. Μπράβο,
1: έτσι,
0: μπράβο. Έτσι. Δηλαδή, ωραία ιδέα. Αυτό με τις δύο πλατείες μου άρεσε, να σας πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι το έτσι, εντυπωσιακό και πρωτοπόρο. Δεν ξέρω το θα το υιοθετήσουν και σε άλλες περιοχές. Πάντως θα έχει έτσι ενδιαφέρον. Θα πηγαίνει από μια πλατεία στην άλλη.
1: Ναι, ουσιαστικά γιατί η γιορτή μας και τα περίπτερα κάνουν αυτό το πράγμα. Ενώνουν τις δύο πλατείες.
0: Τις δύο πλατείες. Γιατί η μία να είναι έρημη τώρα. Μπράβο που κάνετε αυτή την κίνηση.
1: Και το σκεφτήκαμε έτσι και κάναμε. Αυτό.
0: Θα έχει κόσμο λογικά τώρα έτσι και
1: λογικά, έτσι, όπως σας είπα, είναι θεσμός.
0: Θεσμός, ναι. Μεγάλη έτσι, υπόθεση που το κρατάτε έτσι, 23 χρόνια δεν είναι απλό, έτσι δεν είναι, τώρα να λέμε την αλήθεια.
1: Ναι,
0: μεγάλη
1: ναι,
0: υπόθεση.
1: Ναι.
0: Μπράβο, άρα νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική πρόταση έτσι να έρθουμε και στη γιορτή αυτή, αμπέλου και κρασιού.
1: Βέβαια.
0: Και βέβαια σίγουρα θα περάσει καλά όποιος έρθει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσει καλά.
1: Ναι.
0: Και μπράβο να το συνεχίσετε αυτό. Υπάρχουν και θελοντές, υπάρχουν νέα παιδιά που συνεχίζουν. Υπάρχουν, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχουν.
0: Ωραία.
1: Θελοντές υπάρχουν πολλοί, από μεγάλες κυρίες, μεγάλες γυναίκες μέχρι και νεαρά παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Μας βοηθάνε όλοι.
0: Μπράβο.
1: Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει αυτή
0: δεν
1: η γιορτή.
0: Βγαίνει. Μάλιστα.
1: Με
0: κύριε Χρήστο Βογιατζή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, δεδομένη επιτυχία
1: και
0: βέβαια.
1: Και
0: σίγουρα θα έχει πάρα πολύ κόσμο και θα περάσετε πολύ καλά. Βλέπω και ότι ο καιρός θα είναι πάρα πολύ ωραίος. Καλή επιτυχία στη γιορτή. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Πολύ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, είναι μια ωραία πρόταση. Έτσι. Και εντυπωσιακό αυτό με τις δύο πλατείες. Πας στη μία, ακούς κάτι διαφορετικό. Πας στην άλλη, ακούς κάτι διαφορετικό. Σταματάς, παίρνεις το κρασάκι σου, θα καθίσεις ένα τραπέζι να φας. Όλα αυτά στην γιορτή Αμπέλου και Κρασιού με την ονομασία Κουρίτος, στο Ροδολίβο Σερών το Σάββατο το βράδυ, να πάτε να περάσετε πάρα πάρα πολύ ωραία. Ακούσαμε τον κύριο Χρήστο Βογιατζή. Να πούμε ότι με απόφαση του Δημάρχου Ηράκλειας του κυρίου Κλεάνθη Κοτσακιαχίδη ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου με θητεία από 1η Σεπτεμβρίου 2026 ως 3 Ιανουαρίου του 2027. Να πούμε ότι τα βασικά χαρτοφυλάκια αναλαμβάνουν ο κύριος Δήμος Κοσμίδης, αντιδήμαρχος διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών και πληροφορικής διαφάνειας και διάβειας, αναπληρωτής δημάρχου, άμυστος, ο κύριος Αναστάσιος Νεολιαντζής, αντιδήμαρχος κοινωνικής μέριμνας, υγείας, ισότητας και γεωργίας, καθώς και κατατόπων αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Στριμωνικού, η κυρία Αναστασία Νατάσα Χαλκίδου, αντιδήμαρχος παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νέας γενιάς, εποπτεία παιδικών σταθμών, σχολείων ΚΔΑΠ και αθλητικών εγκαταστάσεων, η κυρία Παναγιώτα Γιώτα Καβακίδου Παρτάλη, αντιδήμαρχος εμπορικών δραστηριοτήτων, αδειοδοτήσεων, λαϊκών αγορών, ζωικής παραγωγής και αλληλείας, ο κύριος Βασίλης Τεβεκέλης, αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, υποδομών και παιδικών χαρών, αντιδήμαρχος επίσης ο κύριος Ιεροσαλήμ Μίμης Πατούσης, αντιδήμαρχος καθαριότητας αποκομιδής απορριμμάτων και διαχείρισης συντήρησης οχημάτων, καθώς και κατατόπων αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ηράκλειας, ο κύριος Ιωάννης Αβραμίδης, αντιδήμαρχος περιβάλλοντος, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, καθώς και κατατόπων αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Σκοτούσας, ο κύριος Κωνσταντίνος Αραμπατζής, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και διαχείρισης αδέσποτων ζώων, άμυστος. Αυτά λοιπόν οι νέοι αντιδήμαρχοι, το νέο σχήμα. Καλή επιτυχία στους νέους αντιδημάρχους στο Δήμο Ηράκλειας, που έχουν θητεία μέχρι τις 3 Ιανουαρίου του 2027. Ουσιαστικά χθες ξεκίνησε αυτή η 22η Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση. Εχθές στην οικία Παπαβασιλείου έγιναν τα εγγένεια αυτής της έκθεσης με φορεσιές του τόπου μας, μνήμες και ιστορία, και έχει και πάρα πολύ ωραίο, πολύ κόσμο και ωραίο κόσμο, με παραδοσιακές φορεσιές από όλους τους συλλόγους. Η κυρία Καλλιόπη Πανοπούλου Τζιόνι, η οποία να πούμε τιμήθηκε για την προσφορά της, ενώ να πούμε ότι έγινε φυσικά ξεχωριστή αναφορά για τον πρώην Δήμαρχο Σερών, τον κύριο Ζήση Μητλιάνγκα. Ήταν σημαντική η συμβολή του και καθοριστική, θα λέγαμε, όσο ήταν δήμαρχος στην υλοποίηση αυτής της ιδέας πανελλήνιας χορευτικής συνάντησης. Και βέβαια ξέρετε ότι η έκθεση παραμένει ανοιχτή για το κοινό έως και τις 6 Σεπτεμβρίου, και την Κυριακή δηλαδή, καθημερινά από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ. Και βέβαια ξεκινάει σήμερα αυτή η ωραία, έτσι, πανελλήνια χορευτική συνάντηση. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Να πούμε ότι το βράδυ 8 και 4 μπροστά από το διοικητήριο να πάτε, θα έχει πολύ ωραία χρώματα με τους πολιτιστικούς συλλόγους, θα γίνει η έναρξη της πατινάδας πολιτιστικών συλλόγων με τη συνοδεία Ζουρνάδων. Στις 9 θα βρεθούν στην πλατεία Ελευθερίας, που θα χορέψουν η κριτική αδελφότητα Νομού Σερών του Αρκάδη, η θρακική εστία Νομού Σερών, η αδελφότητα Μικρασιατών ο Άγιος Πολύκαρπος, ο σύλλογος Ευρυτών Νομού Σερών, η έξυπνος Λέσχη Νομού Σερών, ο πανεπιρωτικός σύλλογος Νομού Σερών και ο σύλλογος Σαρακατσανέων Νομού Σερών, ο Κατσαντώνης. Είναι η πρώτη ουσιαστικά βραδιά. Βέβαια, χθες ξεκίνησε με τα εγγένεια της έκθεσης παραδοσιακής φορεσιάς. Σήμερα αυτή η πατινάδα, χορό στην πλατεία. Το ίδιο και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ και το Σάββατο στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας, και ολοκληρώνεται αυτή η 22η Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 8 στην Πλατεία Ελευθερίας. Η αλήθεια είναι ότι θα έχει πάρα πολλά. Μην ξεχνάμε ότι ξεκινά και έτσι η πανήγυρη της Σκοτούσας. Σήμερα το βράδυ έχουμε την τελετή εγγενείων στο χώρο Καλοκαιρινό Θεατράκι στην Παλέστρα, 8.30, και το βράδυ έχουμε συναυλία αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη με την ορχήστρα του Γιώργου Παντσουράκη, Καλοκαιρινό Θεατράκι. Εντάξει, και να πάτε βέβαια στο πανηγύρι της Σκοτούσας, αξίζει πραγματικά. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τη γιορτή τέχνης, έτσι, η οποία επίσης ανοίγει τις επίλες της, και βέβαια στο πρώην στρατόπεδο μου παπά στις Αίρες, Pixlack την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, Σάββατο Λοκομόντο, την Κυριακή όλες οι μουσικές εκδηλώσεις, συναυλίες αυτές ξεκινούν στις 9, Βλόσπα Μικρός Καθρέφτης, τη Δευτέρα Θέατρο Ήμπρον με τα Πατλάκια, έτσι, και Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη και Παρασκευή με Μίλτο Πασχαλίδη την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, και βέβαια ολοκληρώνεται το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου με μια ωραία ρεμπέτικη βραδιά. Είναι η ένατη Γιορτή Τέχνης 2026, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, ξεκινά την Παρασκευή όπως είπαμε με τους Pix Lux και ολοκληρώνεται το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, είναι 31 λεπτά στις 8, Στέλλα Δόβα, να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
3: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτ Σερών.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Τώρα να πούμε ότι φέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια από την έναρξη των ανασκαφών στην Αμφίπολη. Ήταν το 1956 όταν ο οραματιστής αρχαιολόγος Δημήτριος Λαζαρίδης, ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στην αποκάλυψη της αρχαίας Αμφίπολης, ξεκίνησε τις ανασκαφές, και αν δεν κάνω λάθος, από τα νεκροταφεία της αρχαίας πόλης. 70 χρόνια μετά, η Εναθήνες Αρχαιολογική Εταιρεία επιστρέφει στην Αμφίπολη υπό τη διεύθυνση του καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, του κυρίου Δημητρίου Δαμάσκου, τον οποίο φιλοξενούμε τηλεφωνικά. Κύριε καθηγητά, κύριε Δαμάσκο, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Αναστασιάδη.
0: Λοιπόν, 70 χρόνια και βέβαια αυτή η Αμφίπολη, αυτή η σπουδαία αρχαία πόλη, μας αποκαλύπτει συνεχώς τα μυστικά της. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή αυτή παρουσία σας εδώ μαζί με τους φοιτητές σας. Βέβαια, εσείς έρχεστε συχνά. Οι φοιτητές σας ήταν εδώ. Ουσιαστικά η ανασκαφή γίνεται πλέον στην κορυφή, στο πιο ψηλό σημείο της Ακρόπολης της Αμφίπολης. Για πείτε μας δυο λόγια να μάθει ο κόσμος πόσο σπουδαία ήταν η Αμφίπολη.
1: Ναι. Η Αμφίπολη ιδρύθηκε το 437 π.Χ. ως Αθηναϊκή Αττικία. Έγινε αυτόνομη πόλη, πέρασε στα χέρια του Φιλίππη, στο Μακεδονικό Βασίλειο. Είναι σημαντική πόλη διότι πέρασαν από αυτήν ιστορικές προσωπικότητες όπως ο Αθηναίος ιστορικός Φουκιδίδης, ο οποίος πολέμησε τη μάχη της Αμφίπολης το 322 π.Χ. Οι Αθηναίοι έχασαν, ο Φουκιδίδης αυτοξορίστηκε και έγραψε την ιστορία του Πολεμοαρχιακού Πολέμου. Η ήττα δηλαδή των Αθηναίων στην Αμφίπολη ήταν η αφορμή για να έχουμε σήμερα αυτό το τεράστιο και σημαντικότατο κείμενο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.
0: Και να πούμε ότι αυτό το έκανε ο Φουκιδίδης πάνω στο Παγκαίο, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά είναι από την άλλη πλευρά.
0: Ναι.
1: Του Παγκαίου προς την Καβάλα, εκεί όπου υπήρχαν οικογενειακά χωράφια.
0: Μάλιστα.
1: Και να πούμε επίσης ότι αργότερα από το λιμάνι της Αμφίπολης ο Αλέξανδρος ξεκίνησε την εξουσία του στην Ανατολή και αργότερα, λίγα χρόνια αργότερα, μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου, ο Μακεδόνας βασιλιάς Κάσανδρος φυλάκισε τη σύζυγο του Αλεξάνδρου, τη Ροξάνη, και το μικρό Αλέξανδρο, το γιο. Πάνω στην Ακρόπολη, στο σημείο δηλαδή περίπου εκεί που σκάβουμε εμείς τώρα, και αργότερα θα αναπτύξουμε. Να πούμε ότι η Αμφίπολη ήταν σημαντική πόλη ήδη πριν από την η περιοχή της Αμφίπολης. Ήταν ένας εξαιρετικά σημαντικός χώρος πριν από την ίδρυση της πόλης, ακριβώς διότι βρίσκεται σε ένα στρατηγικά σημαντικό σημείο ανάμεσα στις στην ξυλία της Χαλκιδικής, η οποία ήταν η ξυλία πολύτιμη για την αυτήγηση των αθηναϊκών πλοίων, και τα πολύτιμα μεταλλεύματα του Παγκαίου.
0: Ναι, άρα η ξυλία λοιπόν από τη Χαλκιδική, μεταλλεύματα από το Παγκαίο. Αυτό το ήθελαν οι Αθηναίοι πρώτα, έτσι? Ναι.
1: Το ήθελαν οι Αθηναίοι και διάφοροι άλλοι γύρω από την Αμφίπολη που έχουν περάσει πολύ, πέρασαν οι Πέρσες, έχουμε τις αποικίες των κατοίκων των Κυκλάδων, τα παράλια, όπως είναι η Άργυλος.
0: Ακριβώς, την αρχαία Άργυλο, ναι.
1: Από την άλλη πλευρά την περιοχή της Καβάλας. Έτσι λοιπόν, αυτός ο βορειοελλαδικός χώρος ήταν σημαντικός οικονομικά, γεωγραφικά, γεωπολιτικά, στρατηγικά, και δεν είναι παράξενο που έπαιξε έναν ρόλο κάποιες φορές εντελώς κομβικό στην εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής ιστορίας.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Αυτό συμβαίνει από τον 1ο αιώνα, τον 4ο, στα χρόνια των Μακεδόνα βασιλιά και αργότερα των διαδόχων του. Να πούμε επίσης ότι στο τέλος των ελληνιστικών χρόνων, καθ' όλη τη διάρκεια της Ρωμαϊκής εποχής, η Αμφίπολη ήταν η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής επαρχίας της Μακεδονίας. Διατήρησε δηλαδή και στα μεταγενέστερα χρόνια τη σημασία της, και αυτό εξηγείται, όπως είπα, οικονομικά, γεωγραφικά. Δημιουργήθηκε δηλαδή ένα αστικό κέντρο το οποίο είχε σημασία όχι μόνο για την Αθήνα, όχι μόνο για τη Σπάρτη, όχι μόνο για τον Φίλιππο ή τον Αλέξανδρο, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας.
0: Και για τους Ρωμαίους, λέτε, έτσι? Ναι.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Τώρα εσείς εκεί πάνω στην κορυφή.
1: Έγινε και ένα σημαντικό βυζαντινό κέντρο, διότι έχουμε αρκετές παλαιοχριστιανικές βασιλικές. Ήταν υδρεπισκόπου, δηλαδή και στο Βυζάντιο, ως κάποια εποχή μέσα στο Βυζάντιο, διατήρησε ακριβώς τη σημασία της.
0: Τόσο σημαντική πόλη, δηλαδή, για κάθε αιώνα, έτσι, κάθε εποχή. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτό.
1: Ώσπου να σβήσει η πόλη, ώσπου να μετακινηθούν οι τελευταίοι κάτοικοι προς τα παράλια, γιατί αυτή η πόλη είναι μερικά χιλιόμετρα στην ενδοχώρα, επάνω στο ποτσόμο στην χώρα. Ώσπου να σβήσει λοιπόν η ιστορία της πόλης, κάτοικοι είχαν μια σημασία. Εκεί υπήρχε μια σημαντική εξέλιξη,
0: ναι,
1: να το πούμε έτσι. Και αυτή την ιστορία προσπαθούμε τώρα να κάπως λίγο να την ερευνήσουμε με τις ανασκαφές που δυστυχώς γίνονται για σύντομο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολλά θύματα.
0: Ναι.
1: Σκάβουμε με ελάχιστα, διότι προσπαθούμε από διάφορες πλευρές να έχουμε χρήματα, χορηγίες, χρηματοδότηση. Είναι ένας τεράστιος χώρος, ο οποίος χρήζει ανασκαφής, σημαντικών ανασκαφών, όχι μόνο τα νεκροταφεία. Ο Καστάς είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, η οποία έχει πάρει τον δρόμο της ενός σε επίπεδο ανασκαφής μελέτης
0: ανάδειξης, ναι, ναι,
1: με το κοινό. Αυτό είναι κάτι άλλο. Δεν μιλάω για την πόλη. Ναι. Γιατί στην πόλη ζούσαν οι άνθρωποι που πέθαναν και θάφτηκαν στα νεκροταφεία, τα οποία έχουν ήδη ανασκαφεί σε ένα πολύ μεγάλο μέρος από τους αρχαιολόγους, από το Λαζαρίδι και μετά.
0: Εμείς τώρα, αυτό εκεί στην κορυφή, σήμερα, τι θα βγει, ναι, αυτό που ανασκάφετε εσείς τώρα.
1: Αυτό που δεν έχουμε εμείς σήμερα, ναι, είναι ο πυρήνας της πόλης.
0: Ναι.
1: Και ο πυρήνας της πόλης, ο οποίος ξεκινά από την κορυφή της Ακρόπολης, εκεί που ξεκινήσαμε πάλι τις ανασκαφές που είχε ξεκινήσει ο Λαζαρίδης στην δεκαετία του 60 και 70. Διότι εκεί είναι ο πυρήνας της αρχαίας πόλης, από εκεί ξεκινούσε η Αμφίπολη και πτυνόταν προς τα κάτω. Γνωρίζουμε από φιλολογικές μαρτυρίες ότι εκεί είχαμε ένα σημαντικό ιερό της Αθηνάς.
0: Ιερό της Αθηνάς, το οποίο δεν έχει βγει ακόμα βέβαια, τώρα είμαστε σε... Ναι. Ναι.
1: Δεν έχει βγει ακόμα. Ένα ιερό της Αθηνάς, κάποια σπίτια δημόσια οικοδομήματα. Η έδρα του Μακεδόνα βασιλιά μετά το θάνατο, μετά τους διαδόχους δηλαδή, γιατί ξέρουμε επίσης από φιλολογικές μαρτυρίες ότι στην Αμφίπολη έζησε ο πρώτος βασιλιάς της Μακεδονίας, ο Φίλιππος ο Πέμπτος, πέθανε εκεί,
0: ναι,
1: πέθανε στην Αμφίπολη, ναι, δύο χρόνια πριν από την κατάκτηση της Μακεδονίας από τους Ρωμαίους, έτσι κάπου πρέπει να ζούσε, 20 χρόνια κάπου θα έμενε.
0: Άρα και ο τελευταίος βασιλιάς της Μακεδονίας, ο Φίλιππος ο Πέμπτος, έζησε εκεί.
1: Ο πρώτος, ο γιος του Περσέας, είναι ο τελευταίος, ο οποίος ιτήθηκε από τους Ρωμαίους το 167 π.Χ.
0: Ναι.
1: Αλλά όλα αυτά τα γνωρίζουμε από τις αρχαίες μαρτυρίες. Αυτό που μας λείπει είναι η αρχαιολογική τεκμηρίωση.
0: Ναι.
1: Και αυτό προσπαθούμε να φέρουμε στο φως. Δείγματα της αρχαίας πόλης, επαναλαμβάνω, μια εξαιρετικά σημαντική πόλη, η οποία χρήζει ανασκαφής, μελέτης, χρηματοδότηση για τα όποια έργα.
0: Κύριε Δαμάσκου, κύριε καθηγητά, θα ήθελα τις επόμενες μέρες να τα ξαναπούμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Ξέρω όμως αναχωρείτε σε λίγο για την Πάτρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και βέβαια θα κρατήσουμε επαφή, θα ενημερώνουμε συχνά τον κόσμο. Έτσι, να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Δαμάσκου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: πάρα πολύ σημαντικά τα όσα μας είπε ο καθηγητής αρχαιολογίας, της κλασικής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Δημήτρης Δαμάσκος. Πραγματικά, τι έχει ακόμα να δώσει η Αμφίπολη, καταλάβατε, δηλαδή είναι απίστευτο. Οι Αθηναίοι, οι Σπαρτιάτες, οι Μακεδόνες, στη συνέχεια οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, εκεί έζησε ο προτελευταίος βασιλιάς Μακεδονίας, από εκεί ξεκίνησε την εκστρατεία του ο Μέγας Αλέξανδρος, εκεί φυλακίστηκε η Ροξάνη, η γυναίκα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ο γιος της ο Αλέξανδρος, και εκεί σκοτώθηκαν βέβαια από τον Κάνσανδρο. Εκεί ο Φουκιδίδης ουσιαστικά πολέμησε και πήγε στη συνέχεια πάει στο Παγκαίο και έγραψε τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Τι να πεις, τι να πεις για την αρχαία Αμφίπολη που μας δίνει συνέχεια τα μυστικά της. Και βέβαια τι να πεις για τον Τίβο Καστά, ο οποίος ευχόμαστε όλοι γρήγορα να ανοίξει για τον κόσμο. Λοιπόν, μας ενημέρωσαν το ΔΔΕ ότι είχαμε διακοπές ρεύματος από την έντονη κακοκαιρία και από πτώσεις κεραυνών. Επλήγησαν πολλά χωριά, Σκούταρη, Αγία Ελένη, Χουμνικό, Φλάμπουρο, Νικόκλια, Τριανταφυλιά, Μεσάδα, Ποντισμένο. Αυτά επλήγησαν από την κακοκαιρία. Να πούμε ότι βρίσκεται συνεργείο αυτή τη στιγμή του ΔΔΕ στο Σκούταρι και προσπαθεί να αποκαταστήσει τη βλάβη. Αγία Ελένη, Χουμνικό, Φλάμπουρο και Νικόκλια έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα. Εκεί τώρα θα αποκατασταθεί και στην Τριανταφυλιά και στη Μεσάδα και στο Ποντισμένο. Εκεί βρίσκονται άνθρωποι του ΔΔΕ. Είχαμε πάντως πραγματικά έντονη κεραυνική δραστηριότητα χθες με αυτά τα προβλήματα να δημιουργούνται. Δυστυχώς πρέπει να ζήσουμε με αυτά. Πολύ έντονη κεραυνή. Και όπως είπα, όσον αφορά την πυροσβεστική, είχαμε κοπή δένδρων στο Νεοχώρι και στη Χρυσοπηγή από κεραυνούς και πελαργοί, πελαργοφωλιές που πήραν φωτιά. 2-3 άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πάμε στον Πασαραϊκό. Ο Πασαραϊκός χθες έχασε στις Έρες από τον Ατρόμητο με 1-0. Ήταν καλός όμως ο Πασαραϊκός. Όπως ακούστηκε τον Αλέκο Βοσκιάδη, αδικείται από το σκορ. Δηλαδή, αν και η διαφορά των δύο ομάδων σε κατηγορία είναι πλέον πραγματικότητα, δηλαδή ο Πασαραϊκός είναι Super League 2. Ο Πασαραϊκός ήταν καλός, ήταν ανταγωνιστικός. Έχασε ευκαιρίες με τον Γιάννη Πασά κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Και με ένα λάθος, μια έτσι κακή εκτίμηση του Ηλιάδη, καθώς η μπάλα ουσιαστικά ερχόταν στα πόδια του, έδωσε την ευκαιρία στο Σωτήρη Τσιλούλη, που ξέρει καλά αυτό το γήπεδο, έπαιζε στον Εθνικό Γαζόρο, αγαπάει τις Έρες, να βρεθεί τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα του Πασαραϊκού, τον Βίκτορα Σαγαλίδη, και βέβαια να κάνει το 0-1 στο 80. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε ο Αλέξανδρος Βοσνιάδης, ο προπονητής του Πασαραϊκού, μετά το τέλος του αγώνα.
1: Κύριε Βοσνιάδη, τελείωσε το παιχνίδι. 1-0, βέβαια, με ευκαιρία του Πασαραϊκού στο πρώτο ημίχρονο.
2: Εντάξει, θεωρώ ότι δεν είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Διεκδικήσαμε το παιχνίδι, παρόλο που δεν είχαμε τη μορφή την κανονική μας. Κάναμε τις αλλαγές για να είμαστε και με το παιχνίδι της Δευτέρας και σε καλύτερη κατάσταση, να είναι λίγο πιο φρέσκια η ομάδα. Παρ' όλα αυτά, ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί, δημιουργήσαμε τις φάσεις μας. Σταθήκαμε πολύ καλά αμυντικά, δεν φάγαμε μεταβάσεις. Γενικά σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού ήμασταν πολύ καλοί. Ήρθαν οι φάσεις που δεν μπορέσαμε να τις κάνουμε γκολ. Στο δεύτερο μήνο ξεκινήσαμε πάλι δικιά μας φάση με τον Αδάμ, πέρασε ξυστά, και εκεί που το παιχνίδι έδειχνε να μοιράζεται έγινε ένα λάθος, και το λάθος είναι μέσα. Πήρε το προβάδισμα ο Ατρόμητος και πήρε και το παιχνίδι. Μας μένει η καλή μας παρουσία, η ισορροπία πλέον που αρχίζουμε και αποκτούμε σαν ομάδα, έχουμε το βάθος που πρέπει να έχουμε. Νομίζω ότι προετοιμαζόμαστε, θα είμαστε όπως πρέπει για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
1: Είμαστε έτοιμοι για την έναρξη.
2: Ο στόχος είναι αυτός. Πιστεύω ότι η απόδοση μας με το χρόνο θα έρθει στο επίπεδο που θέλουμε, αλλά πλέον αυτό που μετράει είναι να πάρουμε τα αποτελέσματα. Και σε όποια κατάσταση να είμαστε, πρέπει ομάδα που έχει στόχο το πρωτάθλημα, πρέπει να βρίσκεται αποτελέσματα. Πιστεύω ότι με ομάδα... καλά αποτελέσματα θα έρθει και η καλή εικόνα.
1: Πάνω μια ομάδα με πολλούς παίκτες, αυτό σημαίνει ότι θέλει πολλή δουλειά, έτσι. Είμαστε, σε πόσο βαθμό είμαστε έτοιμοι για τη Δευτέρα?
2: Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι είμαστε έτοιμοι. Ναι. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πρέπει να διεκδικήσουμε το παιχνίδι. Παίζουμε απέναντι σε μια ομάδα που έχει τους ίδιους στόχους με εμάς. Πιστεύω ότι η δυσκολία θα υπάρχει σε όλο το βάθος του πρωταθλήματος. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα φέτος. Είναι ένας ενιαίος όμιλος με ομάδες σαν και εμάς, τον Πανιόνιο, τη Μαρκό, την Νικηβόλου, την Καλυθέα. Μην ξεχνάω και κάποιον τώρα.
1: Αυτά τα φαβορί.
2: Μιλάω για τα φαβορί. Και αν ξεχνάω και κάποιον άλλον. Νομίζω ότι θα γίνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Θα αντέξουν οι δυνατοί. Γιατί πιστεύω ότι με τόσο καλές ομάδες θα χαθούν βαθμοί. Το σημαντικό είναι να είμαστε ψύχρεμοι και να, στο τέλος της χρονιάς να είμαστε η ομάδα μία από τις δύο που θα πετύχει το στόχο.
1: Εντοπίσατε κάπου που θέλει περισσότερη ομάδα δούλευε αυτές τις μέρες τώρα, ίσως τον γκολ.
2: Κοιτάξτε, θα έρθουν και αυτά. Το σημαντικό είναι να κάνεις ευκαιρίες. Είμαστε σε φάση που τις κάνουμε. Έχουμε παίχτες για να σκοράρουν, δεν το συζητάμε.
1: Έχουμε
2: πολύ ικανούς παίχτες για να σκοράρουν. Θα τα βρούμε αυτά. Είναι, ξέρετε, κάποιες στιγμές. Σε κάποια φάση των παιχνιδιών μπορεί να δυσκολευτείς να σκουράρεις, μετά μπορεί να έρθουν πολλά γκολ. Αλλά γενικά είμαστε μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι και πολύ ποιοτικούς παίχτες έχει και βάθος υπάρχει. Ήρεμοι να είμαστε, έμπειροι είμαστε και η κατάσταση της ομάδας έχει την εμπειρία και από τη μεριά μας είναι όπως πρέπει και οι παίχτες είναι όπως πρέπει. Πιστεύω υπομονή θέλει και να κάθε παιχνίδι να το βρίσκουμε ξεχωριστά και να μπορέσουμε να πάρουμε τους βαθμούς και βήμα-βήμα να προχωράμε.
1: Απλώς βαρύ πρόγραμμα τώρα. Συνεχόμενα παιχνίδια, κύπελλο, πρωτάθλημα είναι λίγο δύσκολο για μια ομάδα που ξεκινά μετά την προετοιμασία, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, είναι. Εγώ θα παίξουμε με όλους. Είναι αυτή η ατάκα που λέμε συνέχεια. Πιστεύω όμως ότι είμαστε μια ομάδα η οποία και μέσα από βαρύ πρόγραμμα έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε και να κάνουμε πράγματα.
1: Ένα μήνυμα στον κόσμο με το θεράκι.
2: Ο κόσμος να πιστέψει την ομάδα, να έρθει δίπλα της, να τη στηρίξει και στα δύσκολα, γιατί δεν θα είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Έχουμε αντιληφθεί από την πρώτη μέρα που έχουμε έρθει εδώ και με τον τρόπο που βλέπουμε και τις ομάδες. Είδαμε τις ομάδες εδώ με τον Παθρακικό, τα παιχνίδια Κυπέλλου. Είναι ομάδες οι οποίες θα παίξουν όλες για το αποτέλεσμα. Βλέπουμε ότι παντού θα γίνονται εκπλήξεις, άρα ας είμαστε η ομάδα η οποία δεν θα δημιουργεί τις αρνητικές εκπλήξεις και θα παίρνει τους βαθμούς και θα πηγαίνει καλά στο πρωτάθλημα. Θέλει υπομονή πολύ, συσπήρωση γύρω από την ομάδα και στο τέλος πιστεύω ότι θα πετύχουμε το στόχο μας.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Αλέκο Βοσνιάδη. Θα πετύχουμε το στόχο μας στο τέλος. Θέλει υπομονή, θέλει συσπήρωση, είπε ο προπονητής του Πανσεραϊκού. Να πάμε να ακούσουμε τώρα και τον προπονητή του Ατρομήτου, τον κύριο Ντούσαν Κέρκες, ο οποίος βέβαια είπε ότι πραγματικά του άρεσε ο Πανσεραϊκός. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι είναι πολύ πιο δυνατός φέτος ο Πανσεραϊκός. Ξέρει τι ζητάει, έχει εμπειρούς παίκτες. Ας ακούσουμε τι είπε ο προπονητής της ομάδας του Ατρομήτου.
3: Εντάξει, η παιχνίδι ξέραμε να είναι δύσκολο. Για λόγω αυτή η έδρα είναι δύσκολη. Αυτή η ομάδα σίγουρα έχει μεγάλο τσάς να αναβαίνει στην πρώτη κατηγορία. Έχουν κάποιους παίκτες που έμειναν από πέρσι, ήρθαν άλλοι και προπονητής που πάντα κάνει αυτή καλή δουλειά. Εμείς αλλάξαμε κάποιους παίκτες, έμειναν κάποιοι παίκτες για κάποιους λόγους στην Αθήνα. Ρισκάραμε λίγο, αλλά στο τέλος αυτό στόχο που θέλαμε να κερδίσουμε σήμερα κάναμε. Δεν παίξαμε ένα παιχνίδι σούπερ. Σίγουρα ακόμα είμαστε στην αρχή, θέλουμε χρόνο και σίγουρα θέλουμε πρέπει να έρθει striker. Έχουμε winger που υπογράψε σήμερα. Όταν όλοι είναι καλά και έχουμε full roster, μετά μπορούμε να λέμε να ζητήσω να παίζουμε καλύτερα.
1: Ο Πανσεραϊκός διαφορετικός σύγκριση με πέρυσι 10 γκολ.
3: Ναι, σίγουρα, σίγουρα είναι. Πώς σας λέω, πέρσι ήταν λίγο διαφορετικό. Τώρα έχουν άλλη ψυχολογία. Για λόγο βλέπουν πάνω. Πέρσι όταν παίζεις και δεν έχει λίγο πολύ στρες και αυτή η ομάδα έχει πολύ confidence. Και νομίζω έχουν μεγάλο chance να.
1: Η συνέχεια για τον Ατρόμητο στο πρωτάθλημα δεν ξεκινήσατε καλά βάσει αποτελεσμάτων, όχι εμφάνισης από εδώ και πέρα.
3: Εντάξει, για μας ξέραμε πρώτα δύο παιχνίδια για λόγω και Ολυμπιακός και παραπάνω ΠΑΟΚ έχουν πολλά παιχνίδια πριν από εμάς. Σίγουρα ήθελαμε κάτι να παίρνουμε από αυτά δύο παιχνίδια. δεν παίρναμε, αλλά ξέρετε με ποιες ομάδες παίξαμε. Τώρα σίγουρα κάθε παιχνίδι βλέπουμε σε χωριστά, έχουμε ένα στόχο να είμαστε στο δεύτερο γκρουπ και βλέπουμε.
1: Και κύπελο στόχος.
3: Εντάξει, κύπελο να προχωρήσουμε πιο μακριά μπορούμε, γιατί δεν να πάμε και στο τελικό, αλλά βήμα-βήμα. Έχουν πολλές καλές ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα και σίγουρα τώρα έχουμε μεγάλο chance να προχωρούμε, αλλά σίγουρα έχουμε ακόμα παιχνίδια στο κύπελο.
1: Σημαντικό είναι ότι ο Τόρμος βλέπω έχει νέα παιδιά, ο Πνευμονίδης, όπου βάλατε...
3: Έχει αυτή...
1: Εντάξει, έχει παράδοση ο Τόρμος.
3: Ναι, σίγουρα πάντα αυτά που ξέρω και όταν μίλησα με άνθρωπους από ομάδα, είναι πάντα δίνουμε σημασία στην Ακαδημία. Είδατε σήμερα ένα παίχτη 2007 ηλικία Κότσης, που είναι ένα παιδί όπως και άλλοι, αλλά σίγουρα να έχουν chance να παίζουν.
0: Αυτά λοιπόν από τον Ντούσαν Κέρκες, ο Πανσεραϊκός ο οποίος παίζει Δευτέρα, 4 η ώρα, Μαρκό ο Πανσεραϊκός, πρεμιέρα Super League 2, σε τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport, δηλαδή την Δευτέρα στις 4, καθόμαστε μπροστά στην ΕΡΤ 2, παρακολουθούμε Πανσεραϊκό. Πριν σας αποχαιρετήσω, είπαμε, ξεκινά σήμερα η γνωστή ιστορική εμποροπανήγυρη της Κοτούσας. Το βράδυ στις 8.30 τελετή εγγενείων, στο χώρο Καλοκαιρινό Θεατράκι, στην Παλέστρα. Συναυλία το βράδυ με αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη με την ορχήστρα του Γιώργου Παντσουράκη. Αύριο Σάββατο, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η έκτη ποδηλατοδρομία Κοτούσας με ποδήλατα παλιού τύπου, κοινών Σκοτουσαίων. Την Κυριακή έχουμε τον 24ο το πρωί αγώνα δρόμου ημιμαραθώνιο 20 χιλιόμετρων της Δημοτικής Κοινότητας Κοτούσας. Η εκκίνηση θα γίνει από τη Δημοτική Κοινότητα Μελληνικητσίου και θα καταλήξει στην πλατεία της Κοτούσας. Θα έχουμε και τον 4ο αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων. Η εκκίνηση θα γίνει από την πλατεία της Κοτούσας. Τη Δευτέρα έχουμε τον Πέγα Πανηγυρικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. Το βράδυ περιφορά της εικόνας, Δευτέρα όλα αυτά, γενέσεων της Θεοτόκου. Τρίτη πρωί όρθρωση και αρχιερατική θεία λειτουργία και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου παραδοσιακή αγώνες πάλης με συνοδεία ζουρνάδων. Τι άλλο, έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Στέλλα Δόβα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και στα μοντάζ. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου. Θα σας κρατήσει συντροφιά για το επόμενο δίωρο με την εκπομπή με τον Νίκη και με το Σίγμα. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, θα προσέχετε τον εαυτό και να έχετε πάντα δίπλα σας ανθρώπους που αγαπάτε και που σας αγαπάνε. Είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό. Να είστε καλά, καλημέρα σέρες.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στην συντριπτική του πλειοψηφία, ωστόσο μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, μισθωτοί βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ατζέντας. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συγκέντρωση για την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου, καθώς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Το σχέδιό του για τη διακυβέρνηση της χώρας ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Θεσσαλονίκη. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Το δίλημα της κάλπης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς. Εξήγηλε μια σειρά μέτρων όπως πατριωτική εισφορά 1%, μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας και 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό. Η κυβέρνηση απέρριψε τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τις ως μη κοστολογημένες υποσχέσεις. Σε ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρόσθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, τεινάζοντας την πάνκα στον αέρα. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίφθινε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση αν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτάπητος θα τεθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Στον Ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψυκτή. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μάχη με τις φλόγες σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112. Άνδρας παρασύρθηκε από σειρμό του προαστιακού στην αρχαία Κόρινθο στη διαδρομή προς Ζευγολατιό. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Επιχείρηση διάσωσης 75 μεταναστών νότια της Γάβδου, οι οποίοι επέβαιναν σε 2 διαφορετικές λέμβους. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σύμφωνα με το Reuters. Απείλησε με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή και κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του Ορμούς σε στενά Τραμπ. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του Ορμούς, οδηγώντας το Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σε πολυόροφο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό, εκρήξεις και στο Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο 6 και στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτ Σερών.
5: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
6: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα, στο earteco.gr και το Earteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα από την Έρθ Σερών. 3 του μήνα σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου. Α, κοιτάξτε τι θυμήθηκα τώρα. Το τραγούδι «Θα σε ξανάβρω στους μπαχτσέδες, 3 του Σεπτέμβρη να περνάς και τσικουδιά στους καφενέδες, τα παλικάρια να κερνάς», Αντώνης Καλογιάννης. Καλημέρα σε όλους, ελπίζουμε και ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Ιερομάρτυρος Ανθίμου, Ιερομάρτυρος Αριστείωνος Επισκόπου και Αγίου Αρχοντίωνος Μάρτυρος, Νεομάρτυρος Πολυδόρου Νέας Εφέσου και Οσίας Φίβης Μάρτυρος. Γιορτάζει ο Άνθιμος, η Αρίστη, ο Αρχοντής, η Αρχοντούλα, ο Πολύδωρος, η Πόλη, η Πολυδόρα και ο Φίβος και η Φίβη. Χρόνια τους πολλά, και τα λέω πρώτα γιατί βιάζομαι να πω ότι σήμερα το γλυκό είναι υπέροχα σοκολατένια και από ό,τι φαίνεται πολύ καλής ποιότητας σοκολατάκια. Μόνο με κανονική σοκολάτα.

55-900 και 55-638. Ακούστε παρατεταμένο σήμα, διότι ο Βασίλης μου έδωσε κάποιες πληροφορίες για διακοπές που είχαμε για το ηλεκτρικό ρεύμα. Μίλησα πριν από λίγο, πριν μπω στην εκπομπή, με τον διευθυντή του ΔΔΕ, τον κύριο Πολυμέρη, ο οποίος μου είπε ότι λόγω των έντονων κεραυνοπτώσεων και των ισχυρών ανέμων και της κακοκαιρίας που υπήρχε, έντονη βροχή, υπάρχουν κοινότητες που δεν έχουν ακόμη ρεύμα. Κάποιες κοινότητες όπου είχαμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά είχε επανέλθει, είχε αποκατασταθεί η βλάβη, όποιες βλάβες προκλήθηκαν. Και να σας δώσω λίγο την εικόνα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνεργείες στο Σκούταρι και τώρα που μιλάμε μπορεί ήδη να έχει δοθεί ρεύμα. Έχει δοθεί ρεύμα, έχει γίνει αποκατάσταση στις περιοχές, στα χωριά Αγία Ελένη, Χωμνικό, Φλάμπουρο και Νικόκλια, ενώ αυτή την ώρα δεν έχουν ρεύμα η Μεσάδα, το Ποτισμένο και η Τριανταφυλιά, όπου εκεί όμως υπάρχουν συνεργεία του ΔΔΕ για να προχωρήσουν σε αποκαταστάσεις. Αυτή είναι η εικόνα, δυνατή βροχή χθες και παρατεταμένη θα λέγαμε. Ξυπνήσαμε σήμερα με δροσούλα και σε λίγο θα σας πω πώς θα κυλήσει η μέρα, τόσο εδώ όσο και μια γρήγορη ματιά σε όλη τη χώρα θα ρίξουμε, αλλά και στους φίλους μας στον Ευρωκόπη θα δούμε τι καιρό θα έχουν εκεί. Πλούσια ατζέντα και η σημερινή, φίλες και φίλοι. Έχουμε εξελίξει όσον αφορά στο θέμα με το κλειδί, την κλειστή δομή δηλαδή, στο κλειδί, όπου είχαμε νέα εξέγερση χθες τα ξημερώματα. Λίγο πριν τη μία η ώρα τα ξημερώματα, κάποιοι κρατούμενοι εκεί εξεγέρθησαν, επιτέθηκαν με πέτρες στους αστυνομικούς. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Από την επίθεση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές σε αυτοκίνητους αστυνομίας. Συνελήφθησαν 2 μετανάστες ως υποκινητές εξέγερσης. Και τα πιο φρέσκα νέα έχουμε, των ορών δηλαδή, των τελευταίων ορών, είναι ότι την άμεση απέλαση 93 μεταναστών που βρίσκονται στην κλειστή δομή Κλειδί ανακοίνωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, στη Βουλή. Ο κύριος Πλεύρης είπε πως σε συνεννόηση με την πρεσβεία του Μπαγκλαντές έχουν ήδη δρομολογηθεί 3 πτήσεις για την επιστροφή των πρώτων 93 πολιτών της εν λόγω χώρας που δεν δικαιούνται άσυλο. Αρχίζει δηλαδή η αποσυμφόρηση της δομής, κάτι το οποίο ήταν και το κυρίαρχο αίτημα όλων αυτών των επιστολών όλο αυτό το χρονικό διάστημα των αστυνομικών υπαλλήλων που ζητούσαν την αποσυμφόρηση της δομής για να καταλαγιάσει αυτή η ένταση και να απομακρυνθεί αυτή η έκριθμη κατάσταση που επικρατεί στην συγκεκριμένη κλειστή δομή στο Δήμο Συνδικής εδώ και μήνες θα λέγαμε, όπου σχεδόν καθημερινά είναι τα επεισόδια, όχι βεβαίως με το εύρος των τελευταίων εξεγέρσεων, αλλά όπως μας λένε οι αστυνομικοί, σχεδόν καθημερινά έχουμε επεισόδια με πέτρες, φωνές, καυγάδες και τα λοιπά που χρειάζεται να παρέμβουν. Παράλληλα όμως οι αστυνομικοί λένε πως δεν υπάρχουν υποδομές για να αποτελεί η δομή κλειδί κλειστή δομή. Και ακούγατε τόσο καιρό τον κύριο Κούνιο να μας λέει πως η περίφραξη, οποιοδήποτε να τη σπρώξει πέφτει κάτω και μπορεί να φύγει ο καθένας. Και μάλιστα στην τελευταία συνέντευξη του κύριου Κούνιου μας είχε πει πως έχουν πέσει όλες οι περιφράξεις αυτή τη στιγμή και με βάση την τελευταία εξέγερση ήρθαν αστυνομικοί των ΜΑΤ προς ενίσχυση. Τα σώματα λοιπόν αυτών των ανδρών, των ΜΑΤ, αποτελούν και την περίφραξη εντός εισαγωγικών, την ανθρώπινη περίφραξη στη δομή. Αλλά οι αστυνομικοί αυτοί θα πρέπει να γυρίσουν πίσω στη βάση τους. Και τι γίνεται τότε. Λοιπόν, ελπίζουμε να έχουμε και βελτίωση των υποδομών στην κλειστή δομή και βεβαίως για αυτό το οποίο παραπονιούνται οι άνθρωποι οι οποίοι κρατούνται εκεί για άθλιες συνθήκες όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν διαβίωσης, να υπάρξει βελτίωση. Το βλέπουμε το θέμα, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το βλέπουμε
και σήμερα και τις υπόλοιπες ημέρες. Σήμερα αναμένουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος έρχεται στις Σέρρες εν όψη των επισκέψεων κυβερνητικών στελεχών σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα λόγω της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Υπουργός θα φτάσει στις 12.30 ώρα, θα ξεκινήσει από τη Νέα Ζύχνη, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο εκεί, τον κύριο Μπόζη, αλλά και με τον Δήμαρχο Εμμανουήλ Παπά. Θα επισκεφθεί το Σεβασμιότο Μητροπολίτη Σερών Θεολόγο.

δήμαρχος Ρών στο Δημαρχείο και στη συνέχεια θα πάει σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπως το Κέντρο Υγείας Ρών και το Κέντρο Υγείας Στριμονικού. Αύριο Παρασκευή έχουμε την επίσκεψη του κυρίου Βορύδη στις Σέρες, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, για να είμαι ακριβής, διότι το πρόγραμμά του ξεκινά στις 10, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Αμφίπολης και μετά θα μεταβεί στο Δήμο Νέας Ζύχνης και θα έχει και μία συνάντηση με τον Δήμαρχο Εμμανουήλ Παπά και η όλη περιοδία του ολοκληρώνεται στο παραλίμνιο. Έχουμε τις κινητοποιήσεις και τα καλέσματα για το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ από το Εργατικό Κέντρο Σερών και το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΗ, αλλά και το κάλεσμα για συμμετοχή από σωματεία και φορείς. Είναι δύο διαφορετικές αυτές οι συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη. Η μία είναι 6 ώρα στο άγαλμα του Βενιζέλου και η άλλη είναι στην πλατεία Χάνθ. Σήμερα θα συνομιλήσουμε και με τους τρίτεκνους, που πάρα πολλά είναι τα παράπονά τους. Θα ακούσουμε τον πρόεδρο να μας τα λέει. Σήμερα θα σας μιλήσουμε και για αυτές τις υπέροχες εκδηλώσεις που συνεχίζονται και οι υπεύθυνοι δεν πτωούνται από τα τσαλίμια του καιρού και δεν ξέρω τι έγινε στην Ιγρίτα χθες, αν έβρεξε και αν τους χάλασε εκεί την ωραία συναυλία. Θα σας πούμε τι προγραμματίζεται για σήμερα και γενικότερα όλος αυτός ο μεγάλος και ευρύς κύκλος ενημέρωσης και των γεγονότων στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών και στην πόλη των Σερών θα περάσει μέσα από τα μικρόφωνα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μείνετε λοιπόν μαζί μας, 9 και 18 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε και καλημέρα σε όλους.

Για σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου αναμένονται τοπικά φαινόμενα στα υπηρετικά, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και άνεμοι ως 6 υποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμαθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως και 35 βαθμούς, στη Θεσσαλία θα φτάσει στους 36. Κοιτάξτε, 36 με 37 είναι οι ανώτερες τιμές που σημειώνονται στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι τώρα 4 με 6 υποφόρ στο Αιγαίο, στο Ιόνιο λίγο πιο ήπια 3 με 5 υποφόρ. Αλλά από το μεσημεράκι και μετά θα φτάσουν και εκεί το A6 υποφόρ. Στον ομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώς, τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πλέον από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 υποφόρ. Και η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στον Ευροκόπη, καλημέρα στους αγαπημένους μας φίλους. Βροχούλα έχετε εκεί, έτσι, αυτό βλέπω εδώ. Βροχούλα και μάλιστα πυκνή βροχή, η οποία θα διαρκέσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η ανώτερη τιμή θερμοκρασίας σημειώνεται στις 3 η ώρα περίπου το μεσημέρι, με 28 βαθμούς. Το ξημέρωμα, είναι καθαρός ο καιρός το ξημέρωμα, ξημερώνει με το καλό η Παρασκευή και έχουμε πυκνή συννεφιά το πρωί, αλλά μετά ο ήλιος υπερνικά τα σύννεφα και έχουμε μια πολύ ωραία ηλιοφώτινη ημέρα για τον Ευροκόπη, για αύριο Παρασκευή, με 29 βαθμούς Κελσίου. Αλλάζει δηλαδή το σκηνικό, αυτό θέλω να σας πω. Στις Σέρες τώρα. Στις Σέρες που μαντάρα μας τα έκανε ο καιρός, εντάξει, αρχίσαμε τα σεπτεμβριάτικα τσαλίμια. Σήμερα μετά τις 12 έχουμε στενή βροχούλα. Τώρα μετά τις 12, λίγο πριν τις 12, αυτό δίνει. Η βροχούλα που γίνεται βροχή δυνατή μετά τις 12.30 και συνεχίζεται έτσι μέχρι και αργά το απόγευμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Έχει το σηματάκι αυτό το πράσινο με το κουνούπι, δεν είναι εδώ και η Θάλια να μου πει τι είναι. Ορίστε. Είναι, λέει, προϋποθέσεις ελάχιστα ευνοϊκές για τα κουνούπια. Καλό είναι δηλαδή, έχει χαμηλή δραστηριότητα κουνουπιών. Και εγώ το πέρασα για κάτι άσχημο. Είναι πράσινο αυτό, οπότε δεν θα έχουμε κουνούπια. Ανοίξτε άφοβα τις μπαλκονόπορτες. Η ανώτερη τιμή θερμοκρασία σήμερα στους 33 βαθμούς, λίγα συννεφάκια στο ξημέρωμα της Παρασκευής και η Παρασκευή είναι με πυκνή συννεφιά σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή ξυπνάμε το πρωί με ένα λαμπερό ήλιο, αλλά μετά πυκνώνουν τα σύννεφα, βροχή δεν θα έχουμε, αλλά έχουμε μία σταδιακή και ελαφρά πτώση θερμοκρασίας. Δηλαδή αύριο η ανώτερη που σημειώνεται είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, διότι σήμερα θα έχουμε μέχρι 33-34, στα ίδια δηλαδή, αλλά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες που είχαμε 36-37, βλέπετε ότι έχουμε σταδιακά μία πτώση, η οποία θα παραμείνει και το Σάββατο που θα έχουμε χαρά Θεού, δηλαδή ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Συνοψίζοντας, για σήμερα 5η, ασθενής βροχή μετά τις 11, πυκνή βροχή σχεδόν μετά τις 12, η οποία θα συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες μέχρι αργά το βράδυ, και αύριο Παρασκευή ξυπνάμε με ηλιοφάνεια και μετά έχουμε πυκνή συννεφιά και παρακαλώ έχουμε το σηματάκι με το κουνούπι στην υψηλή όμως βαθμίδα, που σημαίνει ότι οι προϋποθέσεις είναι πολύ ευνοϊκές για τα κουνούπια αύριο. Για να δω τι ώρα το έχει αυτό. 9 η ώρα το πρωί. Ακούστε τώρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και διαφημίσεις νομίζω και μετά πάμε στις εφημερίδες μας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτ.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού Σερών πλησιάζει. Σερ Expo 2026. Εκατοντάδες επιχειρήσεις. Χιλιάδες επισκέπτες. 5 μοναδικές συναυλίες.
6: 16 με 20 Σεπτεμβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπάει εδώ. Σας περιμένουμε όλους στη Σερ Expo 2026.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Earth Seron.
8: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας, 6 με 12 Σεπτεμβρίου, στη Δράμα. Welcome home.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Earth Seron.
0: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
9: Οι εφημερίδες γράφουν.
10: Σήμερα Πέμπτη και κυκλοφορεί εβδομαδιαία εφημερίδα. Συγχωρείτε το ποντίκι. Και ξεκινάμε από αυτή. Επιχείρηση γοητείας για τους φευγάτους. Τα πολιτικά και οικονομικά στοιχήματα που θα παίξει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά, οι τρεις μεγάλες προτεραιότητες. Θέλει να φανεί πιο γαλαντόμος από την αντιπολίτευση και να δώσει θάρρος στα στελέχη του. Κεντρικό της εφημερίδος. Έχει μια φωτογραφία του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, του κυρίου Υπουργού, που φέρεται να λέει: «Σε λίγο ο κύριος Σαμαράς θα μας πει πως ήμουν και Σιριζέος». Και ακούγεται κάποιος υποτίθεται ότι λέει: «Ελασίτης». Υπέρτιτλος: «Περασμένες μου αγάπες». Και πόσο εύστοχο. Τύπος Θεσσαλονίκης. Στους δρόμους Θεσσαλονίκης, τα νέα ηλεκτρονικά λεωφορεία, ο ΑΣΤ. Ο ΑΣΤ πρωτοστατεί στη νέα πράσινη εποχή με 50 νέα εντυπωσιακά οχήματα. Η Θεσσαλονίκη και ο ΑΣΤ υποδέχονται αυτού του τύπου οχήματα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κεντρικό της εφημερίδος. Στην πρώτη σελίδα, απόβαση αγροτών στη Θεσσαλονίκη με τρακτέρ στα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως. Το θέμα θα το δούμε και εμείς σήμερα, να δούμε τι θα κάνουν οι σεραίοι αγρότες. Επίσης, σύμφωνα με εκτίμηση ανεξάρτητης αρχής ελέγχου, προσέξτε λίγο παρακαλώ, μείωση τιμών έως 39 ευρώ το μήνα η μέση εξοικονόμηση από, από αυτή την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Και υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα. Πάμε στην εφημερίδα τώρα Κόντρα για τη συνέχεια. Τολμηρές προτάσεις Τσίπρα για τη διακυβέρνηση της χώρας. 500 ευρώ το μήνα για φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τα σπίτια τους. Τι εξήγηλε για οικονομία, αντιμετώπιση ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης και για όλους τους κρίσιμους τομείς. Πόσους φόρους θα καταργήσει. Τι θα κάνει με τα μερίσματα. Εφημερίδα Ο Λόγος για τη συνέχεια. Πάμε να δούμε εδώ το πρωτοσέλιδο. Δεν το ανοίγει όμως. Το άνοιξε. Έχει μία φωτογραφία του κυρίου Γεραπετρίτη, κάθετος ο Υπουργός Εξωτερικών, στην τουρκική προκλητικότητα, ούτε βήμα πίσω. Εφημερίδα Εστία. Πού είναι το Καστελόριζο στο χάρτη σας, κύριε Πρωθυπουργέ? Άφαντο το ιστορικό σύμπλεγμα νήσων μας στο χάρτη που περιλαμβάνεται στο βίντεο για το Ταμείο Ανακάμψεως, το οποίο ανήρτησε ο κύριος Μητσοτάκης, την ώρα που οι τουρκικές προκλήσεις στην περιοχή συνεχίζονται. Και δείχνει και έναν χάρτη εδώ. Ελεύθερη ώρα. Μεγάλος αδερφός για την τσέπη μας. Νόμος του κράτους, το νέο σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης. Το κράτος δεν καταγράφει απλώς τον πολίτη, αλλά τον αξιολογεί με βάση στοιχεία για εισόδημα, περιουσία, φορολογικές υποχρεώσεις, οφειλές και προηγούμενη οικονομική συμπεριφορά, για να καταλήξει σε πιστοληπτική βαθμίδα. Ποιοι θα έχουν δικαίωμα στη ζωή και ποιοι θα μένουν μεταξύ τα στέη, γράφει η εφημερίδα, μεταξύ άλλων στην πρώτη σελίδα. Συνεχίζουμε και πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Είναι και αυτό ένα λάθος, κύριε Γεωργιάδη. Μάθημα σε 7 χρόνια για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ιδού τα ντοκουμέντα. Και έχει από το βιβλίο Γλώσσα μας κάποια στοιχεία, ειδικές εικονογραφήσεις 2 γυναικών και 2 ανδρών με ένα παιδί. Οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν ακόμη και αφίσες για να ενταχθούν στον τύπο οικογένειας με 2 γονείς του ίδιου φύλου. Από τη Β' Δημοτικού στα νύχια της Walk Agendas, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία, και πάμε στην εφημερίδα Star. Πρίγκιπας μέσω παρένθετης. Σεισμός στο παλάτι μετά την ανακοίνωση του Φίλιππου Ντεγκρές. Η άγνωστη εγκυμοσύνη, το γαλαζοαίματο μωρό και τα 3 ονόματα. Ξανά ευτυχισμένη γιαγιά στα 80 της, η Άννα Μαρία. Ήταν η εφημερίδα Star, φίλες και φίλοι. Και πάμε τώρα να δούμε, γιατί σήμερα όπως είπαμε ξεκινήσαμε από το ποντίκι, πάμε λοιπόν στην αρχή. Η καθημερινή με απειλές απαντά η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλλέου. Ο Ερντογάν επανέφερε το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών. Καλοκαίρι έως και τον Οκτώβριο στο τουρισμό, ένα ακόμη θέμα στην πρώτη σελίδα, και στρατός για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο αναλαμβάνει τον συντονισμό. Είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, μαζί με το κεντρικό της βεβαίως που διαβάσαμε. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ψαλίδι στις εισφορές, όλο το σχέδιο. Τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι, τι προβλέπουν τα 2 επικρατέστερα σενάρια για τη μείωση. Στο 34,66% διαμορφώνει το συνολικό ποσοστό εισφορών. Στα 105 ευρώ το χρόνο το όφελος από μείωση εισφορών 0,5%. Για μεικτό μισθό 1.500 ευρώ. Στο τραπέζι μεγαλύτερη μείωση κατά μία μονάδα. Στόχος να περιοριστεί το μη μισθολογικό κόστος και να στηριχθεί η απασχόληση. Κεντρικό της εφημερίδος και προκλήσεις και προσκλήσεις. Το ΚΑΣ, το Καστελόριζο και ο γρίφος του Ερντογάν. Γιατί ο Τούρκος πρόεδρος επιστρέφει στην αποστρατικοποίηση των νησιών. Και επίσης κεντρικό στην πρώτη σελίδα. Επίσης στην πρώτη σελίδα ύψους 7,39 δισεκατομμυρίων πρόγραμμα τετραετίας από τον Αλέξη Τσίπρα, με 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό και μείωση ΦΠΑ στα τρόφιμα, γράφουν Τα Νέα. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Κεντρικό της εφημερίδας. Επιχείρηση παραπλάνης του λαού νούμερο 2. Ο Τσίπρας φυτεύει λεφτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη. Πούλησε αριστερό παραμύθι με την πατριωτική εισφορά, μοίρασε παροχές και φοροελαφρύνσεις και υποσχέθηκε 30.000 προσλήψεις. Κυβέρνηση, 13 δις το χρόνο κοστίζουν τα θα του Αλέξη. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζουμε επίσης δεύτερη δικογραφία στη φυλακή τα 3 τέρατα της Κυψέλης και αποκάλυψη Μουρούτη, υποκρισία Σαμαρά με τη ΓΟΚ Ιστερία. Εφημερίδα των Συντακτών για τη συνέχεια, νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς. Το όραμά του για την επόμενη δεκαετία παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, η πηξίδα του Προέδρου της Ελλάς. Τι είπε για την παραγωγική ανασυγκρότηση, τη δημοκρατική αποκέντρωση, τους θεσμούς και το κράτος δικαίου. Σκληρή κριτική στην επταετία Μητσοτάκη. Και που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για την 3η Σεπτέμβρη, Πασόκ, πώς φτάσαμε στην 3η Σεπτεμβρίου του 1974. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, άγνωστα ντοκουμέντα από το φάκελο του Ανδρέα Παπανδρέου στην ασφάλεια. Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης για τη συνέχεια. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους, 5.30 στην πλατεία Χάνθ, το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού από όλη την Ελλάδα, με τα τρακτέρ τους διαδηλώνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Ελεύθερος Τύπος για τη συνέχεια, δύο τα κεντρικά εδώ, οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις, ξεμπλοκάρουν 100.000 ακίνητα σε δασικούς χάρτες. Και νέες αυταπάτες από Τσίπρα με ακάλυπτες παροχές και φόρους. Ίδιος και απαράλλαχτος 12 χρόνια μετά, το περιβόητο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης υπόσχεται να δίνει 13 δις ευρώ το χρόνο. Γράφει η εφημερίδα και κάμερες drones και ομάδα κόμβο στη μάχη κατά της κίνησης. Ο ελεύθερος τύπος στο θάλαμο επιχειρήσεων της τροχέας Αττικής, ένα ακόμη θέμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Πάμε στο μανιφέστο. Αμετανόητος ο τρομοκράτης αποφυλακίζεται ο Μαζιώτης του επαναστατικού αγώνα, τιμή και δόξα στους αλληλέγγυους. Δηλώνει υπερήφανος ο σύντροφος της Πόλας Ρούπα για τις βόμβες που έβαζε και για τις ληστείες στις τράπεζες. Και πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο για τη συνέχεια. Είναι η τελευταία που βλέπουμε σήμερα. Τι Βιστάρ έκδισε τον πρώην του. Ο γκέι έρωτας που καταλήγει σε αστυνομικό τμήμα και καταγγελίες. Το θύμα κάνει λόγο και για σωματική παύλα λεκτική βία. Το σπίτι των καυγάδων με άφαντα τη μαλφή και φέσια για τις απλήρωτες ενέσεις αδυνατίσματος. Τι γίνεται βρε παιδί μου. Τι γίνεται. Ζούμε σε άλλο σύμπαν εδώ. Εντάξει. Από το διαμέρισμα του σκότου φυλακές στα σίδερα. Στις φυλακές στα σίδερα προφυλακίστηκαν το σατανικό ζεύγος και ο Αφχανός, γράφει η εφημερίδα για αυτό το θέμα που μας έχει... Τι να πω τώρα, δεν ξέρω, οι λέξεις είναι τόσο μικρές για να δώσουμε με ακρίβεια τι μπορεί να νιώθει και να αισθάνεται ο καθένας πραγματικά με όλη αυτή την αθλειότητα και τη βρωμήλα που ακούμε για αυτή την περίπτωση. 9:43 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα τραγούδι και μετά θα είμαστε και πάλι μαζί με τοπικά φύλλα.

Ξεκινάμε τα τοπικά φύλλα με τη σημερινή το Σερών. Αυτοκινητοδρόμιο Σερών και κοπηλατοδρόμιο Πεθελινού βρέθηκαν στο επίκεντρο και εντυπωσίασαν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτς επισκέφθηκε το πρωί της Τρίτης το αυτοκινητοδρόμιο Σερών και συνέχεια το κοπηλατοδρόμιο Πεθελινού. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδος και το διαβάζω ως έχει. Για το διδακτικό έτος 2026-2027 διορίστηκαν ήδη 29.948 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, γράφει η εφημερίδα. Η εφημερίδα Σημερινή. Και πάμε στον καθημερινό παρατηρητή. Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι πηγαινοέρχονται. Τα προβλήματα παραμένουν στο νομό Σερών. Διαδοχικές επισκέψεις τελεχών με φόντο την αναπτυξιακή υστέρηση. Συνεχείς υπουργικές παρουσίες, επίμονα τα ζητήματα ανάπτυξης. Στην περιφερειακή Σερών, ενότητα Σερών εννοείται όλα αυτά. Στους Φιλίππους έργα αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου, η Λίνα Μενδώνη απέδωσε στους κατοίκους και στους επισκέπτες περιφερειακής ενότητας Καβάλας σημαντικά έργα πολιτισμού, ολοκληρώνοντας ένα πολυδιάστατο έργο προστασίας, ανάδειξης και εξωστρέφειας της πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής. Αλιστράτη Σερών, ένας αιώνας μουσικής παράδοσης με τη φιλαρμονική να ενώνει γενιές. Αμφίπολη. Η Σκαπάνη και η αρχαία πόλη αποκαλύπτει λίγο ακόμη από το μυστικό της. Πλεύρης, ξεκινάει η απέλαση 93 μεταναστών από τη δομή Σιτικής, συμφωνία με τον Μπαγκλαντές για 3 πτήσεις. Νεκρός αλλοδαπός σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα, σε εξέλιξη η έρευνα των αρχών. Σούπερ μάρκετ, ελάχιστη σημειώση στις τιμές παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις. Γράφει η εφημερίδα Καθημερινός Παρατηρητής. Στο κεντρικό θέμα αλλά και στην πρώτη σελίδα βλέπουμε όλα τα θέματα των εφημερίδων των τοπικών. Και πάμε στην εφημερίδα Η Πρόοδος. Καμπανάκι από τη ΔΕΙΑΣ, πρόστιμο 50% στις ληξιπρόθεσμες οφειλές εκτός ρύθμισης. Για να το δούμε αυτό το θέμα που μας το δίνει Η Πρόοδος. Πρόστιμο 50% σε ληξιπρόθεσμες οφειλές εκτός ρύθμισης. Δηλαδή, αν δεν κάνεις ρύθμιση και οφείλεις, τρως και πρόστιμο. Πάρα πολύ ωραία. Για να το δούμε. Βαρβάρα Μητλιάγκα, δήμαρχος Σερών. Το αυτοκινητοδρόμιο Σερών ανεβάζει στροφές και κοιτάζει ψηλά. ΔΥΠΑΕ, πρόταση για νέες φοιτητικές εστίες στο κάμπτο Σερών. Πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Είναι ο τίτλος ενός άρθρου που υπογράφει ο κύριος Κώστας Σίμογλου, ιατρός καρδιολόγος και άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως γνωρίζουμε, και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Η Πρόοδος, η μόνιμη σχολιογραφική στήλη, παρασκηνιακά και άλλα, με πολλά θέματα και σχόλια, μάλλον σχόλια, και σήμερα σχολιογραφική στήλη. Σεραϊκόν θάρρος, Βρούτσης από Σέρες, έτοιμοι να προχωρήσουμε στην αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου. Είναι η δήλωση που έκανε ο κύριος Υπουργός κατά την επίσκεψή του στις Σέρες και συγκεκριμένα και στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Προσοχή σε απόπειρες απάτης. Γυναίκα ζητούσε χρήματα επικαλούμενη προβλήματα υγείας. Αναστάτωση έχει προκαλέσει στο χωριό Άγιο Πνεύμα του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Γενική σύναξη εφημεριών στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης με τη δέως εκκλησιαστική λαμπρότητα και ιεροπρέπεια εορτάστηκε η αρχή της Συνδίκτου στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης. Επίσης το Σεραϊκόν θάρρος. Η αγροτοβολταϊκή γεωργία υπόσχεται ταυτόχρονη παροχή τροφής και ενέργειας. Εμπροπανήγυρη Σκοτούσας. Όλο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων από 3 έως 11 Σεπτεμβρίου. Σήμερα ξεκινά. Και έγιναν τα εγγένεια της έκθεσης παραδοσιακής φορεσιάς, οι φορεσιές του τόπου μας, μνήμες και ιστορία. Και βεβαίως έχει ξεκινήσει η πολύ ωραία αυτή διοργάνωση, η Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση που διοργανώνεται από το Δήμο Σερών και πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης. Ελπίζω να επιτρέψει και ο καιρός. Πέραν δηλαδή της πολύ ωραίας αυτής εκδήλωσης για την παραδοσιακή φορεσιά, στις Σέρες φιλοξενούνται πολιτιστικοί σύλλογοι από την ευρύτερη της περιφέρεια, από όμορους νομούς, όπου θα έχουμε την ευκαιρία, βοηθούντος και του καιρού και επιτρέποντος βεβαίως, να τους θαυμάσουμε να χορεύουν παραδοσιακά τραγούδια. 9:52 πρώτα λεπτά, πάμε σιγά σιγά στα δελτίο ειδήσεων. Ολοκληρώσαμε το Σεραϊκό θάρρος, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, των τοπικών εφημερίδων.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στις 11 Σεπτέμβρη, επιστροφή των μαθητών στα σχολεία. Το Υπουργείο Παιδείας καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων με 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών για την εκπαιδευτική χρονιά, δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα προσθεθούν περίπου 6.000 ακόμα αναπληρωτές, φτάνοντας συνολικά τους 45.000 κατά τη διάρκεια του έτους. Όσον αφορά τα βιβλία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έχουν δοθεί από το καλοκαίρι. Το πολλαπλό βιβλίο είναι ο δύσκολος στόχος της κυβέρνησης, αλλά θα βρίσκεται στα σχολεία τη νέα χρονιά, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2027, ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη. Ανησυχητικά είναι φέτος τα στοιχεία όσον αφορά τις εγγραφές στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, καθώς καταγράφονται 30.000 λιγότερα παιδιά μέσα σε μία δεκαετία, εξέλιξη που σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφία. Ωστόσο, μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, μισθωτοί βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ατζέντας. Διημερή επίσκεψη στο Ηράκλειο της Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συγκέντρωση για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, καθώς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίθυνε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση αν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν την επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίες της Βρυξέλλης στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτάπητο στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψύκτη. Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής. Μάχη με τις φλόγες σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112. Άνδρας παρασύρθηκε από σειρμό του προαστιακού στην αρχαία Κόρινθο στη διαδρομή προς Ζευγολατιό. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Επιχείρηση διάσωσε 75 μεταναστών νότια της Γάβδου, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο διαφορετικές λέμβους. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Απείλησε με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή και κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του ορμού σε στενά τραπ. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταρχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του ορμούς, οδηγώντας τον Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά, αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
5: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
7: Προς τη μεριά του ανέμου, με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
5: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. 5, 4.
8: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
1: Καλημέρα.
9: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
9: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο.
9: Ειδήσεις με ρυθμό.
1: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
9: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
1: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
9: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
9: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
9: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Ξεκινάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι συχνά της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Ακούτε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή με τον Ι και με το Σίγμα. Στα μικρόφωνα η Δέσποινα Γιαννακίδου. Στον ήχο είναι ο Ανδρέας Κυρέζογλου. Και πάμε τώρα να δούμε μέσα από τη ματιά του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου ΣΕΡΟΝ, του Παναγιώτη Καρύπογλου, αυτή τη συγκλονιστική ιστορία που. Τώρα δεν ξέρω τι λέξη να χρησιμοποιήσω. Μας συγκλώνησε, μας έριξε από τα σύννεφα, δεν ξέρω τι μας έκανε. Μας αηδίασε σίγουρα. Και το τραγικό σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι προστίθενται διάφορες τέτοιες τραγικές και αηδιαστικές ιστορίες. Όχι ότι τίνει να γίνει καθημερινότητα, να μην υπερβάλλουμε. Αλλά δυστυχώς πάρα πολλά είναι τα οποία ανακαλύπτονται και μας κάνουν να δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν μπορώ να βρω λέξεις για να χαρακτηρίσω. Ο κύριος Καρύπογλου λοιπόν κάνει μια πολυσύνθετη προσέγγιση αυτού του προβλήματος. Όχι μένοντας απλά στο γεγονός που αυτό καθ' αυτό είναι αηδιαστικό, αλλά δίνει και κάποιες άλλες πτυχές που πρέπει να χτυπήσουν πολλά καμπανάκια. Κύριε Καρύπογλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τώρα βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που εσείς λέτε τη γνώμη σας για τέτοιου είδους θέματα με αφορμή και άλλες περιπτώσεις. Θέλω να μας πείτε λίγο για το περιεχόμενο αυτής της ανάρτησής σας.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, αφορά την περίπτωση της Κυψέλης, αφορά το αποτρόπαιο αυτό, το αποτρόπαιο θέαμα ενός παιδιού μαχαιρωμένου, σκοτωμένου εδώ και πολύ καιρό μέσα σε μια
0: βαλίτσα
1: και κρυμμένο μέσα σε ένα ψυγείο. Mm-hmm. Τα άλλων δυο παιδιών τα οποία είναι γεμάτα σεξουαλικά νοσήματα, σεξουαλικώς μεταδιδόμενο.

0: ένα άλλο κοριτσάκι.
1: 9 και 12. 9 και 12, έτσι.
0: Ναι, κοιτάξτε, πλέον δεν μας τρομάζουν ούτε ηλικίες. Εμένα με τρομάζει πραγματικά και το έχω πει πολλές φορές και το έχω γράψει. Με τρομάζει η απουσία του κράτους. Σήμερα διαβάζω ότι ο κύριος Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, διευθυντής, λέει ότι πολλά παιδιά ζουν στην Ελλάδα κατά τύχη. Άπειρα παιδιά ζουν στην Ελλάδα κατά τύχη. Αυτό το βλέπουμε και το ζούμε καθημερινά. Εμείς που έχουμε σχέση με τις εισαγγελίες και βλέπουμε την αγωνία των γραμματέων και των εισαγγελέων να προσπαθούν να βρούνε μία δομή για να αφήσουν παιδιά τα οποία τα κακοποιεί η οικογένειά τους. Και στις αίρες έχουμε τέτοιες περιπτώσεις πάρα πολλές.
1: Και πού βρίσκονται αυτά τα παιδιά τώρα, κύριε Πρόεδρε?
0: Κοιτάξτε, αυτό που λέμε τα παρκάρουν, σε εισαγωγικά, τα παρκάρουν αναγκαστικά επειδή δεν υπάρχουν δομές προστασίας, τα παρκάρουν.
1: Στην νοσοκομεία?
0: Στα νοσοκομεία. Εδώ μάλιστα είχαμε περίπτωση που κάποια παιδιά τα βάλανε εκεί στο κέντρο των ΑΜΕΑ, στο δρόμο για την Βροντού.
1: Ναι.
0: Ναι, εκεί, δηλαδή παιδιά φυσιολογικότατα κατά τα άλλα, τα έβαλαν εκεί μαζί με τα άλλα τα παιδιά γιατί δεν είχαν πού να τα βάλει η εισαγγελία. Καταλαβαίνετε, το πρόβλημα είναι τεράστιο.
1: Παιδιά, εννοείται χωρίς... Ναι. Εννοείται παιδιά χωρίς ειδικές ανάγκες, αλλά κακοποιημένα.
0: Ναι, βεβαίως, ναι, δεν είχαν πού άλλο να τα
1: βάλουν. Φιλοξενούνταν εκεί γιατί δεν υπήρχε αντίστοιχη δομή.
0: Όμως... Και δεν υπάρχει και δομή. Δεν υπάρχουν... Η δομή είναι το τελευταίο, έτσι, που είναι πολύ σοβαρό. Πάμε στο πριν. Δεν υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες οι οποίες να παρακολουθούν όλες αυτές τις περιπτώσεις μέσα στις πόλεις και στα χωριά.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει διασύνδεση των υπηρεσιών αυτών με την εισαγγελία.
1: Ναι, ας μείνουμε λίγο όμως ένα-ένα, γιατί έχουν ιδιαίτερη σημασία. Λοιπόν, η έλλειψη δομών νομίζω ότι είναι κάτι κατανοητό από όλους, δεν χρειάζεται να το πούμε, δεν υπάρχουν δομές. Από την άλλη, το ότι δεν λειτουργούν όσοι κοινωνούν τα δοχεία, οι υπάρχουσες υποδομές, αυτό δημιουργεί μια καθυστέρηση και όχι μόνο καθυστέρηση, πολλές φορές στην τύχη τους στα παιδιά. Γιατί ένα παιδί όταν κακοποιείται πρέπει μετά να έχει ένα σταθερό περιβάλλον, να έχει φροντίδα, να έχει αγάπη για να μπορούν να επωλωθούν αυτές οι πληγές.
0: Πολλές φορές, ναι, αφαιρείται η γονική μέρημνα από τους γονείς.
1: Ναι, συνήθως έτσι γίνεται. Αλλά χρειάζεται ένα άλλο περιβάλλον για να μπορεί να γίνει η επωλωσή των πληγών. Αν πάει σε ένα νοσοκομείο ή σε μια δομή που δεν μπορεί να τα προσφέρει αυτά, τι γίνεται?
0: Ναι, ναι. Εσείς φτάνετε πάλι στο τελευταίο. Σας λέω ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου μετά τις 3 που κλείνουν οι υπηρεσίες και οι εισαγγελίες είναι κλειστές,
1: ναι,
0: υπάρχει κακοποίηση και δεν μπορούν οι υπηρεσίες να βγάλουν μία άκρη και οι δήμαρχοι και οι αντιδήμαρχοι τι να κάνουν με τα παιδιά τα οποία τα πιασε η αστυνομία, ας πούμε, κατέλαβε να κακοποιούνται από τους γονείς τους. Να σας πω περιστατικό ότι οι εισαγγελέας, οι προηγούμενοι που είχαμε, η κυρία Μελισσάρη, σχεδίασε ουσιαστικά την απαγωγή παιδιού που κακοποιούνταν γιατί οι γονείς δεν το άφηναν με τίποτα να φύγει και θα γινόταν φασαρία μέσα από μια συγκεκριμένη γειτονιά της Ηράκλειας, νομίζω καταλαβαίνετε, και δεν ερχόταν ο κοινωνικός λειτουργός γιατί έλεγε έλεξε το ωράριό μου και δεν μπορώ 7 η ώρα να πάω να κάνω αυτή την επιχείρηση γιατί ο ανήλικο όταν το παίρνει από την οικογένεια πρέπει να το συνοδεύεται πλέον εκ του νόμου είτε από ψυχολόγο είτε από κοινωνικό λειτουργό. Δεν ερχόταν κανείς. Δηλαδή γινόταν ολόκληρες επιχειρήσεις και τελευταία κολούσαν στο κοινωνικό λειτουργό. Γι' αυτό σας λέω, είναι το σύστημα όλο πρόχειρο, διαλυμένο και εγκαταλελειμμένο στην τύχη του.
1: Κατά τη γνώμη σας, τι μπορεί να γίνει τώρα με τα δεδομένα τα σημερινά?
0: Τι μπορεί να γίνει?
1: Ναι, τι μπορεί να γίνει. Γιατί κάτι πρέπει να γίνει όμως. Δεν γίνεται.
0: Αυτό που πρέπει να γίνει δεν θα γίνει ούτε από τις ΣΕΡΕΣ, ούτε από τη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει από το.
1: Ναι, χρειάζεται ένα σχεδιασμό για όλη τη χώρα. Δεν θα γίνει μεμονωμένα.
0: Το Υπουργείο Πρόνοιας να συνεννοηθεί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να κάνουν ένα ηλεκτρονικό σύστημα ψηφιακό, όπου το κάθε παιδί το οποίο έχει απασχολήσει είτε με παραβατικότητα είτε με κακοποίηση από τους γονείς του, να υπάρχει σε ένα κοινό αρχείο, απολύτως προσεγμένα φυλασσόμενο, έτσι, γιατί δεν μπορούν αυτά να διανύουν παντού.
1: Είναι προσωπικά δεδομένα, βεβαίως.
0: Βεβαίως. Και από εκεί και πέρα, ανά πάσα στιγμή, επειδή αυτές οι οικογένειες πολλές φορές αλλάζουν μέρη κτλ., όταν πηγαίνει σε μια εισαγγελία, να πατάει το όνομα του παιδιού και να βλέπει ότι αυτό το παιδί έχει κακοποιηθεί στην Λιβαδιά. Ήρθε και στις ΣΕΡΕΣ. Δηλαδή, αυτό σήμερα, όταν έχετε εισαγγελέα με τέτοια περίπτωση, δεν έχει εικόνα τι έχει προηγηθεί.
1: Και μιλάμε, καταλαβαίνω και μιλάμε για το 2026 και δεν υπάρχει ένα τέτοιο δίκτυο έτσι ώστε να έχει την πλήρη εικόνα ο κάθε εισαγγελέας για το παιδί που έχει μπροστά του.
0: Ακριβώς. Με λίγα λόγια δεν υπάρχει ούτε πρόληψη, ούτε θεραπεία. Για τη θεραπεία πια είναι η δομή. Δεν υπάρχει τίποτα. Φάγαμε, σκάσαμε, γεμπάζω πρώτο πληθυντικό, ένα ταμείο ανάκαμψης σε έργα βιτρίνας και χαζομάρες, βάφαμε τα κέντρα υγείας και αλλάζαμε τα ντουλάπια και τις πόρτες και δεν φροντίσαμε να φτιάξουμε δομές.
1: Να αλλάξουμε και τα ντουλάπια, να αλλάξουμε και τις πόρτες, να κάνουμε και υποδομές, να κάνουμε και ανακαινήσεις, να κάνουμε και αυτά που κάναν, αλλά να κάνουμε και δομές. Και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.
0: Ναι. Και το ίδιο συμβαίνει και με τις κακοποιημένες γυναίκες, οι οποίες πηγαίνουν για 20 μέρες σε ένα ξενοδοχείο και μετά αφήνονται σε τύχη τους.
1: Και μετά γυρνάνε πίσω αναγκαστικά και δεν έχουν που να πάνε.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν ξαναρχίζει η φρίκη. Εδώ όμως, κύριε Πρόεδρε, βλέπουμε. Πήρε τα παιδιά από το νοσοκομείο. Είχε 4-3 χρόνια πόσο ένα παιδί στην κατάψυξη. Τα παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο, δεν είχαν καταγραφεί πουθενά. Όλα στον αέρα. Και δεν υπήρχε καμία αντίδραση.
0: Βγήκε στη δημοσιότητα. Σας πληροφορώ ότι υπάρχουν άλλα, πιθανολογώ δηλαδή, ναι, αλλά πάνω στη σιγουριά, δεκάδες τέτοια,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Και βγήκε στη δημοσιότητα κατά λάθος, με ποια έννοια. Ότι δεν πλήρωνε το ενίκιο του, έτσι και ξεκίνησε μια διαδικασία. Και εκεί βρέθηκαν, ακριβώς. Κάθε μέρα βρίσκανε καινούργια πράγματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν δεν γινόταν αυτή η καταγγελία ή δεν αντιδρούσε ο άνθρωπος που είχε το σπίτι, δεν θα ξέραμε τίποτα τώρα.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Είναι όλο το σύστημα διαλυμένο και δεν έβαλε κανείς ποτέ το χέρι του μέσα στη φωτιά για να το φτιάξει. Τίποτα. Είναι όλα επαφίονται στις πρωτοβουλίες κάποιων πολύ συνειδητοποιημένων υπαλλήλων και εισαγγελέων και κάποιων ιδιωτικών ΜΚΟ και φορέων, οι οποίοι αναλαμβάνουν να υποκαταστήσουν το κράτος, το οποίο κράτος πετάει χαρταετό.
1: Εντάξει, υπάρχουν όμως και αυτοί. Υπάρχουν και άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι και εισαγγελείς και γείτονες. Και...
0: Ναι, λέω ότι δεν μπορούν μόνοι τους.
1: Αλλά δηλαδή, μόνοι τους, τι να κάνουν. Ναι, τι να κάνουν μόνοι τους. Μάλιστα. Δυστυχώς. Αυτά συμβαίνουν, δυστυχώς. Λοιπόν, σας αφήνω γιατί ξέρω ταξιδεύετε. Καλό δρόμο να έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Γεια σας. Ναι.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
5: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
4: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
5: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
6: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Σας είπα χθες ότι θα μιλούσαμε σήμερα για ζητήματα που αφορούν τους τρίτεκνους και βέβαια τη συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ και τι γίνεται με το θέμα του περιπτέρου τους, διότι είχαμε μία ανακοίνωση προ αρκετών ημερών από την Ομοσπονδία που έλεγε ότι φέτος συνέβησαν κάποια πράγματα και δεν θα συμμετείχαν σε περίπτερο, με περίπτερο στη ΔΕΘ. Τελικά νομίζω ότι άλλαξαν, διότι τα δεδομένα εννοώ αλλάξανε, διότι είχαμε μία ανακοίνωση πριν από λίγο από το Σύλλογο που λέει ότι οι τρίτεκνοι θα βρίσκονται με δικό τους περίπτερο στην ΔΕΘ, στη γειτονική μας πόλη, με μειωμένο μάλιστα εισιτήριο. Θα μας τα πει όλα αναλυτικά ο πρόεδρος, ο κύριος Παπανίκος, που είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλή σας μέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τελικά θα συμμετέχετε κανονικά με δικό σου περίπτερο, το περίπτερο των τριτέκνων στον εκθεσιακό χώρο της ΔΕΘ.
1: Ναι, φυσικά. Απλά υπήρχε ένα θέμα στην αρχή. Πέρσι είχαμε για πρώτη φορά συμμετοχή στη ΔΕΘ με περίπτερο. Φέτος επιδιώξαμε να πάρουμε πάλι περίπτερο με αίτησή μας, αλλά βρεθήκαμε σε μια έκπληξη, γιατί είχε αυξηθεί κατά 220% η τιμή του, από 340 σε 1080 ευρώ.
0: 220%?
1: Ναι, από 340, ναι, για να πάρουμε το περίπτερο. Και είμαστε ένας κοινωνικός φορέας, δεν είμαστε κάποια επιχείρηση η οποία προσπαθεί να προβάλλει τα προϊόντα της και να έχει κερδοφορία.
0: Από 340 πόσο πήγε?
1: 1080. Τελικά μετά από πολλές από επιμονή της διοίκησης της Ομοσπονδίας μας και κυρίως του Προέδρου μας, του κ. Κοντού, η διοίκηση της Χελέξπο έκανε πίσω, ας πούμε, και μας έδωσε πάλι το περίπτερο στην τιμή που ήταν πέρσι.
0: Α, 340 δηλαδή.
1: Ναι, κάπου εκεί, ναι. Mm-hmm. Και σας λέω τώρα, είμαστε ένας κοινωνικός φορέας, δεν είμαστε, και μάλιστα μαχόμαστε για το δημογραφικό όσο κανένας άλλος.
0: Ναι. Άρα θα είσαι στο περίπτερο 4 για όσους ενδιαφέρονται.
1: Ναι, το περίπτερο 4 στη θέση 17.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Περίπτερο 4 στη θέση 17, είναι κοντά στις παλέτες φορά.
0: Ναι. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, εσείς στείλετε και μια ανακοίνωση πως θα συμμετέχετε στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΑ ΔΕΔΗ. Ως τρίτεκνη εννοώ.
1: Ναι, αυτό γίνεται εδώ και πολλά χρόνια, αλλά πριν πάμε στο συλλαλητήριο, να πω ότι εκτός από το περίπτερο, επιδιώξαμε και τη μείωση του εισιτηρίου, γιατί φέτος η αρχική ανακοίνωση της ΕΛΕΞ που μας είχε πάλι εκτός, όπως πολλά θέματα γίνονται. Τέλος πάντων, έγινε παρέμβαση και σε αυτό, γιατί το εισιτήριο από 8 ευρώ που ήταν πέρσι, το ένα απλό εισιτήριο που μπορεί να πάει να βγάλει κάποιος εκεί στα ταμεία, έγινε 12. Με παρέμβαση πάλι της Ομοσπονδίας και του Προέδρου μας, αυτό έγινε έκπτωση στη μισή τιμή. Δηλαδή κάθε τρίτεκνος με θεωρημένη κάρτα τριτέκνο από τους συλλόγους μπορεί να μπει με 6 ευρώ στη ΔΕΘ, και το οικογενειακό, αν πάει δηλαδή όλη η οικογένεια μαζί, δύο γονείς και τρία παιδιά, είναι 25 ευρώ. Πάλι με παρέμβαση έγινε της Ομοσπονδίας, γιατί στις αρχικές ανακοινώσεις της ΔΕΘ δεν υπήρχαν τέτοια, ούτε για τους τριτέκνους ούτε για τους πολυτέκνους.
0: Πάντως θα μου επιτρέψετε να πω, γνώμη μου είναι ότι για τους ανθρώπους που αγωνίζονται με το δικό τους τρόπο, όπως είναι ο δικός σας των πολυτέκνων, για την εξάλληψη δημογραφικού, δεν θα έπρεπε να υπάρχει και μια μέρημνα?
1: Στην αρχή σας λέω δεν υπήρχε.
0: Ναι, αυτό λέω. Δεν χρειαζόταν παρέμβαση, δηλαδή να μην χρειαζόταν παρέμβαση.
1: Δυστυχώς σε πολλά θέματα κάνουμε παρέμβαση, γιατί μας ξεχνάνε. Και είναι πάρα πολλά τα θέματα που μας ξεχνάνε.
0: Τώρα,
1: για το
0: τι σας βγάζει στον δρόμο?
1: Αυτό που μας βγάζει στον δρόμο και γίνεται ας πούμε τα 10 τελευταία χρόνια που συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΑ, δηλαδή, είναι πολλά θέματα. Κυρίως το θέμα είναι της εξομοίωσης με τους πολύτεκνους. Ένα θέμα αυτό. Επίσης, πριν από 2 χρόνια ο κύριος Πρωθυπουργός είπε θα γίνει μια εξισορρόπηση, να το πω, μια σύγκληση μάλλον, να το πω όπως το είπε, των δικαιωμάτων μας με τους πολυτέκνους. Έχουν γίνει ένα 5%, 6% στη σύγκληση.
0: Για να καταλάβουμε, δώστε μας ένα παράδειγμα, όταν λέτε σύγκληση δικαιωμάτων με πολυτέκνους, πού ακριβώς αναφέρεστε, ένα παράδειγμα?
1: Ας πούμε, να σας πω στις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, έτσι. Μας ήταν 12%, για τους πολίτες μας ήταν 16%. Μας είπαν ότι θα επανέλθει αυτό στο 16%. Η σύγκληση, επίσης ένα μεγάλο θέμα, είναι η σύγκληση στα μέσα, στην έκπτωση των εισιτηρίων, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm-hmm. Οι πολίτες έχουν μισό εισιτήριο σε όλα σχεδόν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Εμείς διεκδικούμε από μόνοι μας και έχουμε πάρει εκπτώσεις και στα ΚΤΕΛ και στα ακτοπλοϊκά, με ενέργειες πάλι της Ομοσπονδίας. Δεν υπάρχει δηλαδή.
0: Το ζητήσατε εσείς δηλαδή. Ναι, το ζητήσατε εσείς. Πιέσατε γι' αυτό, δεν υπήρξε αρχικά μέρημνα.
1: Πιέσαμε τα ακτοπλοϊκά. Δεν υπήρχε δηλαδή κρατική μέρημνα για να πει ότι εφόσον έχεις την κάρτα του Τριντέκνου, έχεις έκπτωση 30, 40, 50%. Και επιδιώξαμε και πήραμε για τους Τριντέκνους έκπτωση, μια γενναία έκπτωση τα ακτοπλοϊκά 50% σε πάρα πολλές ακτοπλοϊκές εταιρείες. Καλύπτουμε σχεδόν όλα τα ακτοπλοϊκά σε όλη την Ελλάδα, εκτός από κάτι λίγη στο Ιόνιο.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν και άλλα πολλά θέματα. Mm-hmm. Τι να σας πω τώρα. Κυρίως αυτά είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς που έχουμε μεγάλο θέμα. Τώρα μην νομίζετε και ότι οι πολίτες έχουν πολλές απολαβές. Δεν έχουν γίνει κάτι. Μάλιστα χάνουμε και δικαιώματα τα τελευταία χρόνια. Ας πούμε, ένα πολύ τελευταίο να σας πω είναι το θέμα του ΚΔΑΠ, που έμειναν πάρα πολλά παιδιά απ' έξω. Δηλαδή στους τρίτεκνους γονείς, στην τρίτεκνη οικογένεια, είχαν ένα όριο για να μπουν στα ΚΔΑΠ 16.848. Δηλαδή και η οικογένεια τρίτεκνη με έσοδο 16.848 ευπρεπώς. Δηλαδή έπρεπε να είναι κάτω.
0: Συγγνώμη,
1: από το
0: 16.000 το οικογενειακό.
1: Από το οικογενειακό.
0: Με 16.000 και τρία παιδιά δεν ξέρω αν ζεις.
1: Αυτό ακριβώς. Και κόπηκαν πάρα πολλές οικογένειες τρίτεκνες. Γιατί οι πολίτεκνες ήταν 19.000 περίπου. Σας λέω, υπάρχει πολλά θέματα τα οποία υπήρχαν και άλλα θέματα στην τέτοιο, με τους δικαστικούς υπαλλήλους, με τους στρατιωτικούς, στα οποία σε πάρα πολλές ανακοινώσεις, ας πούμε, ξεχνάνε τους τρίτεκνους και συνέχεια πρέπει να παρεμβαίνουμε. Γι' αυτό το λόγο.
0: Κύριε Παπανίκο, να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε.
1: Ναι.
0: Ακούμε κατά καιρούς διάφορες εξαγγελίες και από τοπικούς βουλευτές για το δημογραφικό, για τις προσπάθειες που γίνονται, για την επίλυση, που εγώ, αν θέλετε τη γνώμη μου, θεωρώ ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας.
1: Και
0: θα το βρούμε μπροστά μας, δυστυχώς. Δεν ξέρω αν θα έχουμε περιθώρια για αντιδράσεις. Και τοπικούς βουλευτές και πανελλαδικά και από την κυβέρνηση και από τα άλλα κόμματα. Και έχω ειλικρινά κουραστεί τόσα χρόνια να ακούω για αυτήν την εξομοίωση με τους πολίτεκνους και για μέτρα υπέρ των τριτέκνων και για την κατάργηση του δημογραφικού. Όταν λοιπόν τα βάζετε και τα ξαναβάζετε όλα αυτά τα θέματα στο τραπέζι, τι σας λένε?
1: Όλοι μας λένε ότι είναι σοβαρό το πρόβλημα, όπως το είπατε.
0: Καλά, αυτό είναι διαπίστωση. Τι σας λένε?
1: Για να ξέρετε ότι είμαστε από τους λίγους κοινωνικούς φορείς που αναδεικνύουμε το δημογραφικό.
0: Ναι, τι σας λένε, κύριε Πρόεδρε, η διαπίστωση είναι κοινή για όλους. Όντως, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τι γίνεται?
1: Να σας πω. Συστάθηκε το Υπουργείο Οικογένειας.
0: Ναι.
1: Πριν υπήρχε κάποιο υπουργός Ισενική, αλλά τώρα είναι κανονικά Υπουργείο Οικογένειας. Φτάνουν τα θέματα μέχρι εκεί. Συμφωνεί το Υπουργείο Οικογένειας ότι πρέπει να γίνει εξομοίωση, να πάρουμε κάποια επιπλέον προνόμια κτλ. Μόλις φτάνουμε στο Υπουργείο Οικονομικών ή σε άλλα Υπουργεία Κοινωνικής Πολιτικής, εκεί τα χαλάμε. Εκεί απορρίπτονται πολλά. Δηλαδή, εν ολίγης θα σας πω, το θέμα το μεγάλο είναι το οικονομικό. Δεν νομίζω βέβαια τώρα το οικονομικό να είναι τόσο. Είναι θέμα βούλησης. Γιατί, να σας πω τώρα, πριν από κάποια χρόνια, είχε κάνει η Ομοσπονδία μας μια μελέτη δημοσιοοικονομική, η οποία υπολογίσαμε, ας πούμε, το πόσο θα στήσει στην κυβέρνηση να κάνει έκπτωση 50% στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και έχει βγει 5 εκατομμύρια. Τώρα 5 εκατομμύρια, συγγνώμη, αλλά είναι μόνο τα ειδική που, τι να πω, σε ένα Υπουργείο, τι είναι τα 5 εκατομμύρια, είναι μετανόστιμο.
0: Ότι μπορεί να γίνει και εύκολα.
1: Πρέπει να υπάρξει τη βούληση, γιατί πρέπει να καταλάβουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις, γιατί όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει δεν έχουν κάνει σοβαρά βήματα. Έχουν κάνει κάποια βήματα και αυτή η κυβέρνηση, αλλά δεν φτάνουν αυτά. Δεν φτάνουν. Εδώ βλέπετε, ας πούμε, στο νόμο μας. Προχθές είδα ότι κλείνουν 20 σχολεία. Mm-hmm. Από το 2011 στο 2021 στην απογραφή είχαμε 1.025.000. Μια πόλη χάθηκε από τον Ομοσερό. Δηλαδή πρέπει να το δουν το θέμα πιο σοβαρά. Γι' αυτό και είμαστε συνέχεια.
0: Πάντως,
1: και...
0: δηλώσεις έχουμε πάρα πολλές για το δημογραφικό.
1: Δυστυχώς μόνο δηλώσεις.
0: Δηλώσεις επί δηλώσεων, διάβαζα κάτι κατεβατά εκεί πέρα. Μάλιστα.
1: Θέσαμε ένα θέμα επίσης. Δεν είχαμε ανταπόκριση, το βάουτσερ για τα σχολικά είδη. Mm-hmm. Να δοθεί ένα βάουτσερ για τα σχολικά είδη. Mm-hmm. Αυτό το έτσι η Ομοσπονδία. Εμείς σαν σύλλογος το κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή,
0: θα σας απαντούσα όμως από την πλευρά της κυβέρνησης ότι υπάρχει μείωση τιμών και σε σχολικά. Οπότε δεν καλύπτεστε από εκεί.
1: Τώρα πιστεύετε τις μειώσεις τιμών μια οικογένεια, αν έχει τρία παιδιά και πάνω στο σχολείο. Μπορεί να ανταπεξέλθει έστω και με τη μείωση τιμών να αγοράσει.
0: Πρόεδρε, εγώ ξέρω, απλά μεταφέρω τι ακούω ως επιχειρήματα.
1: Δεν ξέρω, αυτά που γίνονται σας λέω και πάλι είναι πάρα πολύ λίγα. Να πω και το εδώ τοπικά ας πούμε για το σύλλογό μας ότι εμείς προσπαθούμε λίγο να βοηθήσουμε τις τριτεχνικές οικογένειες και λέω λίγο γιατί είναι στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του συλλόγου. Από 10 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 δίνουμε τη δυνατότητα στις οικογένειες που έχουν παιδάκι πρώτης δημοτικού για ένα μικρό βάουτσερ το 15 ευρώ να αγοράσουν κάποια σχολικά από ένα βιβλιοπωλείο της πόλης των Σερών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το κάνουμε κάθε χρόνο. Βέβαια να μου πείτε είναι πολύ μικρό, αλλά
0: είναι όμως μια βοήθεια. Αυτό μπορείτε, αυτό κάνετε.
1: Στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του συλλόγου, γιατί δεν είμαστε.
0: Εντάξει,
1: και
0: δεν έχετε κι εσείς καμία πηγή που να τρέχει χρήματα. Αυτό μπορείτε, αυτό κάνετε.
1: Αυτό ακριβώς. Αλλά το κάνουμε κάθε χρόνο. Όπως και επιβραβεύουμε και τις οικογένειες που αποκτούν το τρίτο παιδί και έρχονται και εγγράφονται στο σύλλογό μας κάθε Φεβρουάριο. Mm-hmm. Προσπαθούμε τοπικά σαν σύλλογο να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά σας λέω, πρέπει να υπάρξει βούληση των κυβερνώντων για να αλλάξει αυτό το πράγμα.
0: Και ένας κεντρικός σχεδιασμός, και όχι μόνο τώρα. Χρόνια τώρα έπρεπε να υπάρχει αυτό. Δεκαετίες πριν.
1: Βέβαια.
0: Για να μην φτάσουμε σήμερα εδώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.

0: Λέγαμε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για τη συμμετοχή και των πολυτέκνων στο συλλαλητήριο. Πάμε να δούμε τι θα κάνουν οι αγρότες. Ο κύριος Γιάννης Τουρτούρας από τον μπλόκο του Προμαχών είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Κύριε Τουρτούρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους αγρότες σας.
0: Τώρα, εσείς στη συνάντηση με τον κύριο Σχοινά ήσασταν από τον μπλόκο του Προμαχών?
1: Υπήρχε αντιπροσωπεία, φυσικά υπήρχε αντιπροσωπεία από τον μπλόκο του Προμαχών. Οι συνάδελφοι από την ενημέρωση που έχω, οι οποίοι παραβρεθήκαν εκεί, θέσαν τα ερωτήματα, δεν πήραν απαντήσεις σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω και δυστυχώς είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από το 25. Έχει μπει ο Σεπτέμβριος, οι δηλώσεις θα έπρεπε να έχουν τελειώσει, οι δηλώσεις ΟΣΔΕ δεν έχουν ξεκινήσει, σε αντίθεση με άλλες χώρες, π.χ. η Ιταλία, οι οποίοι έχουν δώσει ήδη προκαταβολές, εμείς εδώ δεν έχουμε ξεκινήσει καν τις δηλώσεις.
0: Αυτό, κύριε Τουρτούρα, για όσους δεν γνωρίζουν, σημαίνει καθυστέρηση και στην καταβολή χρημάτων?
1: Μα φυσικά. Ποια βάση θα πάρουν για να πληρώσουν?
0: Μάλιστα.
1: Είναι λογικό.
0: Και η δικαιολογία ότι δεν ξεκίνησαν ακόμη, ποια είναι η αιτιολογία μάλλον?
1: Κοιτάξτε τώρα, ακούγονται 1002, δεν ήταν έτοιμοι.
0: Ένα πείτε μου.
1: Εμείς λέγαμε ότι από την αρχή η μετάβαση των ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΑΕ θα δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα, μεγάλα θέματα. Δεν μας άκουσε κανένας. Μας είπαν ότι δεν θέλουμε τους ελέγχους, λες και όταν, αν δουλέψει σωστά ο ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπήρχαν έλεγχοι παλιότερα. Φυσικά και υπήρχαν. Το θέμα είναι ότι όλα είναι στον αέρα. Αν βάλετε σε αυτά το τεράστιο κόστος παραγωγής, βλέπετε το πετρέλαιο που είναι, είδατε τα λιπάσματα και πάρετε τη συναγωγή και δείτε και τις τιμές οι οποίες είναι στα τάρταρα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καλλιέργεια η οποία εδώ και 2 χρόνια, 3 να βγαίνει οικονομικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εξαγριώνει τους αγρότες, να χρεώνονται οι αγρότες και να ψάχνουν τρόπους διαμαρτυρίας. Πραγματοποιήθηκε μία συνάντηση στα Μάλγαρα, η απόφαση ήταν ομόφωνη από την Πανελλαδική Επιτροπή, θα συμμετέχουμε και εμείς με ένα συμβολικό αριθμό τρακτεριών, τα οποία θα είναι από τις γύρω περιοχές κοντινές και συγκεκριμένα από τα Μάλγαρα που είναι κοντά. Καλούμε όλους τους συναδέρφους αγρότες, 5 ώρα στο Λευκό τον Πύργο, να μπορέσουμε να φωνάξουμε για ακόμη μία φορά να αναδείξουμε το θέμα. Προεκλογική χρονιά είναι, να δούμε μήπως και τώρα μας ακούσουν, γιατί έχουν το ζόρι της ψήφου, όχι για κανέναν άλλο λόγο.
0: Οπότε ο σκοπός σας δεν είναι να δημιουργήσετε προβλήματα συμβολικά με κάποια τρακτέρ, προκειμένου έτσι να ενισχύσετε τη φωνή σας δια της εικόνας, αυτό λέτε?
1: Μα φυσικά, νομίζω ότι αυτό το έχουμε αποδείξει.
0: Ναι, και το έχετε ξεκαθαρίσει.
1: Ενισχύσεις, είδατε ότι πανελλαδικά τα Χριστούγεννα ανοίξαν οι δρόμοι, είδατε ότι στον Προμαχώνα για Γιοταχή δεν είχαμε ούτε ένα λεπτό καθυστέρηση, περνούσαν όλοι. Σκοπός μας δεν ήταν να ταλαιπωρούμε, σκοπός μας είναι να αναδεικνύουμε και να επιτέλους να δίνονται λύσεις. Γιατί χορτάσαμε από λόγια. Από λόγια και χτυπήματα στην πλάτη είναι όλοι οι συνάδελφοι χορτάτε.
0: Ναι. Πάντως πολλές αγκαλιές βλέπουμε, πολλές αγκαλιές, πολλά φιλιά παντού.
1: Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις και από το λόγο του, παιδιά.
0: Θέλω να πω πως αυτό το οποίο μας περιγράφεται δεν το πολύ βλέπουμε σε χωριά, σε κοινότητες.
1: Σοβαρά μιλάτε. Έχετε δει πολλούς κυβερνητικούς βουλευτές να μπορούν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα στα χωριά?
0: Εγώ βλέπω κάτι βιντεάκια που είναι μέσα αγκαλιές για όλους τους βουλευτές, λέω, όχι για συγκεκριμένους, για όλους, για τους περισσότερους. Με αγκαλιές, φιλιά, και λέω εντάξει, οι αγρότες για να τους αγκαλιάζουν, να τους φιλάνε στα χωριά τους, σημαίνει ότι...
1: Κοιτάξτε παιδιά, η κατάσταση, και το έχετε δει στα πανηγύρια, το έχετε δει ότι ο κόσμος στα χωριά είναι εγκατελειμμένος. Ο πρωτογενής τομέας, η κτηνοτροφία είναι εξαθλιωμένη και το βλέπουμε καθημερινά να υπάρχουν αντιδράσεις. Δεν είμαστε των άκρων, ούτε εγώ προσωπικά είμαι των άκρων.
0: Καλά, εννοείται κύριε Τουρτούρα, κανείς δεν είναι των άκρων όπως το περιγράφετε. Εγώ δεν λέω γιατί το κάνετε αυτό ως αγρότες, ενώ καλά κάνετε και τους αγκαλιάζετε και τους φυλάτε. Το θέμα είναι, λέγονται παράλληλα και τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν και σας καίνε. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα τα υπόλοιπα, εντάξει. Έτσι θέλετε, έτσι κάνετε, δεν σας κρίνει κανένας.
1: Θα σας το απαντήσω, γιατί εγώ προσωπικά δεν ήμουν σε καμία αγκαλιά και σε ένα χαμόγελο, αλλά θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ένας δρόμος. Ο δρόμος της ψήφου. Εκεί ζορίζονται, εκεί θα κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν. Εμείς αυτό που λέμε, έστω και την ίστατη στιγμή, να δώσουν λύσεις. Γιατί αν δεν δώσουν λύσεις, θα εκπλαγείται με τα αποτελέσματα και την ψήφο των αγροτών, και μιλάω πανελλαδικά. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι αγρότες δώσανε τις προηγούμενες εκλογές την ψήφο στο Μητσοτάκη, στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη φορά θα δείτε και θα εκπλαγείται από την ψήφο των αγροτών. Κρατήστε το.
0: Τώρα, εσείς κατεβαίνετε, αυτό είναι εκτίμηση δική σας, την ακούω, τη σέβομαι. Τώρα, κατεβαίνετε, όπως μας είπατε, με μια αντιπροσωπεία από τη ΣΕΡΙΣΑ. Υπάρχουν κάποιοι που θα κατεβούν με το τρακτέρ τους ή θα πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη κάποιοι με τα μηχανήματά τους, εσείς με τα πόδια δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, θα μπει ένα συμβολικός αριθμός και, όπως σας είπα, θα μπει από τις γύρω περιοχές της Θεσσαλονίκης. Από τις ΣΕΡΙΣΑ στο τρακτέρ θέλουν αρκετή ώρα.
0: Είναι δύσκολο πρακτικά, εννοώ, γι' αυτό το ρωτώ.
1: Συμβολικά θα είναι από εκείνες τις περιοχές. Εμείς καλούμε τον κόσμο, τους ΣΕΡΕΟΥΣ, με γιο ταχύ, με λεωφορεία, με ό,τι θέλει ο καθένας, είναι δίπλα, είναι το Σάββατο 5 ώρα, στο λευκό τον πύργο, όσοι μπορούν να παραβρεθούν.
0: Μάλιστα. Κύριε Τουρτούρα, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναπούμε σίγουρα. Γιατί μας ενδιαφέρουν τα προβλήματα των αγροτών, γιατί οι αγρότες, το λέμε και το εννοούμε, είναι μια ισχυρή βάση της κοινωνίας, και όταν εκεί δεν πάει κάτι καλά, έχει άμεσες επιπτώσεις σε όλους εμάς τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Σας αποχαιρετώ με πάρα πολλά ευχαριστώ για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Θα τα πω αύριο, έχω σημειώσει εδώ όλα τα ονόματα, αλλά σήμερα έτσι ήταν πολύ πυκνά τα θέματα. Ελπίζω να προκάλεσαν το ενδιαφέρον σας και να είστε μαζί μας μέχρι και αυτή την ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσους επικοινώνησαν μαζί μας. Και να δώσουμε ένα ραντεβού για αύριο Παρασκευή σε 9 η ώρα εδώ στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Να είστε όλοι καλά, καλή σας ημέρα.

σαν παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τείχο

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Από σήμερα στις 3 ξεκινούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έτσι απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στην Λεωφόρο Στρατού και στην Οδό 3 Σεπτεμβρίου. Αύριο από τις 6 το πρωί και έως την αναχώρηση του Πρωθυπουργού θα ισχύουν αντίστοιχες απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, μεταξύ άλλων στις οδούς Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη και Παλαιών Πατρών Γερμανού. Κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μείωση του ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη διατροφής, αυξήσεις στα επιδόματα και θέσπιση φοράς στο 1% των πλουσιότερων Ελλήνων περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε χτες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Προτείνει επίσης αύξηση 500 ευρώ στις μηνιαίες αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών και 300 ευρώ επιπλέον το μήνα στους εκπαιδευτικούς, ενώ 500 ευρώ κάθε μήνα για κάθε φοιτητή που σπουδάζει μακριά από το σπίτι του για 10 μήνες. Στο Ηράκλειο της Κρήτης γιορτάζει το ΠΑΣΟΚ την 52η επέτειο της ίδρυσής του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που γευμάτισε χτες με βουλευτές του νησιού, ανέπτυξε την πρόταση του κόμματός του για ιδιωτικό χρέος και κόκκινα δάνεια. Σήμερα το απόγευμα θα μιλήσει στην Πλατεία Ελευθερίας. Στην κυβερνητική πολιτική σε εργασία και μισθούς επέκρινε χτες από τη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας, καλώντας σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ το Σάββατο στις 5.30 το απόγευμα. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια θα συζητηθούν σήμερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο Δουβλίνο σήμερα και αύριο συνεδριάζει η άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας θα τεθούν επιτάπητος. Επαναλαμβάνοντας την πάγια ελληνική θέση ότι η χώρα μας δεν υποχωρεί σπιθαμή από τα κυριαρχικά της δικαιώματα και την τήρηση του διεθνούς δικαίου, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας απάντησε με αυστηρότητα στην κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων. Ο Ταγί Περτογάν είχε προηγουμένως επαναφέρει τις προκλητικές τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε χτες το απόγευμα σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα και ένα ελικόπτερο κάνει ρήψεις νερού στις 2.50 τα ξημερώματα, ενεργοποιήθηκε το 112, με τις αρχές να ζητούν από όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προληπτικά. Από την αρχή της περίοδου επιτήρησης του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ συνολικά 290 εγχώρια κρούσματα λίμωξης από τον ιό, εκ των οποίων τα 199 κρούσματα παρουσίασαν εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα, ίοξια, χαλαρή παράλυση και 91 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν και διασωληνώθηκαν 58 νέα εγχώρια κρούσματα. Συνολικά, κατά την περίοδο 2026 έως τις 2 Σεπτεμβρίου έχουν καταγραφεί 24 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη από τον ιό ηλικίας άνω των 65 ετών. Ενώπιον του ανακριτή, εκ νέου σήμερα, το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Ένας άνδρας παρασύρθηκε το πρωί από σειρμό στη σιδηροδρομική γραμμή του Προαστιακού στην αρχαία Κόρινθο και σύμφωνα με πληροφορίες ανασύρθηκε από πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Φωτιά που ξέσπασε στις 6.30 τα ξημερώματα σε σταθμευμένο όχημα σε υπαίθριο χώρο του Αλατίνη, στην Πηλαία της Θεσσαλονίκης, από άγνωστη αιτία. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε άλλα δύο παρακείμενα γιοταχή, προκαλώντας πολλές υλικές ζημιές. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχείρησαν δύο οχήματα και με 7 πυροσβέστες, οι οποίοι έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι νέες συγκρούσεις με το Ιράν δεν θα διαρκέσουν για πολύ, δήλωσε χτες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν ορκίζεται ότι θα συντρίψει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μια ματιά στον καιρό, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, θα επικρατήσουν αρχικά στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και βαθμιαία θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες νεφώσεις, στις μεσημβρινές ώρες αναμένονται πρόσχερες βροχές, δεν αποκλείεται να σημειωθεί και μεμονωμένη καταιγίδα. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί και θα επικρατήσει περισσότερη ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER 3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
8: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 9 λεπτά μετά από τις 11 εδώ στον 102 FM της ΕΡΤ3. Αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή «Επόμενη στάση ενημέρωση» με την Έφη Τσαμπάζη και τον Χρήστο Χατζημίση στα μικρόφωνα της εκπομπής. Μέχρι τη μία θα είμαστε εδώ μαζί. Έφη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Και τι ωραία δροσιά που έχει σήμερα. Τώρα βγήκα λίγο έξω από το ραδιόφωνο. Και είναι έτσι πολύ ωραίος ο καιρός, ευχάριστος. Για όσους είμαστε βέβαια στην πόλη, εργαζόμαστε και κάνουμε τις δραστηριότητές μας.
0: Λόγω της θεσινής βροχής φυσικά, δεν ήταν βροχή αυτό, αυτό ήταν κατακλυσμός.
1: Α, το κατάλαβες χθες, γιατί ναι, το προχθεσινό δεν το κατάλαβες.
0: Το κατάλαβα. Αυτό, ήταν νωρίς και το κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να διέρχεσαι και πολλές ώρες.
1: Πάντως το κέντρο της Θεσσαλονίκης κράτησε αρκετή ώρα, είχε πάρα πολλές βροντές, μπουμπουνιτά, αστραπές, πάρα πολύ βροχή. Περιττό να σου πω ότι η Εθνική Αμήνης, τουλάχιστον αυτά που πρόλαβα να δω, έγινε και πάλι ποτάμι. Βέβαια, αυτό συμβαίνει κάθε φορά που βρέχει πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και η Δεσπερέ, δηλαδή και άλλοι δρόμοι, και εκεί στα δικαστήρια γινόταν χαμός.
0: Εκεί πάντα
1: από...
0: γίνεται.
1: Ναι, πλημμύρισαν οι δρόμοι, ήταν σαν ποτάμια. Εσάς που σας βρήκε η βροχή, για πείτε μας, 6930-078-228 είναι το τηλέφωνο μας στο Viber, όπου μπορείτε να μας γράψετε τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, τις απόψεις σας.
0: Η αλήθεια είναι ότι βγήκα στο μπαλκόνι την ώρα της βροχής, έτσι για να δω αν θα δροσίσει λίγο. Ναι. Όντως ήταν ωραία. Έβρεχε η βροχή.
1: Η
0: βροχή έτσι ασταμάτητα. Πολύ δυνατή η βροχή, με αστραπές, με βροντές. Μάλιστα κάποιοι δεν ήξεραν από πού τους ήρθε. Ήταν ψηλά κιόλας στο θέατρο δάσους. Είδες τι έγινε.
1: Στο γης εννοείς.
0: Γης, αυτό. Εν πάση περιπτώσει, τα μπερδεύω πάντα αυτά τα δύο
1: δεν
0: θέατρα.
1: Δεν είναι το ίδιο, Χριστάκι μου. Είναι άλλο το θέατρο δάσους, άλλο το θέατρο γης.
0: Ναι, αλλά είναι στο ίδιο μέρος σχεδόν. Για μένα τουλάχιστον είναι...
1: Τι λες παιδί μου, το ένα είναι πιο κάτω, το άλλο είναι πιο πάνω.
0: Εκεί πάνω, ναι. Και τα δύο. Τέλος πάντων, σε αυτό το θέατρο όπου είχαν
1: Χρήστο,
0: συγκεντρωθεί...
1: Χρήστο, θα σε πάρω να σου κάνω μια περιήγηση στο θέατρο Γης και στο θέατρο Δάσους, να μπούμε μέσα να τα περιηγηθείς κιόλας χωρίς κόσμο, γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τα δύο θέατρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Mm. Έτσι λοιπόν, να αναφέρομαι στη συναυλία της τραγουδοποιού ιδιαίτερα...
1: Τραγουδίστριας. Ιδιαίτερα... Τραγουδοποιός, όχι.
0: Όχι, ε.
1: Τραγουδοποιός είναι αυτός που γράφει και τραγουδάει. Η Κατερίνα Λιόλιου είναι τραγουδίστρια.
0: Εν πάση περιπτώσει, αυτή που θέλει το λογαριασμό να πληρώσει.
1: Αυτή που θέλει το λογαριασμό, ναι.
0: Μεγάλος πανικός, sold out η συναυλία. Συνεχίστηκε ακόμα και μέσα στη βροχή.
1: Ναι.
0: Νομίζω κάπως επικίνδυνο αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά στο τέλος την διέκοψαν διότι
1: για
0: δεν μπορούσε. Προφανώς όταν ξεκινάει να βρέχει τόσο δυνατά και είσαι με τόσα μηχανήματα

0: Είδα ότι στο κέντρο πάρα πολλοί δρόμοι είχαν πλημμυρίσει. Για να δούμε, σήμερα προβλέπετε κάποια... και σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ότι στις 6 το απόγευμα θα έχουμε πάλι καταιγίδα, και σήμερα ήθελα να βγω, να πάω και μια βόλτα. Πού να βγεις? 6 ώρα προβλέπονται καταιγίδες και στις 9 το βράδυ επίσης. Το μεσημέρι θα έχουμε μια ασθενή βροχή. Η θερμοκρασία θα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά έχουμε αυτή την ώρα. Αύριο θα φτιάξει ο καιρός. Αύριο δηλαδή ο υδράργυρος θα αγγίξει και τους 36 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε το μεσημέρι και το απόγευμα ηλιοφάνεια.
1: Και το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε πολύ καλό καιρό. Το Σάββατο, θυμίζουμε, είναι τα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
1: Για όποιον το
0: ξέχασε. Ναι. Και θα έχουμε σήμερα την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Διεθνούς Εκθέσεως για να δούμε έτσι όλες τις λεπτομέρειες. Με πολλούς έχουμε να συνομιλήσουμε σήμερα. Επίσης, την Κυριακή, αν μπορείτε, να πάτε για μπάνιο, καθώς ο υδράργυρος θα αγγίξει και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, θα δούμε σήμερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής τις συγκεντρώσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, τη συγκέντρωση μάλλον από το έργο το Υπαλλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, τι ώρα θα ξεκινήσουν οι πορείες. Επίσης θα δούμε τι γίνεται με το ρεύμα μας, πώς μπορούμε να περιορίσουμε, δηλαδή να έχουμε λίγο χαμηλούς λογαριασμούς, πώς μπορούμε να κάνουμε εξοικονόμηση της ενέργειας μέσα στο σπίτι μας, ενώ θα δούμε τι συνέβη και χθες λεπτομερώς στον Τρίγο, στον Αμπελώνα του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά το τι γίνεται και με τα δέντρα στη Θεσσαλονίκη, καθώς υπάρχουν και άρρωστα δέντρα, αλλά τι γίνεται και με τα περιστατικά βανδαλισμού, δηλαδή το ότι βανδαλίζουν δέντρα, πραγματικά αυτό...
1: Το είδαμε τις προηγούμενες μέρες, ναι, και πραγματικά μας συγκλώνησε.
0: Είναι φοβερό. Λοιπόν, αυτά έχουμε να δούμε σήμερα στην εκπομπή και πολλά άλλα. Φυσικά θα δούμε σε λίγο τι ακριβώς έγινε χθες και στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου της Ελλάς, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχαν οι αντιδράσεις των κομμάτων και από την κυβέρνηση και από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα έχει γενέθλια. Έχει γενέθλια. Η εκδήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη απόψε το απόγευμα στις 7.30 στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης για τον εορτασμό της 3ης του Σεπτέμβριου, όπως αναφέρουν.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι ο Νίκος ο Κακαρικός.
1: Τέρε, φίλε. Θα τα μάτς, εντάξει, πού θα πάει.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Νομίζω σήμερα είναι η πρώτη φορά που έχω βρει όλο το ονοματεπώνυμο. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι συνέβη χθες στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Την παρακολούθησε για τον 102 FM ο Βασίλης ο Πεκλάρης, ο οποίος είναι μαζί μας. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Τι κάνετε, καλημέρα.
0: Εμείς είμαστε καλά.
1: Είμαστε καλά και ελπίζω και εσύ.
2: Είμαστε καλά.
0: Χθες τι ακούσαμε. Εκτός από το τι ακούσαμε, φαντάζομαι όταν φύγατε από εκεί, ήταν η ώρα που ξέσπασε η καταιγίδα στη Θεσσαλονίκη και φαντάζομαι ότι γινόταν χαμός.
2: Δημοσιογράφοι, επειδή μείναμε λίγο εκεί σε μια συνάντηση με τους εκπροσώπους τύπου του κόμματος,
0: ναι,
2: και πάνω στο ξενοδοχείο που είχαμε μια γνωριμία, συνάντηση γνωριμίας, γιατί είναι και τέσσερις, είναι και πολλοί, μαζί με την αναπληρώτρια πέντε. Μαζί με την εκπρόσωπο τύπου, συγγνώμη, την τομεάρχη ενημέρωση και τύπου, την κυρία του Νικολάκου, πέντε. Και τέσσερις αναπληρωτές. Λοιπόν, φύγαμε αργότερα και μας έπιασε και μέσα η καταιγίδα, πλημμυρίσαμε, οι δρόμοι ήταν λίμνες, όλοι οι δρόμοι επιστροφής, γιατί εκεί δυτικά έχει αρκετά ζητήματα, έχουν οι δρόμοι. Οι λίμνες ήταν κανόνας. Όχι ότι και ανατολικά ήταν καλύτερα τα πράγματα, παντού είχε λίμνες στους δρόμους, έπεσε και αυτή η κολόνα εκεί κάτω στο δικαστήριο, όπως γινούσαμε, είχε κλείσει εκείνο το κομμάτι, δεν ξέρω αν άνοιξε το πρωί. Γενικότερα ήταν ένα λίγο περίεργο σκηνικό.
0: Mm-hmm. Πάντως...
2: Ένα απότομο τέλος καλοκαιριού, ναι.
0: Ναι, πάντως, Βασίλη, δεν ξέρω και εσύ, Χρήστο, αν είδατε χθες το βράδυ στα social media. Άλλοι, ας πούμε, συνέδεσαν τη βροχή με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα με θετικό πρόσημο, ότι ήρθε και μας δρόσησε και ότι αλλαγή σελίδας και τέτοια, ναι. Και άλλοι με αρνητικό πρόσημο, ναι, ότι ήρθε και τα έκανε μαντάρα, ας πούμε. Νομίζω ότι τα είδατε στα social media, ναι, ναι, και τις δύο πλευρές.
2: Ανάλογα με τα πιστεύω, ναι, ναι, τα βλέπει διαφορετικά.
0: Ακριβώς. Πάντως και οι δύο πλευρές συνέδεσαν τη βροχή με την ομιλία, αλλά με διαφορετικό τρόπο.
2: Ναι. Και εμείς τη συνδέσαμε, κύριε δημοσιογράφη.
0: Πώς τη συνδέσατε?
2: Ο καθένας πάλι με τον τρόπο του.
0: Εντάξει, με τον τρόπο του.
2: Κοίταξε, οι δημοσιογράφοι καλή κουβέντα δεν λέμε εύκολα, οπότε ναι.
0: Ναι, okay.
2: Πρόχολο.
0: Ήταν γεμάτη η αίθουσα χθες, Βασίλη?
2: Ναι, ήταν γεμάτη. Είχε 1500 άτομα, είχε και όρθους πίσω. Είχε και κάποιους που καθόταν έξω γιατί δεν βρήκαν καρέκλα, οπότε καθόταν στις διάφορες, εκεί στο καφέ και τα λοιπά του ξενοδοχείου και άκουγα. Εντάξει, είχε. Και είναι και δύσκολο το σημείο, δηλαδή δεν είναι προσβάσιμο εύκολα εκεί έξω.
0: Θέλει λεωφορείο ή ταξί ή γιοταχή, έτσι.
2: Ναι, λεωφορείο, τώρα μια γραμμή, ταξί και γιοταχή. Βασικά γιοταχή ήταν οι περισσότεροι.
0: Ήρθανε πούλμαν από τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί χθες που μιλούσαμε με τον κύριο Σακισλόγλου, μας είπε ότι θα έρθει και κόσμος από τη Βόρεια Ελλάδα.
2: Όχι, με γιοταχή ήρθαν.
0: Δεν ήρθανε οργανωμένα. Το
2: πράγμα δεν γίνεται πια. Αυτά πάνε εποχές.
0: Εντάξει, είπα.
2: Εγώ έχω κάνει το ρεπορτάζ που ανάλογα με το μέσο ενημέρωσης που κάλυπτες και ποιον υποστήριζε, γιατί όλα τα μέσα ενημέρωσης έχουν πολιτικό χρώμα, έτσι. Πήγαινες, είτε αν ήταν Αριστοτέλους εκεί πέρα στο Πλακόστρωτο στην παραλία, εκεί κοντά στο Μακεδονία Παλάς, ή επάνω στο Καφταντζόγλιο, και καταγράφαμε τους αριθμούς κυκλοφορίας στον Πούλμαν από τις περιοχές που ερχόντανε, συγκεντρώσεις του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ανάλογα, σου λέω, εργαζόσουνα, αντίστροφα.
1: Εκτός αν ήσουν στην ΕΡΤ, βέβαια, η οποία ΕΡΤ δεν έχει τέτοια θέματα.
2: Δεν είχε
1: θέματα.
2: Τίποτα. Mm-hmm. Δεν έχει τέτοια θέματα, ούτε καν τα βλέπε η ΕΡΤ τότε.
0: Λοιπόν,
2: ήταν εκτός του πλάνου.
0: Λοιπόν, πες μας λίγο έτσι τα δύο-τρία πιο σημαντικά που είπε ο κύριος Τσίπρας, που παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, γιατί έχουμε 2-3 ερωτησούλες να σε κάνουμε, έτσι,
2: λοιπόν,
0: λίγο γύρω-γύρω.
2: Αυτό που περισσότερο θα έλεγα έτσι συζητήθηκε, εντάξει, τα οικονομικά του είναι ένα, έτσι, η πατριωτική σφορά που συζητείται πολύ, το 1% από το 1% για το 100%, είναι λίγο Σάντερς, είναι λίγο Αμερική αυτό του δημοκρατικού, έτσι, του αριστερού δημοκρατικού του Σάντερς, αλλά και της Βρετανικής, έτσι, τώρα της αριστερής πτέρυγας των εργατικών, η φορολόγηση δηλαδή του πλούτου. Θα δούμε αυτό πώς μπορεί να δουλέψει και βέβαια πώς θα εξειδικευτεί. Έτσι, ποιους αφορά, σε ποιο πλούτο, γιατί είναι ένα ευρώ κάθε 100 ευρώ πλούτου. Ή πλούτος είναι τα χώρια κεφάλαια, είναι κεφάλαια, είναι ακίνητες περιουσίες, είναι όλα μέσα, αντικαθιστά όλους τους φόρους. Τέλος πάντων, είναι κάτι που συζητείται την πατριωτική σφορά. Και είναι αυτή η μετακίνηση των 5 υπουργείων επίσης, που να πάνε εκτός έδρας σε βάθος δεκαετίας, βέβαια. Εμείς, Υπουργείο Βιομηχανίας εδώ πέρα, δεν ξέρω αν ενδιαφέρεστε. Θεσσαλονίκη.
0: Τι να γίνουμε, Υπουργοί Βιομηχανίας. Τι εννοεί.
2: Υπουργό και εσύ κατευθείαν υπουργό θε να γίνει.
0: Μα λε, άμα μα ενδιαφέρει.
1: Κλητήρα πρώτα.
2: Υπάλληλο. Ναι, κλητήρα που λέει ο Χρήστο. Ο καθένα βάζει τον πύχη εκεί που θέλει. Εσύ το έβαλε τον κλητήρα ή δεν έχει τον υπουργό.
1: Εγώ λέω να ξεκινήσουμε από τα χαμηλά.
0: Αχ, μπράβο, ρε Βασίλη.
2: Λοιπόν, Βιομηχανία στη Θεσσαλονίκη, αγροτική ανάπτυξη στη Λάρισα. Κάναμε και ένα αστείο εκεί με τον κύριο Κόκαλη που ήταν, ο οποίος επίσης είναι έτοιμος σχεδόν με τον απόδη μέσα στο κόμμα, ο Βασίλης Κόκαλης, έτσι, πρώην ΣΥΡΙΖΑ, τουρισμού σε Ηράκλειο Κρήτης, νησιωτικής πολιτικής στη Λέσβο και ψηφιακής πολιτικής στην Κοζάνη.
0: Θεωρείς ότι αυτό είναι εφικτό? Δηλαδή είναι εύκολο ένα υπουργείο να πάρει όλους τους εργαζόμενους?
2: Όχι, τέλος. Δεν είναι εύκολο. Σε βάθος δεκαετίας τώρα και με τη λογική να δημιουργηθεί αρχικά ένα γραφείο, θα στεγάσει τον υπουργό, έναν κόσμο και σταδιακά αυτό να γίνει, ενδεχομένως θα έχει κάποιο νόημα. Γιατί όταν μιλάμε για αποκέντρωση, περιφερειακότητα, ενίσχυση της περιφέρειας κτλ., κάπως πρέπει να το σηματοδοτήσουμε. Δεν το σηματοδοτούμε. Όπως σε αυτή την κατεύθυνση είναι και η ενίσχυση με 500 ευρώ στις οικογένειες για κάθε φοιτητή που σπουδάζει σε δημόσιο πανεπιστήμιο εκτός της περιφέρειας, εκτός Αθήνας Θεσσαλονίκης δηλαδή. Δηλαδή να παίρνει για 80.000, έτσι, αυτό θα οριστεί προφανώς με εισοδηματικά κριτήρια, αφού είναι για 80.000 φοιτητές. Αλλά να πας στη Λέσβο για να υπάρχει μια ενίσχυση, 500 ευρώ το μήνα, ε.
0: Ναι.
2: Να πάει λοιπόν ενισχύ, δηλαδή.
0: Εντάξει, τεράστια βοήθεια που... θα ήταν αυτή. Αν μπορεί βέβαια το κράτος να τα απεξέλθει.
1: Και ο λόγος βέβαια μετά είναι για το κοστολόγιο. Πόσο κοστίζει όλο αυτό, ο λογαριασμός που λέει Κυλιόλιο.
2: Ναι, ηλιόλιο, εσύ με τη λιόλιο.
0: Ναι, ρε,
2: δεν πρόλαβε το τέλο. Ολόκληρο εισιτήριο, μισή συναυλία ήταν χθες ηλιόλιο.
1: Μάλλον έτσι πρέπει να ήταν, ναι.
2: Μάλλον έτσι πρέπει να ήταν. Mm-hmm. Λοιπόν, ακούσαν τον λογαριασμό. Το πόσο κοστίζει, ο καθένας το εκτιμά διαφορετικά. 7,5 δισεκατομμύρια λέει η Ελλάς, 13-14 λέει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Πότε προλάβατε πριν τελειώσει η ομιλία, το είχαν κάνει με αυτή την αριθμητική, λέει, την περίεργη, την μπακάλικη. Λέει η Ελλάς, απαντάει ο κ. Κουτεντάκης, ο οποίος έμεινε στην Αθήνα έτσι, και είχε έτοιμη μετά την ανταπάντηση. Δουλέψαν οργανωμένα δηλαδή, θέλω να πω, από την Ελλάς. Είχαν έτοιμη δηλαδή την αντίδραση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είχε έτοιμη την ανταπάντηση ο κ. Κουτεντάκης. Λίγο πολύ το γνωρίζουν το παιχνίδι όλοι. Ότι έτσι θα παιχτεί, δηλαδή θα μιλήσουν για λεφτόδεντρα. Είδες και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, ανάλογος που πρόσκειται ο καθένας.
1: Γυρίσαμε στο λεφτά, υπάρχουν κάπως.
2: Ναι, τα χρήματα θεωρούν ότι υπάρχουν, παρουσιάζουν και ένα άλλο μοντέλο. Ίσως εγώ θα έλεγα ότι περισσότερο συζητήθηκε, αν θέλεις, από κάποιους, ότι είναι και μαζεμένο πρόγραμμα. Δηλαδή και το Πασόκ το επέκρινε την Ελλάς και εγώ εξεπλάγει σε ένα βαθμό. Δεν έχει μέσα καλά 13ο μισθό, δεν έχει ούτε 13η σύνταξη. Λέει για τους συνταξιούχους ότι θα πάρουν σε βάθος σε ετήσια βάση κάπου 600 ευρώ μεσοστατικά επειδή δεν θα έχουν συμμετοχή στα φάρμακα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, αυτό το ακούω, αλλά okay, δεν ξέρω αν βγαίνει τόσο για όλους. Αν είναι υγιής ο συνταξιούχος, δεν του βγαίνει τόσο.
0: Πάντως να σου πω κάτι για αυτούς που παίρνουν χάπια, γενικά που παίρνουν μια φαρμακευτική αγωγή. Γιατί εντάξει, μετά από κάποια ηλικία και μια χαρά να είσαι, εντάξει, το φαρμακάκι στο παίρνει.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό, εντάξει, Βασίλη. Γιατί
2: είναι ένα
0: ποσό κάθε μήνα που δίνουν, που πραγματικά ακριβώς είναι σημαντικό.
2: Αλλά δεν σοφαρίζει την σύνταξη. Δηλαδή θέλω να πω, επειδή παίχτηκε μεγάλη
0: υπόθεση. Ναι, συμφωνώ.
2: Και Πασόκ για τη 13η σύνταξη, που εγώ εντάξει, θα έλεγα ότι είναι για μένα, ειδικά για τους συνταξιούχους. Έτσι, να βάλεις ένα όριο εισοδηματικό, να βάλεις ένα όριο κάπως και τα λοιπά, μέχρι τόσο να είναι, μέχρι αυτό το ποσό, μέχρι τα 1.000 ευρώ, δεν ξέρω πόσα θα έβαζες. Το ακούω, αλλά γενικότερα για τους συνταξιούχους χρειάζεται σίγουρα μια βοήθεια. Παλέτη Κύπρας λοιπόν διάλεξε αυτό το δρόμο, τη μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα, αυτή να είναι η πρότασή του. Και να μην μπει στη λογική 13η σύνταξη, ούτε βέβαια 13ου του μισθού, χωρίς όμως να λένε, ο κ. Κουτεντάκης είπε δηλαδή μετά που σχολίασε από την Αθήνα βέβαια, ότι δεν είναι τελειωμένα όλα, δεν σημαίνει ότι δεν θα το συζητήσουμε, αλλά σε αυτή τη στιγμή και με αυτά τα δεδομένα που έχουμε δημοσιονομικά, θέλω να πω ότι ήταν αρκετά συγκρατημένοι στις εξαγγελίες. Τώρα το 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός, σε 1.000 ευρώ θα ανακοινωθούν και τον Απρίλιο μάλλον, από τον Πρωθυπουργό. 1.800 τόσα λέει και η κυβέρνηση ο μέσος μισθός. Θέλω να πω δηλαδή ότι εγώ δεν είδα τις τρομερές, εντάξει, 300 ευρώ στους εκπαιδευτικούς αύξησης και 500 ευρώ στους υγειονομικούς, για τους νοσηλευτές. Αυτά. Βασίλη. Κοντρικά και τη μείωση 6% στα βασικά είδη ο ΦΠΑ. Okay, εκεί πέρα υπάρχει, λένε ότι αυτό μπορεί να, αυτά τα χρήματα τέλος πάντων βρίσκονται και μέσα από το. Δόθηκαν τα συνολικά ποσά από χθες ήδη που υποστηρίζουν ότι μπορούν να καλυφθούν οι δαπάνες αυτές.
1: Βασίλη, προλόγησε η κόρη του κυρίου Μάρδα, του Δημήτρη Μάρδα,
2: η και σύζυγος Μάρδα, έτσι,
1: του ναι, Δημήτρη ναι, Πέλκα, ο οποίος αγωνίζεται τώρα στον ΠΑΟΚ, σωστά?
2: Ναι, ναι.
0: Και νομίζω εκείνη την ώρα υπήρχε και παράλληλα.
2: Δεν είναι ωραίο να ετεροκαθορίζουμε βέβαια τις κυρίες, αλλά ναι, το κάναμε όλοι μας. Να πω σωστά ότι η Κυβέλη Μάρδα είναι
0: κόρη
2: του πρωθυπουργού του Δημήτρη Μάρδα.
0: Ναι, okay,
2: από τον πατέρα και τον άντρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ετεροκαθορίζουμε, απλώς
2: είναι γιατρός η ίδια.
0: Είναι γιατρός, ναι.
2: Και ακούγεται.
0: Και έχει κάνει και σπουδές και για
2: διοικητικά. Ακούγεται και για τα ψηφοδέλτια.
1: Και τελικά ήταν και η κυρία Νοτοπούλου εκεί.
2: Η κυρία Νοτοπούλου φυσικά ήταν. Αλλά
0: και ήταν και πολύ χαρούμενη σε κάποιες φωτογραφίες που την είδα εγώ.
2: Η Νοτοπούλου είχε αρκετές φωτογραφίες, είχε αρκετούς έτσι που θέλησαν και φωτογραφίες μαζί της. Πολλά στελέχη εκεί και πολύ και από το επιμελητήριο και από τον κόσμο. Δεν ήταν μόνο η κυρία Νατοπούλου, να πάρω έτσι γρήγορα. Δίπλα της καθόταν ο κύριος Κόκαλης, όπως είπα και ο κύριος Σιμεών Κερδίκογλου. Σε άλλο σημείο πιο πίσω ήταν η Δώρα Βιέρη μαζί με τον κύριο Σαρακιώτη. Ήταν ξέρετος βουλευτής ο κύριος Σαρακιώτης και η Δώρα Βιέρη ακούγεται επίσης για τα ψηφοδέλτια. Ο κύριος Καραμέρος επίσης ήταν πίσω, όχι παρετηθής είναι ο κύριος Καραμέρος, έχει εγγραφεί όπως και ο Σιμεών Κερδίκογλου στην Ελλάς. Ο κύριος Ζαχαριάδης ήταν επίσης κάπου, δεν ήταν μπροστά. Μπροστά ήταν μόνο στελέχη της Ελλάς, οι τομεάρχες, οι αναπληρωτές, οι επίσημοι, ο δήμαρχος δίπλα, ο κύριος Αγγελούτης.
0: Αυτό θα έλεγα, υπήρχαν και θεσμικοί, είδα και εγώ σε φωτογραφία.
2: Ο δήμαρχος ήταν δίπλα στον Άλεξ Τσίπρα και πιο πέρα ήταν με επιμελητήρια. Ο κύριος Καμπαθάρος, ο κύριος Χατζηδοδοσίου από την Αθήνα και εδώ τοπική ο κύριος Μεραγίλης, ο κύριος Παπαδόπουλος και τοπική έτσι πρόεδροι επιμελητηρίων, γιατί είχε αυτό το χαρακτήρα της οικονομικής ομιλίας. Γενικότερα είναι ικανοποιημένοι, τη θεωρούν πετυχημένη την ομιλία, θεωρούν ότι έβαλε μια καινούργια ατζέντα, ένα καινούργιο πρόγραμμα, ένα νέο μοντέλο, μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Το Πασόκ λέει ότι μας έκλειψε το 80%, γι' αυτό ήθελε να σπεύσει να βγει μπροστά, γιατί το περσινό μας πρόγραμμα, αυτό το ταμείο, εθνικό ταμείο, το είχαμε ονομάσει εμείς ταμείο σύγκλησης, το είπε η Ελλάς, τέλος πάντων τους πήρε λέει το 80%, είναι δικό
0: επίσης,
2: τους.
0: Επίσης στην ανακοίνωση που έβγαλε το Πασόκ λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πώς εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον. Ότι τάζει φοροελαφρύνσεις και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο κύριος Μαρινάκης, ότι λέει όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανεσυστηθεί ως κάτι νέο σε κάθε του εμφάνιση, αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος. Και αυτό που είπες για τα οικονομικά, είπε ότι πρόσθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και μάλιστα μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγηλε, τεινάζοντας την μπάνκα στον αέρα. Κάλπικες υποσχέσεις.
2: Πάμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, θα πάμε το πρόγραμμά μας. Έτσι, η κυβέρνηση έχει κάνει ίδια την κοστολόγηση, λέει για το Γενικό Λογιστήριο, το οποίο είναι στο Υπουργείο Οικονομικών. Και το ΠΑΣΟΚ το έχει πει ότι στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα γίνει η κοστολόγηση των προγραμμάτων και όχι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο υπάγεται στον Υπουργό Οικονομικών και είναι κομματικά ελεγχόμενο. Τέλος πάντων, είναι κυβερνητικά ελεγχόμενο, συγγνώμη. Το Γενικό Λογιστήριο. Θα πάμε στο Δημοσιονομικό λοιπόν Συμβούλιο και θα δούμε εκεί πέρα και θα δούνε. Εξάλλου προβλέπεται από τον νόμο το σχετικό που έχει ψηφιστεί. Βέβαια, σήμερα είναι μέρα ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, έχουν γενέθλια οι άνθρωποι και έχουν και ομιλία.
1: Έχουμε 3 του Σεπτέμβρη να ακούμε το πρωί. 3
0: του Σεπτέμβρη να περνάς.
2: Ναι, τα ακούμε συνέχεια στις εκπομπές και εγώ που βγήκα από το πρωί παίζω με τον Καλογιάννη. Στους Μπακτέρες, για άλλη.
0: Εμένα πάντως το συγκεκριμένο τραγούδι του Καλογιάννη μου αρέσει.
2: Καλά, είναι ωραίο τραγούδι.
1: Ωραίο, ναι, χαρά τραγούδι.
2: Εμένα μου αρέσει. 1840.
0: Ναι.
2: Εκεί αναφέρεται. Τέλος πάντων, είναι μια σημαντική μέρα, 52 γενέθλια του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, σε πλατεία Ελευθερίας, εκεί όπου τώρα κάνει περιοδία ο Νίκος Ανδρουλάκης, το βράδυ η ομιλία του.
0: Χθες το βράδυ, στο μεταξύ, παρέθεσε δείπνο με κριτικά εδέσματα σε βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου. Ωραία, ήταν γενικά. Ήταν γενικά πολύ ευχάριστο έτσι το κλίμα.
1: Λογικό, είναι μέρα
2: ναι. Πάει όλοι κάτω.
0: Ναι, έχουν πάει όλοι κάτω γιατί και χθες έκανα μια επικοινωνία με κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι είναι όλοι στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Διακοπές στην Κρήτη.
0: Όχι, παιδί μου, οι άνθρωποι
1: για γενέθλια.
0: Όχι, δεν είναι, παιδιά, δεν είναι μόνο γενέθλια. Από σήμερα, εδώ και λίγη ώρα, έχουν ξεκινήσει, περιοδεύουν στο κέντρο του Ηρακλείου.
2: Ναι, αυτό είπα.
0: Έτσι,
2: ναι.
0: Έχουν πάρα πολλές επαφές με κόσμο από χθες κιόλας, ενώ αύριο στις 12 το μεσημέρι ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με ενώσεις κτηνοτρόφων της Κρήτης.
2: Κτηνοτρόφους, σήμερα το πρόεδρο στην συνέντευξη. Καλά, δεν κάνουν διακοπές, δεν κάνουν μπάνια.
0: Ναι.
2: Έχουν κομματικές επαφές, εκπληρώσεις.
0: Ναι, και είναι όλοι εκεί.
2: Ήταν χθες και δήμαρχοι και περιφερειάρχες και τα λοιπά. Είχε κόσμο και πάρα πολλές συναντήσεις. Εννοείται, στην Κρήτη δεν πήγε. Πήγε γιατί η Κρήτη είναι προπύργιο και θέλουν να ξαναγίνει πράσινη. Θα το δούμε. Εκλογές, ναι. Και γιορτή.
0: Ναι, εντάξει, σε λίγους μήνες.
2: Τι θα γίνει η Κρήτη και τι χρώμα θα πάρει αυτή.
0: Θα φανεί.
2: Είναι, ξέρεις, έτσι, ένα από τα δεσού των εκλογών.
1: Ναι,
2: αυτή.
1: Ναι.
2: Ήταν
1: ναι.
2: Πράσινη, έγινε.
1: Η Κρήτη έχει το δικό της
2: χρώμα. Το ροζ και μετά είναι μπλε στις εκλογές.
0: Ναι. Για να δούμε στις επόμενες. Βασίλη Πεκλάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ για όλα. Εγώ, καλή συνέχεια.
0: Αυτά τα ωραία που μας είπες. Καλή συνέχεια.

0: Χρήστος Χατζημίσης, Εύφη Τσαμπάζη, συνεχίζουμε. Αύριο βέβαια όλα κινούνται από σήμερα μάλλον στους ρυθμούς της ΔΕΘ. Το Σάββατο έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, νωρίτερα θα έχουμε τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Αύριο στις 11 το πρωί η ΓΕΣΕ μαζί με το Εργατοϊπαλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης θα δώσει συνέντευξη τύπου. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Εργατοϊπαλικού Κέντρου της πόλης μας, ο κ. Χάρης Κυπριανίδης. Κύριε Κυπριανίδη, πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε? Ετοιμάζεστε, είστε έτοιμοι για αύριο, για μεθαύριο?
1: Σε πλήρη ετοιμότητα, φαντάζομαι.
2: Είμαστε έτοιμοι και ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Αύριο θα δώσετε μια συνέντευξη τύπου που φανταζόμαστε θα παρουσιάσετε τα αιτήματα για τα οποία θα διαδηλώσετε το Σάββατο. Το ραντεβού είναι στις 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου.
2: Ακριβώς, αύριο προηγείται των εκδηλώσεων της έκθεσης η συνέντευξη τύπου που δίνει η ηγεσία της ΓΕΣΕ και του εργατικού κινήματος, όπως και η παρουσίαση από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ της έρευνας που έχει γίνει για την ποιότητα ζωής ουσιαστικά των εργαζομένων, για τις συλλογικές συμβάσεις και την τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά προηγούνται πριν το μεγάλο ραντεβού του Σαββάτου, που είναι στο άγαλμα του Βενιζέλου στις 6 ώρα, με σκοπό τη διαδήλωση προς τη ΧΑΝΘ και το χώρο της εκθέσεως, όπου εκείνη την ώρα ο Πρωθυπουργός θα ανοίξει το καλάθι της παροχολογίας, το οποίο ελάχιστα αφορά εμάς από ό,τι φαίνεται.
1: Μάλιστα. Τι θα ακούσουμε αύριο, λίγο αυτά, διότι η ποιότητα ζωής των εργαζομένων, φυσικά συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη, είναι όλα αυτά τα ζητήματα πολύ σημαντικά για τους εργαζόμενους.
2: Δεν θα προκαταβάλω την έρευνα, αλλά θα φανούν
1: μια ιδέα θα μας δώσετε.
2: Πολλά και σε ποσοστιαίες αναφορές. Μια έρευνα που γίνεται από ένα επιστημονικό προσωπικό πολύ άξιο και το οποίο πάνω σε αυτό εμπεριστατωμένα διαμορφώνονται και τα αιτήματα του εργατικού κόσμου, θα μας δείξει την πραγματική εικόνα και όχι τη διαστρεβλωμένη η οποία παρουσιάζει η κυβέρνηση, που τα βλέπει όλα καλά και συνεχώς προσπαθεί να προσφέρει προς το γενικό καλό. Την Παρασκευή θα φανεί η πραγματική εικόνα. Και λίγο πριν τη συνέντευξη τύπου θα παρουσιαστούν τα αιτήματα με βάση αυτή την έρευνα και τις άλλες που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, τα αιτήματα της διαδήλωσης, τα αιτήματα του εργατικού κινήματος, τα οποία, όπως είπα και πριν, είναι και περιστατωμένα και επιστημονικά αποδεδειγμένα και δεν είναι απλές θέσεις με αερολογίες.
0: Κύριε Κυπριανίδη, τα αιτήματα είναι ακρίβεια, συλλογικές συμβάσεις, από όσο γνωρίζω και από τις ομιλίες σας που παρακολουθώ έτσι κατά τη διάρκεια της χρονιάς, συνθήκες και χρόνος εργασίας. Από τα αιτήματα αυτή τη φορά αντιλαμβάνομαι ότι απουσιάζει το θέμα της ανεργίας, όπου εκεί έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα πρόοδου.
2: Δεν απουσιάζει. Δεν απουσιάζει. Όχι σαν αίτημα της ανεργίας, γιατί μην μπερδευόμαστε. Η ανεργία είναι ένας αριθμός ο οποίος μπορεί να φτιαχτεί με μια όμορφη κορδέλα και να παρουσιαστεί όπως ακριβώς θέλουμε. Δεν αρνείται κανείς ότι υπάρχει μια μείωση της ανεργίας, αλλά όχι στο μέγεθος που παρουσιάζεται. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε δύο δείκτες για να μετράμε την ανεργία. Ένα είναι η Ελστάτ, την οποία χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, και υπάρχει και ο επίσημος φορέας του κράτους, η υπηρεσία, η ΔΥΠΑ, η οποία μας παρουσιάζει τους διπλάσιους ανέργους από ότι η Ελστάτ. Από εκεί και πέρα, σε κάθε χρονιά, τα τελευταία χρόνια βασικά, οι νέες συμβάσεις κατά μεγάλο ποσοστό αφορούν μερικής απασχόλησης εργασία. Οπότε δεν μιλάμε για βιώσιμη διαβίωση για ένα νοικοκυριό, για ένα εργαζόμενο. Υπάρχουν επίσης πάρα πολλές θέσεις οι οποίες επιδοτούνται μέσω προγραμμάτων από τη ΔΥΠΑ με ευρωπαϊκά ή κεντρικά κονδύλια. Είναι προσωρινές θέσεις εργασίας. Οπότε η ποιότητα των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν δεν είναι αυτές που πρέπει. Οπότε πάλι υπάρχει το θέμα της ανεργίας, απλά όχι ως ξεκάθαρο νούμερο, ως ποιοτικές θέσεις εργασίας. Υπάρχει ο κατώτατος μισθός, τον οποίο εμείς θέλουμε να καθορίζουμε μαζί με τους εργοδότες και όχι να επιβάλλεται, και είναι λίγο παράδοξο το πώς μια κυβέρνηση επιβάλλει σε έναν ιδιώτη επιχειρηματία το πόσο θα πληρώνει. Και δεν αποτελεί ένα μέρος συμφωνίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, όπως γινόταν όλες τις προηγούμενες δεκαετίες πολύ αξιόπιστα.
0: Μα υπήρχε η μεγάλη συζήτηση, μα όταν είχε γίνει η υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης, ήταν πάρα πολλοί φορείς μέσα σε αυτή τη συζήτηση πριν να πέσουν οι υπογραφές, κύριε Κυπριανίδη.
2: Είναι και είναι ένα βήμα, όπως είπαμε και τότε. Αυτή η συμφωνία η οποία έχει γίνει με τους εργοδοτικούς φορείς είναι ένα πρώτο βήμα προς την επέκταση συλλογικών συμβάσεων, στο πλαπλασιασμό συλλογικών συμβάσεων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να μπορέσουμε να έχουμε αυξήσει σε περισσότερους κλάδους της οικονομίας.
0: Και μα ήταν και η ΓΕΣΕ μέσα σε αυτή τη συζήτηση, δεν θυμάμαι καλά.
2: Ήταν. Και εμείς είμαστε μέσα. Χωρίς εμάς δεν γίνεται.
0: Βέβαια. Μα γι' αυτό αναρωτιέμαι και. Ναι, εντάξει.
2: Αυτό όμως πρέπει να επεκταθεί. Πρέπει να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα διευκολύνει όλο αυτό και θα πρέπει να υπάρχει και η παιδεία. Και να αντιληφθούμε ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί όχι απλά στον κατώτατο, αλλά και στα περισσότερα στρώματα, σε περισσότερα κλιμάκια μέσου μισθού. Άνθρωποι με 1.000 ευρώ μισθό πριν 15 χρόνια δεν έχουν δει την παραμικρή αύξηση.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Κυπριανίδη. Και γι' αυτό λένε ότι σε αυτό το πακέτο της ΔΕΘ θα υπάρξουν κάποια μέτρα και για τη μεσαία τάξη. Γιατί πραγματικά όταν.
1: Μεσαία τάξη και ελεύθερο.
0: Γιατί είναι γεγονός ότι τα χρήματα σήμερα δεν έχουν και την ίδια αξία. Δηλαδή, αν έπαιρνες πριν 5 χρόνια 1.100 ευρώ, είχαν περισσότερη αξία. Τώρα με την ακρίβεια, πραγματικά και κάποιος που παίρνει 1.000-1.100, δηλαδή δεν τα βγάζει πέρα. Είναι γεγονός αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται όλοι οι εργαζόμενοι. Οπότε και οι αυξήσεις που δίνονται, γιατί έχουν δοθεί 3-4-5 αυξήσεις, θα δοθούν πάλι τον Απρίλιο, όπως αναφέρουν όλες οι πληροφορίες, αλλά δεν φτάνουν στο ποσοστό της αύξησης των προϊόντων και των υπηρεσιών.
2: Ακριβώς γιατί μπερδευόμαστε με τις αυξήσεις των μισθών, ενώ εμείς ουσιαστικά ζητάμε την αύξηση αγοραστικής δύναμης. Και αυτό δεν περιλαμβάνει απλά το να ενισχύσεις το εισόδημά σου με τον ονομαστικό μισθό. Αυτό περιλαμβάνει και μέτρα κατά της εσφροκέρδειας, κατά της ακρίβειας, της εργατικής κρίσης, της ενεργειακής κρίσης. Γιατί αν ελεγχθούν όλα αυτά, όση αύξηση και να δώσεις, και 500 ευρώ αύξηση να δώσεις σε μια μέρα. Αν οι αυξήσεις ουσιαστικά σου τρών όλο αυτό το ποσό και ίσα σου αφαιρούν και από το διαθέσιμο που είχες, ουσιαστικά είσαι σε μείωση. Γιατί αυτό το περνάμε τα τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα. Οπότε,
2: στην αγοραστική δύναμη των εργαζομένων.
0: Οπότε αυτό που λέτε ότι δεν θα έχει ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη τους εργαζόμενους, όλα τα ρεπορτάζ και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρχει για τη μεσαία τάξη. Γιατί η
1: στοχεύει εκεί.
0: Τάξη είναι οι περισσότεροι εργαζόμενοι.
2: Κοιτάξτε, τα μέτρα που αναφέρεται ο κύριος Πρωθυπουργός, τουλάχιστον στο όσα είδαμε ως τώρα στην δημοσιότητα, γιατί δεν τα έχουμε δει
1: επισήμως,
2: δεν μπορούμε να τα αξιολογήσουμε. Ουσιαστικά δεν περιλαμβάνει τις συλλογικές συμβάσεις. Μόνο οι συλλογικές συμβάσεις και η ελευθέρωση αυτών μπορούν να φέρουν αυξήσεις στη μεσαία τάξη. Δεν μπορεί να φέρει με καμία επιβολή νόμου ο Πρωθυπουργός. Οπότε για ποια μέτρα μιλάμε, για την εσφροκέρδεια. Είδαμε τις κινήσεις. Περιμέναν δύο
0: μιλάμε για μέτρα, κύριε Κυπριανίδη, για
2: την εσφροκέρδεια, τα οποία είναι ποσά μηδαμινά σε σχέση με το κέρδος που είχαν αυτές οι εταιρείες.
0: Μιλάμε όμως και για φοροελαμφρύνσεις στους εργαζόμενους.
2: Οι φοροελαμφρύνσεις που έχουν γίνει και τα προηγούμενα χρόνια.
0: Εντάξει, είναι μια μικρή ανάσα. Είναι μια μικρή ανάσα.
2: Το αυτονόητο καταρχήν. Ναι. Την αύξηση του αφορολόγητου. Έδινε αύξηση από τη μια στον κατώτατο το μισθό και από την άλλη διατηρούσε το χαμηλό αφορολόγητο με αποτέλεσμα τι? Να απορροφά μέρος της αύξησης. Εμείς τώρα ζητάμε τροποποίηση της φορολογικής κλίμακας. Δεν μπορεί να είναι αυτά τα ποσοστά φορολόγησης σε πολίτες οι οποίοι ουσιαστικά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
0: Μάλιστα. Ναι. Κύριε Κυπριανίδη, ολοκληρώνοντας, να μας επαναλάβετε.
1: Πούμε λίγο για την κινητοποίηση. Τι ακριβώς θα έχουμε?
0: Για το Σάββατο.
2: Το Σάββατο η συγκέντρωση είναι στο άγαλμα του Βενιζέλου στις 6 η ώρα. Θα είναι η πορεία της. Είναι η συγκέντρωση για συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ, όπως και του κόσμου και των φοιτητών και των μαθητών, των συνταξιούχων, των ανέργων. Είναι. Θα πραγματοποιηθεί η πορεία προς τη ΧΑΝΘ στο χώρο της εκθέσεως την ώρα που ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται εντός για να παρουσιάσει το καλάθι των παροχών. Εκείνη τη μέρα ευελπιστούμε ότι ο κόσμος θα αντιληφθεί ότι χρειάζεται να βάλουμε και εμείς τη δική μας γραμμή. Πρέπει να βάλουμε και εμείς τα αιτήματά μας σε αυτό το τραπέζι. Δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατη αυτή η μέρα με ένα κυβερνητικό κλιμάκιο να βομβαρδίζει είτε με παροχές, είτε διαθρευλώνοντας την πραγματική εικόνα της κοινωνίας και απ' την άλλη η κοινωνία να μην αντιδρά και να μην βάζει την πραγματικότητα στο τραπέζι. Ευελπιστούμε ότι όλοι και όσοι μπορούν θα είναι στο συλλαλητήριο, γιατί το χρειαζόμαστε και εμείς, το χρειαζόνται και τα παιδιά μας, γιατί πρέπει να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο.
0: Μάλιστα. Κύριε Κυπριανίδη, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, Χρήστο, και μια που μιλούσαμε με τον κύριο Κυπριανίδη για αυξήσεις.
1: Αυτά τα ωραία θέματα.
0: Ναι.
1: Που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τους ελέγχους στην αγορά.
0: Από και την το κόστος των καυσίμων, θα δούμε.
1: Αρχή ελέγχου της αγοράς με αφορμή τις δημόσιες αναφορές για τις μειώσεις στις τιμές το ΡΑΦΗ. Διότι τονίζει ότι από το διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου καμία εταιρεία δεν προχώρησε σε αυξήσεις τιμών, με εξαίρεση μόνο μία, η οποία όμως δεν συμμετέχει στην εθνική πρωτοβουλία. Λεπτομέρειες έχει η Σοφία Πακαλίδου, την καλημερίζουμε. Καλημέρα, Σοφία.
0: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα.
1: Αυτά τα ωραία πάλι θα μας πεις.
2: Ναι, αυτά είναι. Τα ζούμε άλλωστε.
1: Ναι, αυτά. Ακριβώς. Είπαμε, μας φτιάχνουν τη διάθεση κάπως.
2: Δεν ξέρω, αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουμε, μας φτιάχνει διάθεση η αύξηση των τιμών στις μεταφορές,
1: σε τα
2: προϊόντα, στους λογαριασμούς.
1: Μεταφορικά, εν πάση
2: περιπτώσει. Και αυτό που φαίνεται από όλα αυτά που συζητάμε τώρα είναι ότι από την Αντλία το ενεργειακό κόστος περνά σε όλα αυτά που είπαμε, δηλαδή στις μεταφορές, στις τιμές των προϊόντων και στους λογαριασμούς. Το κόστος καυσίμων λοιπόν διαμορφώνεται πάλι σε υψηλά επίπεδα, με τα ελληνικά νοικοκυριά να βρίσκονται αντιμέτωπα με μια ακόμη σημαντική επιβάρηση στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η μέση τιμή της αυτοαμόλυδης, τώρα για να δώσουμε ένα μέγεθος, κινείται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ η άνοδος σε διεθνές τιμές πετρελαίου και του φυσικού αερίου δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στο κόστος ενέργειας, μετακίνησης και μεταφοράς προϊόντων. Η μέση τιμή λοιπόν της αμόλυβδης έχει φτάσει περίπου στα 2,05 λεπτά του ευρώ το λίτρο. Για έναν οδηγό που διανύει καθημερινά αρκετά χιλιόμετρα, η επιβάρηση γίνεται αισθητή. Δίνουμε και κάποια παραδείγματα. Ένα ρεζερβουάρ χωρητικότητας 50 λίτρων κοστίζει περίπου 100 ευρώ, ποσό αντιστοιχεί σε σημαντικό μέρος του μηνιαίου εισοδήματος ενός εργαζόμενου, με κατώτατο μισθό, ειδικά αν χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο του για να πάει στη δουλειά του. Σε σύγκριση με την αρχή του πολέμου, η τιμή της αμόλυδης έχει αυξηθεί περίπου 30 λεπτά το λίτρο. Και αυτά νομίζω μπορείς περισσότερο να εσύ να μας πεις, Χρήστο, για το πόσο γέμιζες πριν και μετά το ρεζερβουάρ του αυτοκίνητου.
1: Εγώ είμαι με πετρέλαιο βέβαια, που είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση.
2: Ακριβώς.
1: Νομίζω ότι πριν από λίγους μήνες ήμασταν σε μια πολύ καλή τιμή. Λέγαμε τουλάχιστον ότι το πετρέλαιο είναι πιο φθηνό από την βενζίνη και τώρα έχει γίνει το αντίθετο. Πραγματικά έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος πια.
2: Λοιπόν, ο βασικός παράγοντας αυτής της πίεσης, όπως είπες και εσύ, στις τιμές των καυσίμων και η περία της διεθνούς αγοράς πετρελαίου, τιμή του Brent από περίπου 71 δολάρια έτσι, το Μάρτιο, έχει φτάσει στα 95, το είχαμε δει και 104 κάποια στιγμή, καταγράφοντας αύξηση περίπου 33%. Ακόμη μεγαλύτερη μεταβολή στην αγορά του φυσικού αερίου. Η τιμή του έχει αυξηθεί περίπου 31 ευρώ ανά θερμική μεγαβατόρα. Από 31, θυμίζω, στα 73 έχει φτάσει.
1: Μάλιστα.
2: Η άνοδος είναι 135%. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Η εξέλιξη στην αγορά φυσικού αερίου.
1: Ζαλίζουν τα νούμερα. Ναι, 31 ναι. Στα 73 τώρα.
2: Και το 135%.
1: Και το 135%.
2: Ζαλίζει περισσότερο τη τσέπη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι δεν περιορίζεται το ενεργειακό κόστος στη τιμή που καταβάλει ο καταναλωτής στην Αντλία. Η άνοδος του πετρελαίου κίνηση επηρεάζει άμεσα το κόστος μεταφοράς. Επιπτώσεις μεταφέρονται σταδιακά σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Οι μεταφορές τώρα αποτελούν το βασικό κόστος για τη διακίνηση των προϊόντων από την παραγωγή και τις αποθήκες μέχρι και τα σημεία λιανικής. Η διατήρηση των τιμών των καυσίμων σε υψηλά επίπεδα δημιουργεί πιέσεις και στις βασικών αγαθών, μεταξύ των οποίων και τα τρόφιμα. Είναι το γνωστό που μπορείς να μεταφέρεις την αύξηση του κόστους. Το μεταφέρεις και στο ίδιο το προϊόν. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή η έρευνα αγοράς εξακολουθεί να είναι το μόνο, θα λέγαμε, για μένα όπλο των καταναλωτών για να περιορίσουν το μέρος των δαπανών τους. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, ένας καταναλωτής που συγκρίνει συστηματικά τις τιμές μπορεί να εξοικονομήσει περίπου 40 ευρώ το μήνα. Αν το παρακολουθεί και αν κάνει τις αγορές αυτές στα προϊόντα που προτιμά, σε καλές τιμές ή σε προσφορές. Τώρα, να πούμε ότι αυτές οι μέρες έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα με αφορμή τις μειώσεις της τιμής των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ βάσει της Εθνικής Συμφωνίας, προκειμένου να συγκρατηθεί το κόστος Και να πούμε ότι για αυτό το λόγο η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς εκδόσε ανακοίνωση με αφορμή αυτές τις δημόσιες αναφορές σχετικά με τις μειώσεις στις τιμές στο ράφι. Χαρακτηρίζει δε εκτός πραγματικότητας αυτές τις αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες αυξήθηκαν οι τιμές ορισμένων προϊόντων πριν την εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη Μείωση των Τιμών, όσο συνέχεια να εμφανίζονται μειωμένες. Αντίθετα, λέει τώρα η αρχή ότι κάνει λόγο για δημιουργία ενός τεχνητού καλαθιού μέσα από ορισμένες συγκρίσεις τιμών. Βέβαια να πούμε ότι οι άνθρωποι που παρουσίασαν αυτά τα στοιχεία πήραν τις τιμές στα ίδια προϊόντα. Αυτό το αφισβητεί πάντως η αρχή. Επισημαίνει ότι για να αποτυπωθεί η πραγματική μεταβολή μιας τιμής θα πρέπει να συγκρίνεται το ίδιο προϊόν στην ίδια λυσίδα με βάση την ίδια τιμή τιμής αλλά και την ίδια χρονική περίοδο. Αντίθετα, η αναζήτηση εκ των υστέρων της χαμηλότερης τιμής που έχει εμφανιστεί για ένα προϊόν είναι αυτό που αναφέρεται και εκείνο ότι ανεξάρτητα από την αλυσίδα και η μέρα δεν αποτυπώνει την πραγματική τιμή που αντιμετωπίζει ο καταναλωτής. Mm-hmm. Η αρχή τώρα υπογραμμίζει ότι διαφορετική είναι η τιμή του ραφιού χωρίς προσφορά που συναντά ο καταναλωτής σε ένα κατάστημα και διαφορετική χαμηλότερη προσφορά που μπορεί να εντοπίσει εκ των υστέρων σε άλλη αλυσίδα και διαφορετική μέρα. Νομίζω αυτά είναι γνωστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα κάνουμε όλοι μας, έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Πάντως, αυτές οι έλεγχοι από την αρχή βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συνεχιστούν, όπως αναφέρεται, σε όλη τη διάρκεια ισχύως της Εθνικής Πρωτοβουλίας από 2 έως 4 μήνες. Αυτά όλα τα ζητήματα και ειδικά το ενεργειακό κόστος αλλά και το στεγαστικό αναμένεται να αποτελέσουν 2 τα βασικά θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο των ανακοινώσεων που περιμένουμε και εμείς το επόμενο διάστημα από τον Πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς, καθότι βλέπουμε ότι είναι αυτό που πραγματικά γονατίζει τα νοικοκυριά. Εν όψη βέβαια και ενός χειμώνα που δεν ξέρουν πώς θα πάνε οι τιμές, οι εκτιμήσεις πάντως δεν είναι βίωνες.
1: Και πώς θα πάει και ο χειμώνας ο ίδιος.
0: Mm. Ναι, ναι, θα το συζητήσουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής το συγκεκριμένο θέμα. Πήραμε μία γεύση από αυτά που μας είπες εσύ, καθώς θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και με ενεργειακό επιθεωρητή, οπότε θα έχουμε πολλά ερωτήματα. Σοφία Πακαλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε, Σοφία.
2: Καλή συνέχεια.
1: Πάμε για δελτίο ειδήσεων.
0: Πάμε για δελτίο και ερχόμαστε λίγα λεπτά μετά τις 12.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχή συνήθι σκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφία, ωστόσο μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος, η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, μισθωτοί βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ατζέντας. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο της Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συγκέντρωση για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, καθώς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για θέσπιση πατριωτικού φόρου για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων είναι άλλη μία αυταπάτη, σχολίασε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, τονίζοντας πως οι αριθμοί δεν βγαίνουν. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει φέτος το πρώτο κουδούνι σε δημοτικά γυμνάσια και λύκεια. Στη θέση τους βιβλία και εκπαιδευτική. Το Υπουργείο Παιδείας καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων με 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα προσθεθούν περίπου 6.000 ακόμα αναπληρωτές, φτάνοντας συνολικά τους 45.000 κατά τη διάρκεια του έτους. Χαρακτήρισε τα κενά ένα πολυδιάστατο και δομικό ζήτημα. Όσον αφορά τα βιβλία, σημείωσε πως η φετινή χρονιά έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το πολλαπλό βιβλίο είναι ο δύσκολος στόχος της κυβέρνησης, αλλά θα βρίσκεται στα σχολεία τη νέα χρονιά, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2027, ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη. Ανησυχητικά είναι φέτος τα στοιχεία όσον αφορά τις εγγραφές στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, καθώς καταγράφονται 30.000 λιγότερα παιδιά μέσα σε μία δεκαετία, εξέλιξη που σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα πήφθηνε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση εάν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου 7ετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Περισσότεροι από 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2. Το πρόγραμμα, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, παρήχε άτοκη δανειακή χρηματοδότηση κατά 50% από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατά 50% από πόρους των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων. Το 37% των δανείων κατευθύνθηκε εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Την αυστηροποίηση των ποινών για όσους προβαίνουν σε τηλεφωνικές απάτες προανήγγειλε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πλέον το πλημέλημα μετατρέπεται σε κακούργημα. Ειδικότερα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξή του, ανακοίνωσε ότι η εκμετάλλευση και εξαπάτηση των ηλικιωμένων θα μετατρέπεται αυτομάτως σε κακούργημα. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψύκτη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει κατηδίαν το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρόλο που το Πεντάγωνο επεκτείνει χωρίς τυμπανοκρουσίες στην ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί λίγο η θερμοκρασία, ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, άνεμοι βόρειο τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 Μποφόρ, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα, μια τεράστια παρέα, μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της Δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
3: Εκπομπή με την Ευαγγελία Θεοδωρίδου σήμερα μαζί μας, στην ρύθμιση του ήχου και στα μοντάζ της εκπομπής. Ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Α, ξεχάσαμε και το Φώτιο. Φώτης Ζάντζας, ο οποίος είναι στις μουσικές επιλογές. Όπως πάντα, θα ξεκινήσουμε την βόλτα μας με τους ανταποκριτές για να δούμε τα νέα από τους νομούς της περιφέρειας. Και στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής θα έχουμε και την αθλητική ενημέρωση, καθώς χθες είχαμε παιχνίδια κυπέλλου τόσο για τον Έστω Χρυσούπολης όσο και για τον Πανσεραϊκό. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

να γλιτώσεις τους αποχαιρετισμούς. Γύρω βορομικά καφέ με ξένα ονόματα προσκαλούν μέσα τους περαστικούς. Μήπως θες κάτι να φας να σε κρατήσει, μουσική στα ακουστικά σου.

0: Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε την πόλη μας στην περιφέρεια με τους συναδέλφους και θα ξεκινήσουμε από την Ορεστιάδα και τη Μαρία Μανάκα που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπου τις προηγούμενες ημέρες είχαμε επισκέψεις υπουργών, υφυπουργών, κομματικών στελεχών και τόσο μεγάλο δομό τρέχανε δεξιά και αριστερά, έτσι δεν είναι, Μαρία? Καλό μεσημέρι.
1: Και συνεχίζεται, καλό μεσημέρι. Σήμερα έχουμε μία ακόμα, μάλλον δύο ακόμα επισκέψεις υπουργών από την Αθήνα, του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του Νίκου του Δένδια. Να πούμε ότι το πρωί ο Υπουργός Περιβάλλοντος είχε μία συνάντηση με δημάρχους, βουλευτές, υπηρεσιακούς παράγοντες στο Νομαρχείο, παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και πάνω σε θέματα ενεργειακά, πάνω σε θέματα περιβαλλοντικά. Αμέσως μετά είχε μία συνάντηση στο λιμάνι, στην καταστάσεις της Gastrade, με 11 διαχειριστές από 9 χώρες, όπου ενημερώθηκε σχετικά, και έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, τονίζοντας ότι ο Εύρος, η Αλεξανδρούπολη, γίνεται πλέον ενεργειακός κόμβος με την τροφοδότηση ενέργειας σε μία σειρά από άλλες χώρες. Αναφέρθηκε επίσης ότι αύριο στη Θεσσαλονίκη υπογράφεται, είναι μια σημαντική μέρα γιατί υπογράφεται ένα μνημόνιο συνεργασίες με άλλες δύο χώρες οι οποίες μπαίνουν στη διαχείριση του φυσικού αερίου από την περιοχή μας, η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία. Ο κύκλος διευρύνεται, όπως είπα, όλο και περισσότερο. Και είναι πολλοί αυτοί που επιθυμούν πλέον να παίρνουν φυσικό αέριο από τη χώρα μας μέσω της Αλεξανδρούπολης, εννοείται, και αυτό αποτελεί μια διεθνή αναγνώριση αυτής της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής. Να πούμε ότι ο κ. Παπασταύρου επισκέφθηκε, μάλλον τώρα πρέπει να ολοκληρώνει σε λίγο, βλέποντας την ώρα σας το λέω, επισκέπτεται τα έργα αντινέρο που γίνονται

0: οι πληγές που έχουν δημιουργηθεί. Mm-hmm. Από την άλλη, τώρα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Ολάν, διευθύνθηκε και αυτός από το πρωί στον Εύρο, στο Διδημότυχο, όπου επισκέφθηκε τα ΣΟΑ, τα νέα ΣΟΑ που κατασκευάζονται εκεί στην περιοχή Διδημοτήχου. Αμέσως μετά επισκέφθηκε, γιατί κινείται με ελικόπτερο ο Υπουργός, επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως Άνθιμο, γιατί σήμερα έχει την ονομαστική του, ο Μητροπολίτης Άνθιμος, για να το ευχηθεί. Και αυτή την ώρα πρέπει να βρίσκεται σε στρατόπεδο της Ξάνθης, όπου εκεί ενημερώνεται, περιηγείται και ενημερώνεται σχετικά με το στρατόπεδο αυτό. Και αμέσως μετά θα κάνει και δηλώσεις στους δημοσιογράφους, όπως συνηθίζεται να γίνεται.
1: Στο μεγάλο στρατόπεδο του Πετροχωρίου εκεί στην Ξάνθη, όπως είπες, μάλιστα. Λοιπόν, οπότε συνεχίζονται οι επισκέψεις. Αύριο θα έχουμε περισσότερα, φαντάζομαι, από την επίσκεψη, ειδικά εκεί που ήταν οι πυρκαγιές και πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν τα έργα. Και έχουν αργήσει κιόλας, θα λέγαμε.
0: Έχουν ξεκινήσει και έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί σε ένα μεγάλο ποσοστό τα έργα, αν την έρω.
1: Ναι, αλλά είναι τρία χρόνια έχουν περάσει, αυτό λέω. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, βέβαια. Ευτυχώς προχωράνε, όπως μας είπες. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά αύριο την ίδια ώρα. Καλό μεσημέρι.

0: ξεχαστώ, που χθες λέγαμε το καλοκαίρι συνεχίζεται, ξαφνικά σήμερα το πρωί εδώ τουλάχιστον φθινόπωρο. Δεν ξέρω εκεί τι γίνεται. Καλό μεσημέρι, Σάκη. Και εκεί φθινοπόριασα.
1: Όχι, όχι. Καλό μεσημέρι από την Καβάλα, Παναγιώτη. Εδώ ο καιρός άλλαξε εντυπωσιακά. Αυτή τη στιγμή έχουμε έντονη ηλιοφάνεια και άλλα θερμοκρασία. Ναι. Έβρεξε πράγματι τα ξημερώματα σήμερα, αλλά αυτή τη στιγμή έχει έντονη ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας.
0: Θα έρθουμε εκεί. Γιατί εδώ συνεχίζεται, έχουμε συννεφιά εδώ πέρα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα νέα του νομού Καβάλας.
1: Τα νέα σήμερα έχουμε την επίσκεψη του κυρίου Κικίλια, του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Ήδη έκανε τις πρώτες επαφές, αρχικά με το Δήμο Νέστου, με τον Δήμαρχο, τον κύριο Μιχαηλίδη, όπου τέθηκε το μεγάλο θέμα της ανάγκης να γίνει μια νέα προβλήτα στο λιμάνι της Κεραμωτής για να εξυπηρετεί καλύτερα τους εκατομμύρια πλέον τουρίστες που κάθε χρόνο κατακλείζουν την περιοχή και κυρίως φυσικά το νησί της Θάσου. Από την άλλη πέρασε και στη Θάσο, όπου είχε επαφές με τον Δήμαρχο, τον κύριο Κυριακίδη, και τους έθεσε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα έργα τα αναπτυξιακά. Δεδομένου ότι η Θάσος, τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια, έχει, ας πούμε, επιτρεφθεί η έκπτωση, ξεφύγει τουριστικά. Κατά τα άλλα, τα θέματα τα οποία τρέχουν έχουν να κάνουν και με το κυκλοφοριακό στην Καβάλα. Ήδη έχουν τοποθετηθεί κάποιες κάμερες στους δρόμους για να γίνει καταγραφή των οχημάτων, τις ώρες αιχμής και μη, έτσι ώστε με βάση αυτές τις καταγραφές να εκπονηθεί μια κυκλοφοριακή μελέτη για να ανακουφιστεί το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει κυρίως στους θερινούς μήνες.
0: Ό,τι και να γίνει, όταν το καλοκαίρι έχει περίπου 2 εκατομμύρια συνολικά τουρισμό μαζί με την Θάσο και πολλοί από αυτούς περνούν από την πόλη της Καβάλας, πάντα θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δυστυχώς. Έτσι δεν είναι?
1: Δυστυχώς, Παναγιώτη.
0: Κάθε πλεονέκτημα έχει και μειονέκτημα που λέμε. Καλός ο τουρισμός, αλλά αυτό είναι το επακόλουθο. Δηλαδή να μην μπορείς να κυκλοφορήσεις μέσα στην πόλη της Καβάλας.
1: Και να πούμε φυσικά ότι το Κερασάκι Ινστιτούτ έρχεται με τους Τούρκους φέτος το καλοκαίρι, που τριπλασιάστηκε ο όγκος τους σε σχέση με πέρυσι.
0: Ναι, και τα αυτοκίνητα τα δικά τους, ξέρεις, είναι όσο μεγαλύτερο τόσο καλύτερο, τα περισσότερα. εκεί τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στις Σέρες να συναντήσουμε την Δέσποινα Γιαναχίδου και να δούμε καταρχήν αν φθινοπόριασε και εκεί. Ή έχετε ήλιο όπως την Καβάλα. Γιατί εδώ πέρα...
1: Έχουμε ήλιο αυτή την ώρα, αλλά είχαμε βροχή, συνεχής βροχή το βράδυ και το πρωί ξυπνήσαμε μια ωραία δροσούλα. Αυτό δεν διήρκησε πολύ όμως, γιατί πάλι είχαμε ηλιοφάνεια, είχαμε υψηλές θερμοκρασίες. Οι προβλέψεις δίνουν βροχή το απόγευμα, μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Θα δούμε πώς θα κυλήσει. Καλησπέρα από τις Σέρες. Ναι, ναι. Με μια αστάθεια στον καιρό. Να πάμε λίγο το ειδησιογραφικό μας ταξίδι. Είχαμε νέα επεισόδια χθες το ξημέρωμα, μία παρά 10 περίπου, στην κλειστή δομή κλειδί του Δήμου Συντικής, όταν εξεγέρθηκαν αρκετοί μετανάστες και επιτέθηκαν με πέτρες εναντίον αστυνομικών. Από την επίθεση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, αυτοκίνητο της αστυνομίας, ένα περιπολικό, ενώ συνελήφθησαν δύο μετανάστες υποκινητές εξέγερσης. Δεν στέγνωσε, δεν πρόλαβε να στέγνωσε ακόμη το μελάνι από αυτά που γράφαμε από τις από την εξέγερση την πρόσφατη που είχαμε. Τον Αύγουστο είχαμε, όπως σας είχα πει, και την επιστολή, τη νέα επιστολή από τους υπαλλήλους,
0: στις ανταποκρίσεις θυμάμαι και εσύ και η Θάλια λέγατε ότι υπάρχει πρόβλημα και το τονίζανε
1: οι αστυνομικοί
0: και οι τοπικές αρχές ότι θα γίνει κάτι, δηλαδή κάντε κάτι και δεν έγινε κάτι και τα αποτελέσματα είναι αυτά.
1: Έχουμε συνεχώς εξεγέρσεις και μιλώντας ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων μας λέει πως χτυπάει συνέχεια το κινητό του από τους αστυνομικούς που είναι πάνω, που του λένε ότι αν έχουμε κάποια εξέλιξη, γιατί έχει φτάσει στο απροχώρητο. Έχουμε όμως μια κίνηση τώρα όσον αφορά την αποσυφόρηση της δομής, και αυτό το λέω διότι την άμεση απέλαση 93 μεταναστών που βρίσκονται στην ελόγω δομή ανακοίνωσε ο Υπουργός, ο κ. Θάνος Πλεύρης. Ο Υπουργός λοιπόν Μετανάστευσης και Ασύλου είπε πως σε συνεννόηση με την πρεσβεία του Μπαγκλαντές έχουν ήδη δρομολογηθεί τρεις πτήσεις για την επιστροφή των πρώτων 93 πολιτών της συγκεκριμένης δομής, στο κλειδί δηλαδή της Συντικής, που οι άνθρωποι αυτοί δεν δικαιούται άσυλο, οπότε επαναπατρίζονται, επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Τώρα, σε λίγη ώρα, αν δεν έχει φτάσει, αναμένεται ο Υπουργός Υγείας της ΣΕΡΕΣ, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Στις 12.30 ξεκινά το πρόγραμμά του στη Νέα Ζήθνη, συνεχίζεται στο Δήμα Μανουήλ Παπά, ακολουθεί επίσκεψη στη Μητρόπολη Σερών και συνέχεια στο Δημαρχείο Σερών και συνάντηση με τη Δήμαρχο. Το πρόγραμμα συνεχίζεται με μετάβαση στην περιφέρεια, θα υπάρξουν επαφές στην περιφέρεια, ενώ στο διοικητήριο, όπου θα υπάρχουν θεσμικές επαφές, και συνέχεια αναμένεται να επισκεφθεί δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, το Κέντρο Υγείας των Σερών και το Κέντρο Υγείας του Στριμονικού. Αύριο αναμένουμε στην περιοχή της Αμφίπολης τον κύριο Μάκη Βορύδη. Τώρα, όσον αφορά τις κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ, έχουμε ένα κάλεσμα από το Εργατικό Κέντρο Σερών και το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔΗ για το Σάββατο, για το Μεγάλο Συλλαλητήριο, 6 ώρα στο άγρημα του Βενιζέλου, στην πρωτεύουσα. Όσοι ενδιαφέρονται από τους Σεραίους να μετακινηθούν για το συλλαλητήριο μπορούν να απευθύνονται στο Εργατικό Κέντρο Σερών. Κάλεσμα έχουμε όμως και από σωματεία και φορείς του νομού για να δώσουν όσοι ενδιαφέρονται το παρόν στο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο όμως θα γίνει στην πλατεία της ΧΑΝΘ. Τα λεωφορεία για αυτό το συλλαλητήριο, το δεύτερο, θα αναχωρήσουν 2 η ώρα μπροστά από το Εργατικό Κέντρο.
0: Να πω μόνο ότι δυστυχώς η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, αντί να εστιάζουμε στην έκθεση και τι παρουσιάζεται εκεί, είναι μόνο για εξαγγελίες και διαμαρτυρίες. Δεν λέω ότι έχουν άδικο όσοι διαμαρτύρονται, ούτε είναι κακές οι εξαγγελίες, αλλά έχει συνδυαστεί με αυτό, δυστυχώς. Έτσι έχουν
1: υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι από διάφορες κοινωνικές ομάδες που... με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση, εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους για μια σειρά από προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν και ζητούν λύση. Όπως και οι αγρότες, που όπως μας είπε σήμερα ένας εξ αυτών από τον μπλόκο του Προμαχών, ο κ. Τουρτούρας, υπάρχει μια πανελλαδική απόφαση να υπάρχει μια αντιπροσωπεία των αγροτών στο συλλαλητήριο αυτό, που με κάποια τρακτέρ, μια αντιπροσωπεία δηλαδή αγροτών, με τρακτέρ, χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα, να κατέβουν στην ΔΕΘ. Θα σας πάω τώρα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστημονική εκδήλωση που διοργανώνεται από το νοσοκομείο. Ο τίτλος είναι «Διαβίου μάθηση και η συνεργασία από το επίγον μέχρι την αποκατάσταση». Είναι ένα πολυθεματικό συνέδριο του Γενικού Νοσοκομείου, Δευτέρα και Τρίτη, που μας έρχεται στο Αμφιθέατρο. Η επιστημονική εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης και έχει πολυθεματικό και διεπιστημονικό χαρακτήρα. Ξεκινούν σήμερα οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο της ιστορικής πανήγυρης στις Σκοτούσα Σερών, θα διαρκέσουν έως τις 11 του μήνα. Ενώ στην άλλη πλευρά του νομού, στο Δήμο Βυσσαλτίας, συνεχίζονται και μάλιστα με μεγάλη συμμετοχή τα Γερακίνια, αυτό το μεγάλο φεστιβάλ πολιτισμού και παράδοσης. Mm-hmm. Σήμερα Πέμπτη, η βραδιά θα αρχίσει στις 8.30 με το νεανικό λαϊκό σχήμα Λαϊκή Συχνότητα και θα ακολουθήσει μια μεγάλη συναυλία με τραγούδια του σπουδαίου Μπιθικότσι, τραγουδισμένα από τον ίδιο του τον γιο.
0: Ελπίζουμε ότι επιτρέψει ο καιρός, γιατί όπως
1: ναι, όλα αυτά βέβαια βοηθούντος ή μάλλον επιτρέποντος του καιρού, ο οποίος μας έχει κάνει πάρα πολλά τσαλίμια. Και να θυμίσω λίγο, όπως σας είπα και χθες, έχουμε τις εκδηλώσεις για την ένατη γιορτή τέχνης που ξεκινούν αύριο με το σπουδαίο συγκρότημα Pix Lux. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και περισσότερα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό μας
1: ημέρα. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα για την δημόσια υγεία στην χώρα μας και όχι μόνο, σε όλη την Ευρώπη. Είναι πολλά τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ευτυχώς στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν υπάρχουν πολλά κρούσματα. Σήμερα δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε και τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη. Θα ακούσουμε όμως τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ την άλλη, τον κύριο Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος μίλησε στη Βασιλική Μαχαίρα για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρέμβει στοχευμένα για το θέμα των μολύνσεων σε όλη την Ευρώπη. Να τον ακούσουμε.
1: Νομίζω ότι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ή χτες θα ανακοινώσει ο Δημοτικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ή το Υπουργείο Υγείας, παραδείγμα, καινούργια κρούσματα. Νομίζω ότι θα είναι λίγο αυξημένα σε σχέση με αυτά που έχουμε.
2: Ναι.
1: Γιατί απλούστατα είναι η περίοδος της έξαρσης τώρα.
2: Ναι.
1: Και νομίζω ότι από τις επόμενες 15 μέρες εκτιμάν και η δικιά μας η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, αλλά και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ότι θα αρχίσει να αποκλιμακώνει την κατάσταση. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει το πρόγραμμα καταπολέμησης. Εμείς, επειδή κυρίως στην περιοχή μας έχουμε, είναι τα 2/5 των υγροβιότοπων, είναι η υφή της περιφέρειάς μας τέτοια, ειδικά και στον Εύρο που γειτνιάζει με την Τουρκία, που δεν ψεκάζουν και έχουν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα οριζόν, έχουμε αρκετά κουνούπια και αυτό εκπονούμε ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει από πολύ νωρίς, το Μάρτιο θα έλεγα, και τελειώνει το Νοέμβριο. Αυτό περιλαμβάνει πρωινφοκτονίες στην αρχή, ακμεοκτονίες από το έδαφος, πρωινφοκτονίες από τον αέρα και βέβαια τη μέθοδο την ULV, θα έλεγα του υπερμικροόγκου, θα έλεγα αυτό που διεκδικούμε κάθε φορά, που από τον ΕΟΔΗ έλεγαν ότι θα πρέπει να εμφανιστεί κρούσμα του Δυτικού Νείλου και μετά να κάνουμε αυτή τη δράση. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Νομίζω ότι φέτος πήραμε πολύ έγκαιρα αυτή την αδειοδότηση. Είχε έρθει πριν από κανένα τρίμηνο, αν δεν κάνω λάθος, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, που είναι εδώ τώρα βέβαια στις μέρες, αλλά είχε έρθει ξανά για να επισκεφθεί το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Δράνοντας την ευκαιρία, τον επισκεφθήκαμε, εγώ με τον Περιφερειάρχη, τον είδαμε για λίγο και απλώς το αναφέραμε το πρόβλημα του ιού του Δυτικού Νείλου των κουνουπιών και ότι θα πρέπει στην περιφέρειά μας να έχουμε αυτή την αδειοδότηση όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά, γιατί σε κάποια χρονική στιγμή, κυρίως τον Ιούλιο, έχουμε μια έξαρση και εκεί χρειάζεται πλέον να καταπολεμήσουμε τα κουνούπια από τον αέρα και αυτή η αδειοδότηση δεν μας δινόταν. Την πήραμε. Προς τιμήν του, το κατάλαβε ο Υπουργός, πήραμε γρήγορα την άδεια. Την είχαμε στα χέρια μας δηλαδή από την αρχή και μόλις εμφανίστηκαν αρκετά κουνούπια σε κάποιες περιοχές, εκεί ψεκάσαμε και από τον αέρα. Δηλαδή χρησιμοποιήσαμε και άλλο ένα τρόπο. Νομίζω ότι αυτό ήταν ευεργετικό. Γι' αυτό βλέπετε ότι στην περιφέρειά μας, ήδη είμαστε, κοντεύουμε στα μέσα Σεπτεμβρίου, δεν έχουμε απολύτως κανένα κρούσμα σε μια εποχή όπου υπάρχει μια πολύ μεγάλη έξαρση σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Όπως προείπατε, τα κρούσματα την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 232, με επίκεντρο την Αττική, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Νομίζω ότι αυτές τις μέρες θα βγουν και άλλα. Νομίζω ότι θα φτάσουν γύρω στα 300, μεγάλος αριθμός. Τέτοιους αριθμούς είχαμε, αν θυμάμαι καλά, και το 2018. Ήταν και η περιφερειά μας μέσα από ό,τι θυμάμαι, αλλά όχι με τόσους μεγάλους αριθμούς. Είχε πάντως. Αυτό που θέλω να πω και να τονίσω σε εσάς και στους ακροατές είναι ότι βρίσκουμε κουνούπια εμείς που είναι μολυσμένα, γιατί έχουμε πρόγραμμα. Αυτό ελέγχουμε κυρίως. Δηλαδή, ο κόσμος για να το καταλάβει. Το πρόγραμμα δεν είναι να καταπολεμήσουμε την όχληση μαζί με όλα τα άλλα, και αυτό γίνεται, αλλά να μπορούμε να παρακολουθούμε τους ιούς και τις ασθένειες που προκαλούν τα κουνούπια. Και αυτό πώς γίνεται, έχουμε παγίδες όπου κάθε εβδομάδα παίρνουμε τα δείγματα των κουνούπιων, τα ελέγχουμε επιστημονικά, βλέπουμε αν είναι αυτά τα οποία μεταδίδουν ιούς ή αν είναι μολυσμένα, και την επόμενη εβδομάδα, τη δεύτερη δηλαδή, έχουμε σε όλο το μήκος και το πλάτος της περιφέρειας πουλερικά μέσα σε κλωβούς όπου παίρνουμε το αίμα και βλέπουμε αν τα κουνούπια τα μολυσμένα μεταδίδουν τον ιό. Οπότε εμείς γνωρίζουμε νωρίτερα αν κυκλοφορεί ο ιός του Δυτικού Νείλου ή άλλος ιός που μεταδίδει τα κουνούπια. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτή την κατάσταση, εμείς πριν ακόμα εμφανιστεί σε άνθρωπο, πηγαίνουμε σε περιοχές όπου εμφανίζονται αυξημένος αριθμός κουνουπιών που μεταφέρουν τον ιό του Δυτικού Νείλου και εκεί ψεκάζουν περισσότερο. Νομίζω ότι αυτός ο έλεγχος που εφαρμόζουμε είναι και αυτός που κράτησε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα που μιλάμε, επαναλαμβάνω, και να χτυπήσουμε ξύλο, ελπίζω να μην έχουμε κάποιο κρούσμα.
2: Όλα να πάνε καλά.
1: Να πάνε καλά. Αυτό και πέρσι και η περσινή χρονιά ήταν,
2: καλή,
1: θα έλεγα, καλή. Πέρσι είχαμε κάποια κρούσματα 7 μόνο στην περιφερειακή ενότητα του Εύρου, γιατί εφαρμόζουν πάλι το ίδιο πρόγραμμα. Είχαν αργήσει λίγο να μας δώσουν την αδειοδότηση την τελευταία που χρησιμοποίησαμε. Οπότε μοιραία ενδεχομένως κάποια κουνούπια να ξέφυγαν εντός εισαγωγικών, θα έλεγα. Αυτή είναι η ουσία. Εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμα, δεν σταματάμε γιατί είμαστε στην κορύφωση. Όπου εμφανίζονται, γιατί επαναλαμβάνω, αυτή την περίοδο μπορεί να μην υπάρχει έξαρση όσον αφορά την όχληση. Δηλαδή τα κουνούπια δεν ενοχλούν όπως ενοχλούσαν τον Ιούλιο σε ορισμένες περιοχές, αλλά δεν πάβουν να υπάρχουν μολυσμένα, γιατί τα βρίσκουμε εμείς από τις παγίδες μας και συνεχίζουμε. Και κάτι ακόμα να πω, και μετά αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Το πρόγραμμα εδώ στην περιφέρεια από φέτος, που είναι το καινούργιο του τριετίας, εμείς το βελτιώσαμε λίγο, αυξήσαμε λίγο τα συνεργεία στον Εύρο και στην Καβάλα, και θα το κάνουμε από 8 μήνες που διαρκεί περίπου, θα το κάνουμε 12 μήνες. Θα το χρησιμοποιήσουμε όλη τη χρονιά.
2: Καθ' όλη
1: τη χρονιά, γιατί θέλουμε να δούμε, γιατί βλέπουμε ότι οι τελευταίοι χειμώνες είναι πολύ ήπιοι.
2: Έτσι, ναι, και υπάρχουν, παραμένουν ζωντανά.
1: Υπάρχουν κουνούπια που διαχυμάζουν είτε σε στάνες, είτε σε ζεστά μέρη, σε πεταμένα λάστιχα. Οπότε θα βάλουμε κάποιες παγίδες άμα την περιφέρεια. Θα ελέγξουμε λίγο και να δούμε αν το χειμώνα υπάρχει ο ιός, μεταδίδουν τον ιό, να κάνουμε και μια έρευνα για τον εαυτό μας, και κάποια στιγμή συνεχίζουμε να πιέζουμε ιδιαίτερα το Υπουργείο Υγείας να αρθούν και κάποιοι περιορισμοί που μας έχουν όσον αφορά την καταπολέμηση, ειδικά από αέρος, από κάποιες δηλαδή χιλιομετρικές αποστάσεις από κάποια σημεία που νομίζω ότι δεν χρειάζονται.

0: Πιστεύω όσα καταλάβατε και από το μουσικό χαλί, έχουμε περάσει την αθλητική ενότητα της εκπομπής, όπου είχαμε χθες τα παιχνίδια Κυπέλλου, το σημαντικό παιχνίδι του Νέστο απέναντι στην ΑΕΚ, τεράστια διαφορά δυναμικότητας, 0-2. Είχαμε και το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Ατρόμητο, που δεν ήταν τόσο μεγάλη διαφορά όσο περίμεναν οι περισσότεροι. Έχουμε και τη συνεντεύξη τα ηχητικά. Ευχαριστούμε και τον Βασιλή Αναστασιάδη και τους τεχνικούς της Ερτσερών που μας τα έστειλαν. Ακούσουμε τις δηλώσεις των προπονητών. Πάμε τώρα να μας πει δύο λόγια για το παιχνίδι ο Βασίλης, ο οποίος το περιέγραψε για λογαριασμό της Eraspor. Βασίλη, στο τέλος πικρή ήταν, έτσι?
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι ο Πασαραϊκός θα έπρεπε να πήγε με ένα θετικό αποτέλεσμα, να μην χάσει σίγουρα. Mm-hmm. Και το λέει και ο Αλέξανδρος Ρουσιάδης στις δηλώσεις του, ότι είναι μια άδικη ήττα. Είναι μια άδικη ήττα γιατί σε κανένα σημείο του αγώνα δεν φάνηκε διαφορά κατηγορίας που έχουν οι δύο ομάδες. Άλλωστε, ο Πασαραϊκός φέτος κτίστηκε με παίκτες που έχουν εμπειρία από Super League και από τέτοια παιχνίδια. Ο Πασαραϊκός ήταν καλός, είχε δύο καλές στιγμές με τον Γιάννη Πασάν, είχε καλή κυκλοφορία της μπάλας και στο δεύτερο με τον Αλέξανδρο Αδάμ. Γενικά και ευκαιρίες δημιούργησε και καλή κυκλοφορία της μπάλας είχε. Απλώς στο 80 ένα λάθος, μια κακή εκτίμηση της μπάλας
0: από τον Ηλιάδη. Ναι.
1: Ακριβώς, δεν κατάφερε να σταματήσει την μπάλα, πέρασε αυτή κάτω από το πόδι του, έφτασε στον Σωτήρη Τσιλούλη, ήξερε καλά αυτό το γήπεδο, άλλωστε είναι και καλός παίκτης, mm-hmm. είχε παίξει το ειδικό γαζόλ σε αυτό το γήπεδο, πλάσαρε ωραία και έκανε το 0-1, πήρε τη νίκη. Μάλιστα, ο Πασαραϊκός πάντως αφήνει καλές εντυπώσεις, mm-hmm. όπως το δείχνει ο Ζουνιάδης, ο Αλέξανδρος Ζουνιάδης, να τον ακούσουμε σε λίγο, ότι το ρώτησε για το σκοράρισμα, μου λέει δεν με ανησυχεί αυτό, γιατί η ομάδα κάνει ευκαιρίες, το σημαντικό είναι να,
0: το σημαντικό είναι να δημιουργείς.
1: Βέβαια, ξέρουν ότι θα γίνει ένα δυνατό παιχνίδι τη Δευτέρα, Μαρκό Πανσεραϊκός. Όλες οι ομάδες περιμένουν, γνωρίζοντας ότι ο Πανσεραϊκός είναι το μεγάλο φαβορί, να παίξει δυνατά και να του κόψει βαθμούς. Άρα, ένα καλό τεστ.
0: Κοίταξε, και το Μαρκό όμως δεν είναι καμιά τυχαία ομάδα, είναι από τις δυνατές ομάδες. Δηλαδή, με ντέρμπι ξεκινά.
1: Είναι από τα φαβορί. Φυσικά, γι' αυτό σου λέω ότι θα γίνει μεγάλο παιχνίδι. Πολύ δύσκολο παιχνίδι θα είναι τη Δευτέρα και όλα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα. Είπε ο Βοσνιάδης, ο προπονητής του Πασαραϊκού, περιμένουμε πάντως, κρατάει την καλή εμφάνιση, δεν κρατάει την πρακτική επιτυχία που είχε ο Νέας Χρυσούπολης, που είχε πάρα πολύ κόσμο και έτσι είχε πολλά εισιτήρια. Κρατάει το ότι η ομάδα έδειξε ότι είναι σε καλό επίπεδο, του είπε και ο Κέρκες αυτό, ο προπονητής του Ατρόμητου, μου λέει εμένα, λέει, εντάξει, ένας Πασαραϊκός διαφορετικός από πέρυσι. Δηλαδή, ξέρει τι ζητάει μέσα στο γήπεδο, είναι χτισμένος για να πρωταγωνιστήσει, καλή ομάδα. Εντάξει, φαίνεται ότι η ομάδα είναι καλή, δεν το αμφισβητεί κανείς.
0: Όσο πρόλαβα να δω τηλεοπτικά κι εγώ, φαίνεται μια ομάδα που πατάει μέσα στο γήπεδο, ξέρει τι θέλει. Δεν ήταν όπως πέρυσι το ξεκίνημα, τέτοια εποχή, θυμάσαι πώς ήταν πέρυσι. Όποιος περνούσε έβαζε 4 γκολ πέρυσι, τέτοια εποχή. Θα ακούσουμε τις δηλώσεις λίγο. Απλά να πω, είναι αυτό που λέγαμε χθες, αν ήταν ένα παιχνίδι, άλλο το ενδιαφέρον του κόσμου, άλλο των παιχτών θα ήταν τελείως διαφορετικό μέχρι τέλους. Ενώ τώρα όταν παίζεις και έχεις 4-5 παιχνίδια, οι μεγάλες είναι αυτές που θα προχωρήσουν, το ξέρεις από την αρχή. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, Βασίλη, και για να δούμε αν θα έχει προβλήματα ο Πανσεραϊκός με τη σύνθεση θα πάει με την Μαρκό. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και εμείς να πάμε στις δηλώσεις των δύο προπονητών για το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Ατρόμητο, το 0-1. Θα ακούσουμε τον προπονητή του Πανσεραϊκού, τον κύριο Βοσνιάδη.
2: Κύριε Βοσνιάδη, τελείωσε το παιχνίδι. 1-0, βέβαια, με ευκαιρία του Πανσεραϊκού στο πρώτο ημίχρονο.
3: Εντάξει, θεωρώ ότι δεν είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Διεκδικήσαμε το παιχνίδι, παρόλο που δεν είχαμε τη μορφή την κανονική μας. Κάναμε τις αλλαγές για να είμαστε και με το παιχνίδι της Δευτέρας και σε καλύτερη κατάσταση, να είναι λίγο πιο φρέσκια η ομάδα. Παρ' όλα αυτά ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί, δημιουργήσαμε τις φάσεις μας, σταθήκαμε πολύ καλά αμυντικά, δεν φάγαμε μεταβάσεις. Γενικά σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού ήμασταν πολύ καλοί. Ήρθαν οι φάσεις που δεν μπορέσαμε να τις κάνουμε γκολ. Στο δεύτερο μήνο ξεκινήσαμε πάλι δικιά μας φάση με τον Αδάμ πέρασε ξυστά και εκεί που το παιχνίδι έδειχνε να μοιράζεται έγινε ένα λάθος και το λάθος είναι μέσα. Πήρε το προβάδισμα ο Ατρόμητος και πήρε και το παιχνίδι. Μας μένει η καλή μας παρουσία, η ισορροπία πλέον που αρχίζουμε και αποκτούμε σαν ομάδα. Έχουμε το βάθος που πρέπει να έχουμε. Νομίζω ότι προετοιμαζόμαστε, θα είμαστε όπως πρέπει για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
2: Είμαστε έτοιμοι για την έναρξη.
3: Ο στόχος είναι αυτός. Πιστεύω ότι η απόδοση μας με το χρόνο θα έρθει στο επίπεδο που θέλουμε, αλλά πλέον αυτό που μετράει είναι να πάρουμε τα αποτελέσματα. Και σε όποια κατάσταση να είμαστε, πρέπει ομάδα που έχει στόχο το πρωτάθλημα πρέπει να βρίσκεται αποτελέσματα. Πιστεύω ότι με ομάδα... καλά αποτελέσματα θα έρθει και η καλή εικόνα.
2: Πάνω μια ομάδα με πολλούς παίκτες, αυτό σημαίνει ότι θέλει πολλή δουλειά, έτσι. Είμαστε, σε πόσο βαθμό είμαστε έτοιμοι για τη Δευτέρα?
3: Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι είμαστε έτοιμοι.
2: Ναι.
3: Ξεκινάει το πρωτάθλημα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πρέπει να διεκδικήσουμε το παιχνίδι. Παίζουμε απέναντι σε μια ομάδα που έχει τους ίδιους στόχους με εμάς. Πιστεύω ότι η δυσκολία θα υπάρχει σε όλο το βάθος του πρωταθλήματος. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα φέτος. Είναι ένας ενιαίος όμιλος με ομάδες σαν και εμάς, τον Πανιόνιο, τη Μαρκό, την Νικηβόλου, την Καλυθέα. Μην ξεχνάω και κάποιον τώρα.
2: Αυτά θα είναι τα φαβορί.
3: Μιλάω για τα φαβορί. Ναι. Και αν ξεχνάω και κάποιον άλλον. Νομίζω ότι θα γίνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Θα αντέξουν οι δυνατοί. Γιατί πιστεύω ότι με τόσο καλές ομάδες θα χαθούν βαθμοί. Το σημαντικό είναι να είμαστε ψύχρεμοι και να, στο τέλος της χρονιάς να είμαστε η ομάδα, μία από τις δύο που θα πετύχει το στόχο.
2: Εντοπίσατε κάπου που θέλει περισσότερη ομάδα δούλευμα αυτές τις μέρες τώρα, ίσως τον γκολ?
3: Κοιτάξτε, θα έρθουν και αυτά. Το σημαντικό είναι να κάνεις ευκαιρίες. Είμαστε σε φάση που τις κάνουμε. Έχουμε παίχτες για να σκοράρουν, δεν το συζητάμε.
2: Έχουμε
3: πολύ ικανούς παίχτες για να σκοράρουν. Θα τα βρούμε αυτά. Είναι, ξέρετε, κάποιες στιγμές. Σε κάποια φάση των παιχνιδιών μπορεί να δυσκολευτείς να σκουράρεις, μετά μπορεί να έρθουν πολλά γκολ. Αλλά γενικά είμαστε μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι και πολύ ποιοτικούς παίχτες έχει και βάθος υπάρχει. Ήρεμοι να είμαστε, έμπειροι είμαστε και η κατάσταση της ομάδας έχει την εμπειρία και από τη μεριά μας είναι όπως πρέπει και οι παίχτες είναι όπως πρέπει. Πιστεύω υπομονή θέλει και να... κάθε παιχνίδι να το βρίσκουμε ξεχωριστά και να μπορέσουμε να πάρουμε τους βαθμούς και βήμα-βήμα να προχωράμε.
2: Απλώς βαρύ πρόγραμμα τώρα. Συνεχόμενα παιχνίδια, κύπελλο, πρωτάθλημα είναι λίγο δύσκολο για μια ομάδα που ξεκινά μετά την προετοιμασία, έτσι δεν είναι?
3: Κοιτάξτε, εγώ θα παίξουμε με όλους. Είναι αυτή η ατάκα που λέμε συνέχεια. Πιστεύω όμως ότι είμαστε μια ομάδα η οποία και μέσα από βαρύ πρόγραμμα έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε και να κάνουμε πράγματα.
2: Ένα μήνυμα στον κόσμο, να το
3: ο κόσμος να πιστέψει την ομάδα. Να έρθει δίπλα της, να τη στηρίξει και στα δύσκολα, γιατί δεν θα είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Έχουμε αντιληφθεί από την πρώτη μέρα που έχουμε έρθει εδώ και με τον τρόπο που βλέπουμε και τις ομάδες. Είδαμε τις ομάδες εδώ με τον Παθρακικό, τα παιχνίδια Κυπέλλου. Είναι ομάδες οι οποίες θα παίξουν όλες για το αποτέλεσμα. Βλέπουμε ότι παντού θα γίνονται εκπλήξεις, άρα ας είμαστε η ομάδα η οποία... δεν θα δημιουργεί τις αρνητικές εκπλήξεις και θα παίρνει τους βαθμούς και θα πηγαίνει καλά στο πρωτάθλημα. Θέλει υπομονή πολύ, συσπήρωση γύρω από την ομάδα και στο τέλος πιστεύω ότι θα πετύχουμε το στόχο μας.
0: Αυτά από τον κύριο Βοσνιάδη. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τον προπονητή του Αδρομήτρου, τον Ντούσαν Κέργιες, ο οποίος μόνο καλά λόγια είχε να πει για τον Πανσεραϊκό.
4: Εντάξει, παιχνίδι ξέραμε να είναι δύσκολο. Για λόγω αυτή η έδρα είναι δύσκολη, αυτή η ομάδα σίγουρα έχει μεγάλο chance να αναβαίνει στην πρώτη κατηγορία. Έχουν κάποιους παίκτες που έμειναν, που πέρσι ήρθαν άλλοι και προπονητής που πάντα κάνει αυτή καλή δουλειά. Εμείς αλλάξαμε κάποιους παίκτες, έμειναν κάποιοι παίκτες για κάποιους λόγους στην Αθήνα. Ρισκάραμε λίγο, αλλά στο τέλος αυτό στόχο που ήθελαμε να κερδίσουμε σήμερα κάμναμε. Δεν παίξαμε ένα παιχνίδι σούπερ. Σίγουρα ακόμα είμαστε στην αρχή, θέλουμε χρόνο και σίγουρα θέλουμε πρέπει να έρθει striker. Έχουμε winger που υπογράψε σήμερα. Όταν όλοι είναι καλά και έχουμε full roster, μετά μπορούμε να λέμε να ζητήσω να παίζουμε καλύτερα.
2: Ο Πασαριακός διαφορετικός σύγκριση με πέρυσι 10 γκολ.
4: Σίγουρα είναι. Πώς σας λέω, πέρσι ήταν λίγο διαφορετικό. Τώρα έχουν άλλη ψυχολογία. Για λόγο βλέπουν πάνω. Πέρσι, όταν παίζεις και δεν έχει λίγο πολύ στρες, και αυτή η ομάδα έχει πολύ confidence. και νομίζω έχουν μεγάλο chance να.
2: Η συνέχεια για τον Ατρόμητο στο πρωτάθλημα δεν ξεκινήσατε καλά βάσει αποτελεσμάτων, όχι εμφάνισης από εδώ και πέρα.
4: Εντάξει, για μας ξέραμε πρώτα δύο παιχνίδια για λόγω και Ολυμπιακός και παραπάνω ΠΑΟΚ έχουν πολλά παιχνίδια πριν από εμάς. Σίγουρα ήθελαμε κάτι να παίρνουμε από αυτά δύο παιχνίδια. Δεν παίρναμε, αλλά ξέρετε με ποιες ομάδες παίξαμε. Τώρα σίγουρα κάθε παιχνίδι βλέπουμε σε χωριστά. Έχουμε ένα στόχο να είμαστε στο δεύτερο γκρουπ και βλέπουμε.
2: Και κύπελο στόχος.
4: Εντάξει, κύπελο να προχωρήσουμε πιο μακριά μπορούμε. Γιατί δεν να πάμε και στο τελικό, αλλά βήμα-βήμα. Έχουν πολλές καλές ομάδες στην ελληνικό πρωτάθλημα και σίγουρα τώρα έχουμε μεγάλο chance να προχωρούμε. Αλλά σίγουρα έχουμε ακόμα παιχνίδια στο κύπελο.
2: Σημαντικό είναι ότι ο Τρόμος βλέπω έχει νέα παιδιά. Που είναι Μονίδης, όπου βάλατε.
4: Έχει αυτή.
2: Έχει παράδοση ο Τρόμος.
4: Ναι, σίγουρα πάντα αυτά που ξέρω και όταν μίλησα με άνθρωπους από ομάδα είναι πάντα δίνουμε σημασία στην Ακαδημία. Είδατε σήμερα ένα παίχτη 2007 ηλικία Κότσης που είναι ένα παιδί όπως και άλλοι, αλλά σίγουρα να έχουν chance να παίζουν.
0: Αυτά λοιπόν από το πρώτο παιχνίδι του Πανσεραϊκού. Θα σε έπαιζε και ο Νέστος νωρίτερα με την ΑΕΚ. Παιχνίδι πολύ καλό για μια γιορτή στο γήπεδο, στο στάδιο. Δημοτικό στάδιο της Χρυσούπολης, Δημοτικό Φιλικό Κέντρο Χρυσούπολης, εκεί όπου βρέθηκε 4.000 κόσμου και βέβαια καλοκαίρι πρακτικά, είχε 30 ευρώ το εισιτήριο για τον Νέστο, ειδικά οι ομάδες της Β' Εθνικής, της Super League 2 που είναι δύσκολα τα οικονομικά τους, περιμένουν ένα μεγάλο αντίπαλο στην έδρα τους για να έχουν τα έσοδα. Στο αγωνιστικό κομμάτι η Άκη ήταν πολύ καλύτερη, θα μπορούσε να έχει πετύχει άλλα γκολ, είχε ένα δοκάρι με τον Κατσίνοβιτς, προηγήθηκε νωρίς με τον Ζήνη στο 10ο λεπτό. Έχασε κάποιες ευκαιρίες, αν και είχε αρκετές αλλαγές, 11 αλλαγές, αλλά μιλάμε για μια ομάδα που είναι σε όμιλο Champions League διαλύοντας τη Λεύσκη της Σόφιας και για μια ομάδα Super League 2 και τελικά κατάφερε να κλειδώσει την νίκη με τον Γεωργίεφ στο 83ο λεπτό, ένα φάουλ του Σαπουτζή στο 87ο λεπτό, το οποίο μπλόκαρε ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, ήταν η μοναδική ευκαιρία του Νέστου στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα, όσον αφορά τα αποτελέσματα, είχαμε από προχθές Βόλος Καλαμάτα 2-2. Νέστος ΑΕΚ, όπως είπαμε, 0-2 και Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Μαρκό και Φυσιά 2-2. Και ΠΑΟΚ Όφη 0-0. Με 10 τελείωσε το παιχνίδι η ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν η πρώτη αγωνιστική για το κύπελο, η οποία θα ολοκληρωθεί σήμερα με το Παναθηναϊκό Νίκη Βόλου, το οποίο είναι στις 9 το βράδυ από την Έρα Σπορ και τηλεοπτικά από το Sky που έχει τα δικαιώματα του κυπέλου. Η δεύτερη αγωνιστική τώρα είναι στις 9 του μηνός, σε μια εβδομάδα, Λεβαδιακός Άρης στις 6, Ολυμπιακός Βόλος την ίδια ώρα και Όφη Νέστος Χρυσούπολης. Εδώ σίγουρα θα υπάρχουν και αλλαγές στις ώρες, ίσως και στις ημέρες. Και στις 15 του μηνός είναι προγραμματισμένο το Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 16 το ΑΕΚ Πανσεραϊκός για την δεύτερη αγωνιστική αυτού του φορμάτ για το κύπελο Ελλάδος. Τώρα, να πούμε για τον Πανθρακικό ότι σήμερα στις 5.30 είναι ο αγιασμός της ομάδος, αύριο θα έχουμε και δηλώσεις καθώς ακολουθεί το πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Πύργο εντός έδρας, ένα παιχνίδι το οποίο είναι και σημαδιακό για τον Πανθρακικό, ο οποίος επιστρέφει στις εθνικές κατηγορίες. 5.30 λοιπόν θα είναι και η K17 και η K19 και οι ακαδημίες στο αθλητικό κέντρο της ομάδος για όποιον θέλει να βρεθεί στον αγιασμό της ομάδος του Πανθρακικού. Αυτά όσον αφορά το ανδρικό ποδόσφαιρο. Τώρα για το γυναικείο είχαμε την κλήρωση για ένα πρωτάθλημα το οποίο της Β' Εθνικής κατηγορίας, το οποίο θα ξεκινήσει από το Γρήγο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, όπου συμμετέχουν η Βασίλισσα της Θράκης, ο Ποντιακός, η Πανσεραϊκή και η Δόξα 2016. Την πρώτη αγωνιστική έχουμε Λάρισα 1964 Βασίλισσα της Θράκης, Ποντιακός Βέρεια, Άρης, Αιάς Πηλέας, Νεφέλες, Πανσεραϊκή και Δόξα 2016 με ΠΑΟΚ Κίλιον Κοζάνης. Αυτό είναι το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής για τη Β' Εθνική των γυναικών για την κλήρωση την οποία έγινε. Και επίσης, κλείνοντας, να πούμε ότι από ό,τι βλέπω δόθηκε λύση προσωρινή έστω στο ζήτημα του φωτισμού στο γήπεδο του Απαλού μετά από την συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Λογαράς, με τον δήμαρχο, και δρομολογείται πλέον και η οριστική λύση του προβλήματος, έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται και βραδινές προπονήσεις. Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, ένα λεπτό μένει από ό,τι βλέπω. Η Ευαγγελία Θοδωρίου ήταν μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και στα μοντάζ της εκπομπής, ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 12. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Από τη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα, από το Αμίνδεο στις Έρες, με στο πούλμαν περνούσα.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Στον Άγιο Νικόλαο, ο Δήμος υποστηρίζει ότι έχουν διασφαλιστεί 500.000 ευρώ που αφαιρέθηκαν από τραπεζικό του λογαριασμό. Νέο κρούσμα τηλεφωνικής απάτης στην Ηλία πήραν από ηλικιωμένοι 4.000 ευρώ. Ο Δήμος Χερσονήσου στις περιοχές υψηλού κινδύνου για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Με τρακτέρ και λεωφορεία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης «Οι αγρότες της Μαγνησίας». Χορήγηση επιδόματος 3.000 ευρώ σε κάθε παιδί που γεννιέται από τον Δήμο Βελβεντού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από την Κρήτη και τον Άγιο Νικόλαο, καθώς ο Δήμος δηλώνει ότι έχουν διασφαλιστεί τα χρήματα για την υπόθεση των 500.000 ευρώ που αφαιρέθηκαν από τον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου με τη μέθοδο της ψηφιακής απάτης. Βέβαια, την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Πάμε στον Ιάσονα Ταυλά που μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλώς σου μεσημέρι. Απίστευτη υπόθεση όταν την ακούγαμε. Λέγαμε πώς είναι δυνατόν να συνέβη κάτι τέτοιο.
1: Και όμως στην εποχή μας όλα μπορούν να συμβούν όταν όλες οι υπηρεσίες γίνονται σιγά σιγά ψηφιακές. Φαίνεται ότι κάποιοι είναι συστήματα, κατάφεραν να σπάσουν τους κωδικούς, κατάφεραν να μπουν μέσα στους λογαριασμούς του Δήμου Αγίου Νικολάου, αφαίρεσαν τα 500.000. Η μέρα που δεν εργαζόταν ο Δήμος, Σαββατοκύριακο. Τώρα, σύμφωνα με το Δήμαρχο Αγίου Νικολάου και στελέχη του Δήμου με τα οποία κοινώνησα,
0: ναι,
1: φαίνεται ότι η τράπεζα έχει διασφαλίσει τα χρήματα αυτά για το Δήμο Αγίου Νικολάου. Φαίνεται ότι έχει βρεθεί η πορεία των χρημάτων και πώς πέρασαν σε ξένους λογαριασμούς από τους επιτίδιους. Ωστόσο, η απάτη υφίσταται. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εξετάζει όλη αυτή την ιστορία. Να πούμε ακόμα ότι έχουμε μια πληροφορία,
0: ναι,
1: ότι υπέστησαν άλλοι 12 πολίτες ζημία από παρόμοια ιστορία, από διαδικασία εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης, και είναι υπό έρευνα όλο αυτό το σύστημα το οποίο στήθηκε. Κάποιοι λοιπόν κατάφεραν να δημιουργήσουν ψεύτικους λογαριασμούς της τράπεζας, όπου ο ανυποψίαστος υπάλληλος έβαλε τους κωδικούς, νομίζοντας ότι είναι η τράπεζα με την οποία θα έπρεπε να κάνει το διακανονισμό. Περίμενα λοιπόν το Σαββατοκύριακο όταν κανένας δεν ήταν εκεί, έβαλαν τους κωδικούς, αφαίρεσαν τα χρήματα. Από εκεί πέρα φαίνεται,
0: ναι,
1: ότι κατάφερε η τράπεζα να βρει την πορεία των χρημάτων και να σταματήσει την διαδικασία. Αυτό φαίνεται μέχρι αυτή τη στιγμή, διότι επειδή είναι σε εξέλιξη η έρευνα, είναι σε εξέλιξη η υπόθεση αυτή, οπότε δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για να πούμε. Το ζήτημα είναι ότι χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται ένας άλλος μηχανισμός και πρέπει και οι τράπεζες αλλά και η αυτοδιοίκηση να λειτουργήσει διαφορετικά προκειμένου να υπάρχει μια μεγαλύτερη διασφάλιση όσον αφορά το δημόσιο χρήμα και τις διαδικασίες των πληρωμών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άσονα. Τώρα όμως είχαμε και άλλο κρούσμα τηλεφωνικής απάτης. Στην Ηλία αυτή τη φορά πήραν από ηλικιωμένοι 4.000 ευρώ. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Δεν έχει τέλος όπως φαίνεται.
2: Έτσι είναι, είναι μία ακόμη τηλεφωνική
0: μία
2: απάτη
0: ακόμη,
2: στην Ηλία,
0: φυσικά,
2: γιατί είχαμε έξαρση και το προηγούμενο χρονικό διάστημα και μάλιστα είχε κάνει παρέμβαση και είχε μιλήσει στην ΕΡΤ ο διοικητής της ασφάλειας του Πύργου, κάνοντας έκκληση σε ηλικιωμένους ανθρώπους να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε τηλεφώνημα και να ενημερώνουν τους δικούς τους ανθρώπους και την αστυνομία. Όμως κάποιοι φαίνεται ότι αγνοούν αυτή τη σύσταση και κάποιοι άλλοι, παρά τις 2-3 συλλήψεις που έγιναν επίσης την περασμένη εβδομάδα, συνεχίζουν απτόητοι να εξαπατούν τον κόσμο. Αυτή τη φορά η καλωστημένη τηλεφωνική απάτη ήρθε για μια ηλικιωμένη γυναίκα στην ορεινή περιοχή του Κούμανη της αρχαίας Ολυμπίας, που είδε δυστυχώς μέσα σε λίγα λεπτά να κάνουν σειρά οικονομίες της. Ο δράστης που επικοινώνησε μαζί της, της παρουσιάστηκε ως λογιστής και κατάφερε μάλιστα να την πείσει να ακολουθήσει τις οδηγίες του, χρησιμοποιώντας έναν εμφάνταστο τρόπο, ένα εμφάνταστο σενάριο,
0: ναι.
2: Αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας ζήτησε να τοποθετήσει τις οικονομίες που είχε στο σπίτι της μέσα σε μια σακούλα και μαζί με αυτές να βάλει τα κοσμήματά της, προκειμένου, όπως της είπε, να τα μετρήσει ο δορυφόρος. Και για να το κάνει αυτό ο δορυφόρος έπρεπε να τα βγάλει
0: πολύ εφάνταστη,
2: από το σπίτι.
0: Πάρα πολύ εφάνταστη.
2: Είναι
0: πραγματικά
2: ένα παρόμοιο τέκνασμα που είχε χρησιμοποιήσει και ένας προηγούμενος πριν από 1-2 μήνες περίπου, όταν φόβησε τα θύματα του λέγοντας ότι μέσω δορυφόρου καταγράφονται οι οικονομίες που έχουν και θα τους τσιμπήσει εφορία. Κάτι τέτοιο φαίνεται να συνέβη. Και τώρα η ηλικιωμένη πράγματι έβαλε σακούλα 4.000 ευρώ, τόσα είχε εκείνη την ώρα στο σπίτι, κατάφερε να τα είχε μαζέψει από κάποιες στερήσεις με τη συνταξούλα της, έβαλε και κάποια τη μαλφή και μια λυσίδα που έβγαλε και από το λαιμό της μάλιστα και, και ένα φυλακτό και τα έβαλε στη σακούλα και φυσικά αφήνοντάς τα έξω από το σπίτι, μέσα σε λίγα λεπτά κάποιος πέρασε από εκεί, την άρπαξε τη σακούλα και εξαφανίστηκε. Όταν το κατάλαβε ήταν πλέον αργά, οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει τώρα τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δράστων.
0: Μάλιστα, είναι πραγματικά διανόητα όλα αυτά που γίνονται με τις τηλεφωνικές απάτες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, να έχετε το νου σας όλοι εκεί έξω, όλοι, όλοι. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα. Εδώ έχουμε ευχάριστα νέα. Πάμε στη Δήμητρα Αναργύρου από την Έρτα Πάτρας. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι. Είναι καλά τα νέα για το 10χρονο παιδί, το οποίο κινδύνευσε να πνιγεί στην Μαραθιά, καθώς φαίνεται να αποσωληνώνεται, έτσι?
3: Έτσι ακριβώς. Στη Μαραθιά Ηλίας, λοιπόν, την Παρασκευή 28 Αυγούστου έγινε αυτό το πολύ σοβαρό περιστατικό. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Οι γιατροί της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών προχώρησαν χθες την αποσωλήνωση του παιδιού, καθώς η κλινική του εικόνα επέτρεψε ευτυχώς αυτό το πολύ σημαντικό βήμα. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στις 12 από τον υπεύθυνο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδών, τον Ανδρέα τον Ηλιάδη, έναν άνθρωπο που έχει ζώσει πάρα πολλά παιδιά, πολλά παιδιά. Είναι ήρωας για όλους, πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο γιατρός, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θετική εξέλιξη, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως κερδίσαμε τη ζωή, αλλά και το χαμόγελο. Πριν από μια εβδομάδα, ο Ανδρέας Ολιάδης μας έλεγε ότι ήταν πολύ βαρύ το περιστατικό, αλλά είχε ελπίδες. Όταν λέει ότι έχει ελπίδες αυτός ο γιατρός, όντως το χαμόγελο έρχεται.
0: Μάλιστα.
3: Είχε προηγηθεί λοιπόν την προηγούμενη, την πρώτη δηλαδή του Σεπτέμβρη, η διαδικασία αξιολόγησης της νευρολογικής κατάστασης του παιδιού, του 10χρονου παιδιού. Η ιατρική ομάδα άνοιξε το λεγόμενο νευρολογικό παράθυρο, προκειμένου να εξετάσει τις αντιδράσεις του παιδιού, το επίπεδο συνείδησης και συνολικά τη λειτουργία του νευρικού συστήματος μετά το σοβαρό αυτό περιστατικό. Τα δεδομένα που προέκυψαν, όπως καταλαβαίνετε, έδωσαν τη δυνατότητα στους θεράποντες γιατρούς να προχωρήσουν στο επόμενο κρίσιμο στάδιο της νοσηλείας, αφαιρώντας την υποστήριξη της διασωλήνωσης. Το παιδί βέβαια εξακολουθεί να βρίσκεται υποστενή ιατρική παρακολούθηση στη ΜΕΘ Παιδών του νοσοκομείου του Ρίου και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα ένα σημαντικό βήμα για τη μετεγκατάσταση του σοφρονιστικού καταστήματος Ιωαννίνων έγινε χθες με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή νέου σύγχρονου σοφρονιστικού καταστήματος στην Κόντσικτα του Δήμου Ιωαννιτών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι. Εξάλλου οι φυλακές, η αλήθεια είναι ότι είναι υπερφορτωμένες.
4: Βέβαια. Καλησπέρα σας από την ΕΡΤ εδώ Ιωαννίνων. Το νέο κατάστημα πρόκειται να κατασκευαστεί στην Κόντσικα του Δήμου Ιωαννιτών. Θα έχει χωρητικότητα 600 κρατουμένων. Θα φέρει την ονομασία Γενικό Σοφρονιστικό Κατάστημα της Περιφέρειας Ηπείρου. Η εγκατάσταση προβλέπει να αναπτυχθεί σε έκταση 100 στρεμμάτων, η οποία έχει παραχωρηθεί χωρίς αντάλλαγμα από το Δήμο Ιωαννιτών στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σε αυτές τις νέες υποδομές θα περιλαμβάνονται και πτέρυγες κρατουμένων, διοικητικοί χώροι, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, καθώς και εκπαιδευτικές και αθλητικές εγκαταστάσεις. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ και η χρηματοδότηση έχει προβλεφθεί μέσω του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την περίοδο 2026-2030. Με βάση όμως τη σύμβαση, το υπερταμείο αναλαμβάνει την ορίμανση του έργου και τις διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην επιλογή του αναδόχου, ενώ οι κτηριακές υποδομές

0: Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλα και ο κύριος Γιώργος Αμυράς, καθώς και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αντικλιματικής Πολιτικής.
1: Μάλιστα.
0: Από την πλευρά του, βέβαια, να σας πω κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Ναι. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι το έργο των Ιωαννίνων εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα κατασκευής και αναβάθμισης των σωφρονιστικών καταστημάτων σε διάφορες περιοχές της χώρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Πάμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών και στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια, καλό σου μεσημέρι. Νωρίτερα είχαμε μία φωτιά στην Κρυσταλλοπηγή. Μάλιστα, έχησε και το 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς τις πρέσπες. Ωστόσο, αυτή την ώρα η εικόνα είναι καλή.
2: Σημαντικά βελτιωμένη, βελτιωμένη είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή, Ειρήνη, στις δασικές πυρκαγιές που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δίσβατη δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή της Φλόρινας. Παρότι η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη, η άμεση και η γαντιαία κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα, Ειρήνη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι κάτοικοι της οικισμού έζησαν ώρες αγωνίας, καθώς οι φλόγες πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής, φτάνοντας μόλις στα 250 μέτρα από τις αυλές των πρώτων σπιτιών. Αργά το βράδυ ενεργοποιήθηκε, όπως είπε εσύ, το 112, καλώντας τους κατοίκους της Κρυσταλλοπηγής να απομακρυνθούν προληπτικά από τις πρέσπες, προς τις πρέσπες μάλλον, μέσω του παλαιού οδικού δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Αρχικά οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν και συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία του χωριού, ωστόσο νωρίς το ξημέρωμα, όταν η πυρκαγιά περιορίστηκε και διαπιστώθηκε ότι δεν έχει πλέον κατεύθυνση προς τον οικισμό, επέστρεψαν με ασφάλεια στις εστίες τους. Τώρα, με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα, η επιχείρηση κατάσβεσης πέρασε σε μια νέα φάση, με το συνδρομή των και εναέριων μέσων φυσικά, στο πεδίο να επιχειρούν πάνω από 42 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ καθοριστική είναι και η συμβολή δύο ομάδων δασοκομάντων της 8ης αμοδέα από την Κοζάνη. Από νωρίς το πρωί, όπως έλεγα, τρία αεροσκάφη τύπου Air Tractors και ένα ελικόπτερο που πραγματοποιούν συνεχείς στοχευμένες ρήψεις νερού. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά καίει σε πολύ μικρή έκταση εντός εξαιρετικά δύσβατου και δυσπρόσιτου σημείου, γεγονός που δυσχεραίνει την προσέγγιση των επιγειών τμήματων. Ωστόσο, η συνεχή ρήψη των αέριων μέσων και η παρουσίαση των δασοκομάντων έχουν βελτιώσει αισθητά την κατάσταση, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή μέχρι και τον πλήρη έλεγχο και την κατάσβεση όλων των εστιών. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πυρκαγιά όμως είχαμε και το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην Άνδρο. Λίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η πυρκαγιά ξέσπασε πράγματι λίγο μετά τις 7 σήμερα το πρωί στο συνετή της Άνδρου, καίγοντας κυρίως χαμηλή διάστηση. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 8 πυροσβέστες, εθελοντές, 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Άνδρου και ιδιώτες. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε σχετικά άμεσα με τα εναέρια μέσα να αποχωρούν από το σημείο, ενώ παραμένουν στην περιοχή για προληπτικούς λόγους επιγεία μέσα. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των λοιπόν φορέων συνέβαλε καθοριστικά στην ανακοπή της πυρκαγιάς και στον περιορισμό της εξάπλωσής της, παρά τους ισχυρούς βορειοανατολικούς ανέμους που έπνεαν από νωρίς το πρωί στην περιοχή. Λόγω αυτών των ισχυρών ανέμων που προβλέπεται ότι θα συνεχίσουν να επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή και τις επόμενες ημέρες, ο εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Άνδρου έβγαλε ανακοίνωση μέσω της οποίας συνιστά στους πολίτες να παραμένουν σε παγρύπνηση, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει νέα εστία πυρκαγιάς.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: Πάμε τώρα στον ιό του Δυτικού Νείλου και στον Δήμο Χερσονήσου, που είναι μεταξύ των περιοχών που χαρακτηρίζονται από τον εωδίος υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρούσματων. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες καταγράφηκαν τα πρώτα εγχώρια κρούσματα στην Κρήτη, τρία στο σύνολο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή στην περιοχή σας.
1: Το Δήμο Χερσονήσου,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι ένας από τους 14 Δήμους σε επίπεδο χώρας που με απόφαση του ΕΟΔΗ χαρακτηρίζεται πλέον υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρούσματων του ιού του Δυτικού Νείλου. Να θυμίσουμε βέβαια ότι έχουν εμφανιστεί κρούσματα στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο και έχουν ληφθεί μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως επισημαίνεται από τους επιστήμονες της Ομάδας Εργασίας για τον Καθορισμό Επηρεαζόμενων Περιοχών και από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές. Η απόφαση λήφθηκε κατόπιν συνεκτίμησης των επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων.

0: Στους Δήμους των υψηλού κινδύνου δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα όπως και στη Χερσόνησο κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων. Και σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κ. Αντώνη Παπαδάκη, η απόφαση για το Δήμο Χερσονήσου ελήφθη μετά το τελευταίο τρίτο κρούσμα που είχαμε σε επίπεδο Κρήτης, τον 70χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται στο Βενζέλιο Νοσοκομείο. Ο τόπος κατοικίας του άνδρα είναι στην περιοχή του Καρτερού, στο Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος όμως γειτονεύει με το Δήμο Χερσονήσου ουσιαστικά, όπως μας ανέφερε ο κ. Παπαδάκης, ένας δρόμος χωρίζει τους δύο Δήμους. Και γι' αυτό ελήφθη και αυτή η απόφαση για τη Χερσόνησο. Ήδη στην ευρύτερη περιοχή του Καρτερίου έχουν πολλαπλασιαστεί οι ψεκασμοί και έχουν τοποθετηθεί και παγίδες για τον εντοπισμό του ιού του κουνουπιού που ευθύνεται για την εμφάνιση της νόσου. Και να σας δώσω και μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Ναι. Έχουμε μία φωτιά η οποία εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο χωριό Πλώρα του Δήμου Βόρτινας. Έχουμε κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων, δηλαδή έχουν μεταβεί στο σημείο 40 πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν και δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο που συμβάλλει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.
1: Είναι σε αγροτοδασική έκταση, δεν έχει κοντά σπίτια, δεν έχει κάτι που να κινδυνεύει.
0: Όχι, δεν κινδυνεύει, μάλιστα. Δεν κινδυνεύει ο οικισμός.
1: Ωραία, Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε θερμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φωτιά λοιπόν στο χωριό Γόρτινα, σε εξέλιξη αυτή την ώρα, και η Σταυρούλα νωρίτερα μας είπε και για το Δήμο Χερσονήσου, μια περιοχή υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Πάμε όμως στη Βασιλική Μαχαίρα τώρα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Εκεί λοιπόν η περιοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι πλέον καθαρή από κρούσματα. Καλό σου μεσημέρι, Βασιλική.
2: Καλό μεσημέρι και πέρσι και φέτος καθαρή
1: από
2: μολύνσεις σε ανθρώπους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτό καταγράφεται. Αυτό τον συμβλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών και Έργων Κώστας Δενετίδης. Όπως εξήγησε, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η περιφέρεια, γιατί είχαμε πρόβλημα παλιότερα, 18-19, απλά δεν είχε γίνει το, δεν είχε τόσο πολύ στη δημοσιότητα, δεν ήταν. Η περιφέρεια λοιπόν κάνει ελέγχους με παγίδες για τα μολυσμένα κουνούπια που μεταδίδουν τον ιό και ανάλογα σε ποιες περιοχές υπάρχουν γίνονται ψεκασμοί.
1: Ναι.
2: Το πρόγραμμα αυτό που εφαρμόζεται από τον Μάρτιο μέχρι και τον Οκτώβριο, φέτος υπάρχει σκέψη να επεκταθεί καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς οι ήπιοι χειμώνες δεν βοηθούν στο να εξαφανίζονται οι πληθυσμοί των κουνουπιών. Οπότε με την χρονική επέκταση του προγράμματος ευελπιστούν οι αρμόδιοι πως του χρόνου το πρόβλημα της όχλησης των κουνουπιών και της μόλυνσης με τον ιό του Δυτικού Νείλου να είναι πάρα πολύ καλύτερα. Ωστόσο, αυτό απαιτεί και τη συνεργασία των πολιτών ως προς τη συμμόρφωση με τους κανόνες για κλείσιμο βόθρων, το άδειασμα των στάσιμων νερών, ακόμα και από το πιατάκι μιας γλάστρας.
1: Να
2: ξέρετε, το πιατάκι δίνει 100.000 κουνούπια. Ένα πιατάκι με νερό από μια γλάστρα που ποτίσαμε το απόγευμα.
1: Με το στάσιμο νερό που μένει κάτω στο πιατάκι.
2: Βεβαίως.
1: Μάλιστα. Βασιλική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Και από τον ιό του Δυτικού Νείλου τώρα πάμε στα κρούσματα ευλογιάς, καθώς έχουμε ένα τέτοιο κρούσμα το οποίο επιβεβαιώθηκε σε χωριό της Αργολίδας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ξεκίνησε ήδη η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων για τον περιορισμό της νόσου και την αποτροπή φυσικά εξάπλωσής της. Βασίλης Κουβάλης από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στο κεφαλάρι του Άργου, στην Αργολίδα έγινε αυτό.
1: Ναι.
3: Και θανατώθηκαν 49 ζώα. Η επιβεβαίωση της μόλυνσης έγινε από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών και τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, που εξέδωσε απόφαση για λήψη μέτρων. Μεταξύ άλλων, τα μέτρα περιλαμβάνουν καταστροφή ή και κατάλληλη επεξεργασία των ζωοτροφών και των υλικών που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, τον καθαρισμό και την απολύμανση των εγκαταστάσεων και των χώρων, καθώς και τη διενέργεια επιδημιολογικής έρευνας. Γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση ορίστηκε ζώνη προστασίας σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων, στην οποία περιλαμβάνονται το Κεφαλάρι, το Ελληνικό, το Σκαφιδάκι, η Νέα Κύος, η Μήλη και το νότιο τμήμα του Άργους. Παράλληλα, καθορίστηκε ζώνη επιτήρησης σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων, η οποία εκτείνεται σε περιοχές του Δήμου Άργους Μυκηνών και Ναυπλιαίων, αλλά και σε περιοχές περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας. Άρα μπαίνει και στην Αρκαδία η ζώνη με την τοπική κοινότητα Ξηροπηγάδου, τα Κάτω Βέρβαινα, τα Κάτω Δολιανά, την Πλατάνα του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας, καθώς και το τοπικό διαμέρισμα Ελαιοχωρίου του Δήμου Τρίπολης. Στις συγκεκριμένες ζώνες τίθενται σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα επιτήρησης και ελέγχου. Στη ζώνη προστασίας προβλέπονται μεταξύ άλλων απογραφή και περιοδική κτηνιατρική επιθεώρηση των εκμεταλλεύσεων, καθώς και περιορισμοί στην κυκλοφορία και μεταφορά ζώων. Τα μέτρα διατηρούνται για 40 ημέρες μετά τη θανάτωση των ζώων και την ολοκλήρωση του καθαρισμού και της απολύμανσης. Η περιφέρεια Πελοποννήσου και οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα με στόχο την αυστηρή εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου και των περιορισμών κάθε κινδύνου περαιτέρω διασποράς της νόσου.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τώρα, ψηφίστηκε στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για νέο ενισχυμένο μοντέλο επιχειρησιακού συντονισμού για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Αντιδράσεις είχαμε από την αντιπολίτευση για την εμπλοκή του Υπουργείου Άμυνας με τη συμμετοχή και του στρατού. Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και σχεδόν 6 μήνες μετά από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος και ενώ συνεχίζονται τα κρούσματα, διασπείρεται η ζωονόσος και 6 μήνες μετά δεν έχει ολοκληρωθεί η εχμηλάτιση, ενώ θα έπρεπε να έχει γίνει μέσα στο πολύ σε ένα μήνα. Χθες ψηφίστηκε στη Βουλή, όπως πολύ σωστά είπες, η τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, όπου περιλαμβάνεται ένα νέο μοντέλο επιχειρησιακού συντονισμού για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο, που τι αλλάζει. Στο νέο μοντέλο που τίθεται σε εφαρμογή, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει το συντονισμό των δυνάμεων στο πεδίο, ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διατηρεί τη στρατηγική και επιστημονική ευθύνη για την αντιμετώπιση της επιζωωτίας. Η εξέλιξη αυτή, να θυμίσουμε, ήρθε μετά το επεισοδιακό περιφερειακό συμβούλιο που είχαμε στη Μυτιλήνη την περασμένη εβδομάδα και είχε αποφασίσει να σταματήσει η εχμηλάτιση και η θανατώση των ζώων από τους κτηνιάτρους της περιφέρειας, γιατί από τους κτηνιάτρους του στρατού και του Αλγοδήμητρα η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά. Τώρα να σου πω ότι η τροπολογία αυτή έφερε αντιδράσεις της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Βουλή, όπου βουλευτές μίλησαν για ομολογία αποτυχίας της κυβέρνησης με την ενεργοποίηση του στρατού σε ένα θέμα που δεν έχουν καμία αρμοδιότητα οι ένοπλες δυνάμεις. Αντιδράσεις είχαμε και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, που είπαν ότι είναι επικίνδυνη εκτροπή η απόφαση αυτή. Καταγγέλει την ανάθεση του συντονισμού της κρίσης και των πολιτικών κτηνιάτρων κτηνιατρικών υπηρεσιών σε στρατιωτική διοίκηση και υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση μιας επιζωωτίας απαιτεί εξειδικευμένη επιστημονική γνώση, κλινική εμπειρία και εφαρμογή συγκεκριμένων υγειονομικών πρωτοκόλων, αρμοδιότητες που ανήκουν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Κλείνοντας, να σου πω από ό,τι είπε ο Υφυπουργός στη Βουλή, όσον αφορά για την εχμηλάτιση, βρίσκεται στο 80% και το επόμενο διάστημα θα ενισχυθούν οι δυνάμεις των κτηνιάτρων, ώστε σύντομα, όσο πιο σύντομα, να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Και επανέλαβε ότι επίκειται η έκδοση οικία για να πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι, το γάλα και τις ζωοτροφές.
1: Μίλησε η εικόνα, ποια είναι αυτή την ώρα στους κτηνοτρόφους και στους στηροκόμους?
4: Οι κτηνοτρόφοι είναι σε εκτρή οικονομική κατάσταση και είναι δύο κατηγορίες κτηνοτρόφων. Από τη μία, οι άνθρωποι που τους θανατώνονται τα κοπάδια γιατί ευρύθηκαν θετικά στην ζωονόσο του αθόδος πυρετού, είναι 191 εκτροφές, από τις οποίες έχουν πληρωθεί οι μισοί. Και από την άλλη έχουμε χιλιάδες, είναι πάνω από 3.500 οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Λέσβο. Έχουμε λοιπόν τους χιλιάδες κτηνοτρόφους που δεν έχουν καμία απολύτως ενίσχυση, γιατί είναι τρεις οι πηγές εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Από το σφάξιμο των αρνιών το Πάσχα που δεν έγινε, γιατί εντοπίστηκε το κρούσμα, από την πώληση του γάλακτος που υπήρξε πρόβλημα με την επιζωωτία και από επιδοτήσεις που δεν δόθηκαν. Την ίδια ώρα είναι υποχρεωμένοι να έχουν τα ζώα τους σε στάβλους, δεν επιδοτήθηκαν για τις ζωοτροφές, οπότε καταλαβαίνεις ότι η οικονομική κατάσταση αυτή τη στιγμή των κτηνοτρόφων στη Λέσβο είναι τραγική. Όσον αφορά των ανθρώπων που τους θανατώθηκαν τα ζώα, ναι μεν πήραν κάποια χρήματα για τα θανατωμένα ζώα και εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα και 1.300 για απώλεια εισοδήματος. Όμως τα ανοίγματα που έχουν, τα δάνεια, οι υποχρεώσεις, οι ζωοτροφές και όλα αυτά είναι τέτοιες που δεν αρκούν για να μπορέσουν να σταθούν στο χώρο, Ειρήνη, και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, αν θέλεις, για μένα. Εγκαταλείπουν οι κτηνοτρόφοι την κτηνοτροφία στη Λέσβο και σε 10 χρόνια από σήμερα τα χωριά μας θα είναι άδεια.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, Μυρσίνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Τάμια Δάμο από την ΕΡΤΑ Φλόρινας, καθώς εκεί βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης. Τάμι.
5: Αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις ο Υπουργός Εξωτερικών μετά και τις συναντήσεις που είχε και τις επαφές με τον Δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας, μέλη της ΔΕΕΠ, καθώς επίσης τώρα θα έχει και με την Πρόεδρο του ΕΒΕ, την κυρία Ρόζα. Αναφέρθηκε στην σημαντικότητα ύπαρξης των ακριτικών αυτών περιοχών και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην εξωτερική πολιτική της χώρας και εδώ η περιοχή της Φλόρινας που βρίσκεται και σε ένα σημείο που συνδέει την χώρα μας με δύο άλλες βαλκανικές χώρες, την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Αναφέρθηκε στο ότι θα πρέπει να τονωθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών αυτών των περιοχών των ακριτικών που βρίσκονται σε συνοριακές γραμμές και να ξέρουν ότι πάντα η ελληνική πολιτεία θα είναι δίπλα τους, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.
0: Είναι ένας καθαρισμός δάσους εντός της
6: ζώνης. Οι μεγάλες, αλλά...
7: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, όλα καλά. Πάμε τώρα στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Καθώς είμαστε σε απόσταση αναπνοής πριν και από τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Βέβαια,
8: καλό μεσημέρι.
1: Αρχίζουν τα όργανα, η αλήθεια είναι. Από τη Μαγνησία θα μας τα μεταφέρεις εσύ. Οργανωμένα θα συμμετάσχουν οι αγρότες της Μαγνησίας στη μεγάλη κινητοποίηση του πρωτογενούς τομέα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
8: Έτσι ακριβώς, όπως μας έλεγε σήμερα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, ο κ. Γεωργαδάκης, στο Λευκό Πύργο έχουν δώσει ραντεβού τρακτέρ από αγροτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδος, ενώ αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλείς και μελισσοκό με πόλη τη χώρα θα μετακινηθούν με λεωφορεία. Από τη Μαγνησία τώρα έχουν προγραμματιστεί δύο αναχωρήσεις. Το πρώτο λεωφορείο θα ξεκινήσει 9.30 το πρωί από το Δημαρχείο Ζαγοράς και το δεύτερο στις 11 από το Δημαρχείο του Βόλου. Η απόφαση για τη συμμετοχή στη διαδήλωση ελήφθη σε πανελλαδική σύσκεψη που έγινε στα Μάλγαρα. Και σύμφωνα με τον κύριο Γεωργοδάκη, η κινητοποίηση σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου αγώνων, καθώς τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκαν, αλλά συνεχώς αυξάνονται. Τίποτα υπερχαρακτηριστικά δεν έχει ικανοποιηθεί καν από τα αιτήματά μας, κυρίως αναφερόμενο στο αυξημένο κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές των προϊόντων και στις αποζημιώσεις που παραμένουν σε κρεμότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις αυξήσεις των λιπασμάτων, επισημένοντας ότι η ενίσχυση που είχε εξαγγελθεί δεν καλύπτει παρά ένα μικρό μέρος επιβάρυνσης. Όπως υποστήριξε, οι τιμές των λιπασμάτων έχουν αυξηθεί κατά περίπου 70% την ώρα που η κυβερνητική ενίσχυση περιορίζεται γύρω στο 15%.
1: Ναι.
8: Ανεπαρκές επίσης χαρακτήρισε και το αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος. Όπως είπε, η χαμηλότερη τιμή δεν εφαρμόζεται σε όλους, ενώ αγρότες που έχουν οφειλές προς τους παρόχους κινδυνεύουν να αποκλειστούν παντελώς, ακόμη και αν οι οφειλές δημιουργήθηκαν επειδή φυσικά δεν αποζημιώθηκαν για καταστροφές ή έμειναν χωρίς εισόδημα. Σοβαρή είναι η κατάσταση βέβαια και στην κτηνοτροφία, καθώς έχουμε τις επιπτώσεις από την ευλογιά, την πανόλη και τον αφρόδη πυρετό και όπως υποστήριξε πολλοί κτηνοτρόφοι έχουν οδηγηθεί στην κυριολεξία στον αφανισμό μετά την θανάτωση των κοπαδιών τους και τις καθυστερήσεις της αποζημιώσεως, ενώ όπως ξέρετε δεν μπορεί να γίνει επανασύσταση όσο υπάρχει έστω και ένα κρούσμα, αμέσως δίνεται μια παράταση 6 μηνών για να ξεκινήσει η επανασύσταση για όλους. Στο επίκεντρο της κριτικής στο κόμι βρέθηκαν και οι διώξεις αγροτών για τη συμμετοχή στις περσινές κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότερες από 1.000 υποθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα, ενώ από τον μπλόκο της Νίκαιας έχουν σχηματιστεί πάνω από 100 δικογραφίες. Το μόνο πράγμα λέει, που πήραμε από τους μεγάλους αγώνες ήταν δικογραφίες και διώξεις, υπογραμμίζοντας βέβαια ότι οι αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις είχαν ληφθεί συλλογικά από τις συνελεύσεις των αγροτών. Τέλος, βέβαια, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι η περίοδος είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τους παραγωγούς.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Η Αλεξανδρούπολη γίνεται πλέον ενεργειακός κόμβος της χώρας. Από αύριο η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία υπογράφουν σχετικό μνημόνιο συνεργασίας. Αυτά δήλωσε σήμερα το πρωί από τον Εύρο στο πλαίσιο επίσκεψής του ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Πάμε στη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και από τον Εύρο, από την Ορεσιάδα, όπου πριν από λίγο ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στον Εύρο Υπουργός Περιβάλλοντος με επιθεωρήσεις των έργων αντινέρο στις περιοχές Άβατα και Δαδιάς, όπου επλήγησαν σοβαρά από την πυρκαγιά του 2023. Όπως επίσης και το παρατηρητήριο αρπακτικών πουλιών επισκέφθηκε ο κ. Παπασταύρου. Τώρα το πρωί σε δηλώσεις του επισήμανε ότι ο Εύρος και η Αλεξανδρούπολη γίνεται πλέον ενεργειακός κόμβος που θα τροφοδοτεί και άλλες χώρες και ότι η Ελλάδα αλλάζει σελίδα. Να πούμε ότι ο κ. Παπασταύρου συμμετείχε σε σύσκεψη περίπου στις 8 σε αρμοδίων φορέων και εκπροσώπων που συμμετείχαν σήμερα το πρωί στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επισήμανε τη διεύρυνση του κύκλου αυτού με την επιθυμία που εκφράζουν και άλλες χώρες να παίρνουν φυσικό αέριο από τη χώρα μας μέσω της Αλεξανδρούπολης, κάτι που αποτελεί διεθνή αναγνώριση αυτής της νέας ενεργειακής πολιτικής. Να σημειωθεί ότι αύριο, όπως ενημέρωσε, είναι μια σημαντική μέρα, διότι στον κύκλο αυτό μπαίνουν και άλλα δύο κράτη της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας, με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στη Θεσσαλονίκη. Ήδη σήμερα στα πλαίσια της επίσκεψης του ο κ. Παπασταύρου είχε ενημερωτική συνάντηση στις αποθήκες της Gas Trade με τους 11 διαχειριστές από 9 κράτη, τα οποία ήδη είναι ενταγμένα στον κύκλο διαχείρισης φυσικού αέριου μέσω του Ενεργειακού Κόμβου της Αλεξανδρούπολης, κάτι που ενισχύει τη διεθνή δυναμική της.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε χορήγηση επιδόματος 3.000 ευρώ σε κάθε παιδί που γεννιέται στον Δήμο Βέλβετου. Αυτό τουλάχιστον αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο και όπως καταλαβαίνουμε στόχος είναι να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος σε έναν Δήμο όπου στο πρώτο εξάμηνο του έτους υπήρξαν μόνο δύο γεννήσεις. Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλώς μεσημέρι. Είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα, όχι μόνο στο Δήμο Βέλβεντου, αλλά και σε άλλες περιοχές, γιατί βλέπουμε και σχολεία να κλείνουν.
10: Γενικότερα σε όλη τη χώρα το δημογραφικό είναι μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πιο έντονο θα λέγαμε αυτό το πρόβλημα με τη συρρήκνωση του πληθυσμού λόγω της μείωσης των γεννήσεων αλλά και λόγω ότι οι νέοι αναζητούν εργασία εκτός της περιφέρειας. Έτσι, στην στήριξη των νέων οικογενειών και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στρέφεται και ο Δήμος Βελβεντού, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που θεσπίζει και ο νέος Δημοτικός Κώδικας. Έτσι, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση από το πρώτο παιδί και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό πρόκειται να εφαρμοστεί άμεσα σε πρώτη φάση. Η απόφαση θα επαναξιολογηθεί πριν το τέλος της τρέχουσας δημοτικής περίοδου. Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με τον Δήμαρχο Μανώλη Στεριού να χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ανησυχητική τη μείωση των γεννήσεων. Μέσα στο 2026 έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα μόλις δύο γεννήσεις από μόνιμους κατοίκους και δημότες Βελβεντού. Ενώ χαρακτηριστική είναι και η εικόνα στον παιδικό σταθμό, που οι εγγραφές από 20 παιδιά το 2021 μειώθηκαν φέτος τα 8. Έτσι, το ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε στη χορήγηση των 3.000 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Υπήρξαν από την αντιπολίτευση προτάσεις για προϋποθέσεις όπως τα παιδιά να φοιτούν στις σχολικές δομές του Βελβεντού από τον παιδικό σταθμό έως την πρώτη δημοτικού. Διαφώνησε ο Δήμαρχος, επισημένοντας ότι κατά τη γέννηση δεν μπορεί να προβλεφθεί εάν η οικογένεια εξακολουθεί να κατοικεί στην περιοχή μετά από 6 ή 7 χρόνια. Έτσι, η πρόταση του Δημάρχου πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο και το μέτρο θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. Να υπενθυμίσω εδώ, Ειρήνη, ότι ο γειτονικός Δήμος Σερβίων πρόσφατα, πριν από περίπου 2 μήνες, αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση νέων ζευγαριών που επιλέγουν να εγκατασταθούν και να δημιουργήσουν την οικογένειά τους στην περιοχή. Το πρόγραμμα προβλέπει παροχές μέχρι και 5.000 ευρώ για δικαιούχους με εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, ειδικά για τη δημοτική κοινότητα Ελάτης Σερβίων και με έσοδα από την εκμετάλλευση του δημοτικού δάσους Ελάτης, εφαρμόζεται ήδη από πέρυσι πρόγραμμα οικονομικής στήριξης ύψους 10.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση παιδιού. Η οικονομική στήριξη θα δίνεται τμηματικά 1.000 ευρώ κάθε χρόνο για τα 10 πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού. Στην Ελλάδα, να πω, είχε να γεννηθεί παιδί εδώ και 10 χρόνια και το πρώτο παιδί που γεννήθηκε, που ήρθε στη ζωή μετά από αυτό το διάστημα, ήδη δόθηκε και η σχετική ενίσχυση.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή που έχουμε τον Δήμαρχο Κίθνου, τον κύριο Σταμάτη Γαρδέρη. Κύριε Γαρδέρη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε θέρμα. Τώρα έχουμε πάει στην Κίθνο.
11: Και τους ακροατές σας.
1: Ευχαριστούμε. Έχουμε πάει στην Κίθνο λοιπόν, σε αυτό το πανέμορφο νησί. Γιατί αποφασίσατε να δώσετε ένα εφάπαξ επίδομα σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που έρχονται στο νησί σας.
11: Καταρχάς να πω ότι δεν είναι η αφορμή για να έρθει στο νησί μας μόνο το επίδομα. Η αφορμή είναι και όλα τα υπόλοιπα, έτσι σαν προορισμός που είμαστε σαν νησί. Βέβαια αυτό που αναφέρεται αφορά ως επιτοπλίστων μια περίοδο χειμερινή όσον αφορά τους καθηγητές και δασκάλους, ιδίως τους αναπληρωματικούς τους, οι οποίοι θα έρθουν στο νησί μας. Υπάρχει μια δυσκολία, ξέρετε, στο να έρθει κάποιος, γιατί μέσα στα προβλήματα της νησιωτικότητας είναι και ο βιοπορισμός των ανθρώπων αυτών επάνω στο νησί. Οπότε για να ενισχύσουμε το κίνητρο του κάθε ενός από αυτούς για να μπορέσει να επιλέξει την Κίθνο, είναι καθιερώσαμε και το επίδομα αυτό των 300 ευρώ μηνιαίως.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ απίστευτη πρωτοβουλία και πολύ σημαντική, ξέρετε, γιατί είναι για κάθε μήνα. Είναι πολύ σημαντικό βοήθημα για αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να πληρώνουν το ενοικιό τους, πρέπει να βρουν στέγη. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να βρουν στέγη σε εσάς. Βοηθάτε, τους βοηθάτε.
11: Φροντίζουμε και εμείς γι' αυτό. Με το τέλος της καλοκαιρινής περίοδου απευθυνόμαστε στους ιδιοκτήτες να δηλώσουν όσοι έχουν διαθέσιμα καταλήμματα για τους εκπαιδευτικούς.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προφανώς αντιμετωπίζατε προβλήματα για να φτάσετε σε αυτό το σημείο.
11: Σίγουρα,
1: στο να έρθει κάποιος.
11: Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα. Καταλαβαίνετε τώρα για να επιλέξει κάποιος ένα νησί το χειμώνα ιδίως είναι λίγο δύσκολο. Είναι τα θέματα μετακίνησης, με τα πλοία, είναι και αυτό που λέτε ότι τα τουριστικά νησιά αυτά που τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προορισμοί, υπάρχει μια δυσκολία εξέβρεσης στέγης, στο οποίο διευκολύνουμε, αλλά και κυρίως είναι και το οικονομικό στο να μπορέσει να βιοπορήσει κάποιος την καθημερινότητά του. Οπότε φροντίσαμε μιας και το οικονομικό είναι ένα κίνητρο βασικό, θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε και σε αυτό το τομέα να ενισχύσουμε για να μπορέσουμε να έχουμε πληρότητα όσον αφορά τις θέσεις αυτές.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, Δήμαρχε.
11: Σημειωτέω να πω ότι εδώ και χρόνια δίνουμε επιδόματα στους αγροτικούς ιατρούς και τώρα και στους γιατρούς ειδικότητας. 500 ευρώ στους αγροτικούς μηνιαίως και 1000 στους γιατρούς ειδικότητας.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε γιατρούς, μιας και μιλάμε για γιατρούς.
11: Εγώ έδωσε μετά από πάρα πολλά χρόνια να έχουμε πλέον μόνιμο παιδίατρο εδώ, μιας και το επικοινωνήσαμε το θέμα του επιδόματος.
1: Ναι.
11: Και αναμένουμε και για το γενικό ιατρό που θα γίνει προκήρυξη, επαναπροκήρυξη πάλι τώρα.
1: Πολύ σημαντικό. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Και εγώ ευχαριστώ για την εξέλιξη.

0: Πάμε τώρα στην Λάρισα, όπου έχουμε εντατικές προετοιμασίες για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Στις 11 του μηνός ανοίγουν τα σχολεία. Ο Δήμαρχος της Λάρισας επιθεώρησε και τις εργασίες έργων που εντάσσονται στα προγράμματα Μαριέτα Γιαννάκου. Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μίνα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. 6 σχολικές μονάδες ανακαινίζονται και θα είναι έτοιμες με την έναρξη της σχολικής χρονιάς μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου στον Δήμο Λαρισαίων. Παράλληλα, τη φετινή σχολική χρονιά έχουμε την ανακαίνιση του ειδικού δημοτικού και νηπιαγωγείου ειδικής αγωγής στη Γιάννουλη μέσω δωρεάς της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Τις εργασίες λοιπόν στα σχολικά αυτά συγκροτήματα επιθεώρησε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, καθώς όπως τόνισε η ασφάλεια των μαθητών είναι το πρώτιστο και με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Βέβαια, όπως είπε, έχουμε κάνει αρκετά, όμως είναι ακόμη πολλά να κάνουμε και θα συνεχίσουμε, γιατί η φροντίδα των σχολείων μας είναι μια διαρκή υποχρέωση απέναντι στα παιδιά και τις οικογένειες της Λάρισας. Να πω ότι ο προϋπολογισμός για την αναβάθμιση των 6 σχολικών μονάδων μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ με την δωρεά ύψους 500.000 ευρώ της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών έχουμε, όπως σας είπαμε, την αναβάθμιση στο ειδικό νηπιαγωγείο και δημοτικό και το ΤΕΕ ειδικής αγωγής στην Γιάννουλη. Παράλληλα, να σας πω, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ανοίγει τις πύλες του και το κοινωνικό φροντιστήριο. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και οι ιδιοκτήτες των φροντιστήριων, ιδιωτικών φροντιστήριων, συνεργάζονται αρμονικά και φέτος, προκειμένου να προσφέρουν δωρεάν διδακτική στήριξη υψηλού επίπεδου με απόλυτο σεβασμό σε μαθητές και μαθήτριες, των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Και μιας και μιλάμε για έναρξη σχολικής χρονιάς με προβλήματα, κάποια προβλήματα, θα ξεκινήσει η μεταφορά μαθητών στην αρχή της σχολικής χρονιάς στη Χίο λόγω των άγονων διαγωνισμών και της έλλειψης προσφορών από τους επαγγελματίες του χώρου. Συγκεκριμένα περίπου 208 μαθητές από το σύνολο των 2.000 μαθητών περίπου που μετακινούνται με λεωφορεία θα αντιμετωπίσουν μια μικρή καθυστέρηση στην έναρξη της μεταφοράς τους. Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στοιχείο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ο στόχος είναι μέχρι τέλη του Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί, να έχουν γίνει ξανά οι διαγωνισμοί και να έχει βρεθεί τρόπος έτσι ώστε και αυτοί οι 208 μαθητές που κυρίως βρίσκονται στο νότιο-ανατολικό τμήμα του νησιού, δηλαδή Δημοτική Ενότητα Αγίου Μινά και Δημοτική Ενότητα Ιωνίας, να μπορέσουν να ξεπεραστούν και εκεί τα προβλήματα. Το κύριο θέμα, μιλώντας χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ο υπεύθυνος από την Περιφέρεια για τα μαθητικά δρομολόγια, σύμβουλος του Περιφερειάρχου, ο κύριος Στέλιος Καμπούρης, σημείωσε ότι υπήρξαν δρομολόγια που δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. Στην ουσία βρίσκουν το ότι το αντίτιμο για τα χιλιόμετρα στα οποία κινούνται είναι πολύ μικρό, με αποτέλεσμα να μην εκδηλώνουν και ενδιαφέρον. Έχουμε σε διάφορες περιοχές, όπως της Δημοτικής Ανώτατης Αγίου Μινά, όπως τις περιοχές Αγίου Ερμιών, Καρφάλι, Ευκονιά, Κοντάρι και Βάγια, από 2 μέχρι και 7 παιδιά μαθητές που είναι στην περιοχή και θα διευκολύνονταν το λεωφορείο για να φτάσουν στο κοντινότερο κέντρο, είτε γυμνάσιο λύκειο είτε δημοτικό. Ενώ εφαρμόζεται για φέτος πρώτη φορά τα μαθητικά δελτία σε έναν περίπου αριθμό 400 μαθητών, που με αυτόν τον τρόπο θα έχουν τη συνεργασία η περιφέρεια με το αστικό κτέλ. Αναμένεται να γίνουν τις επόμενες ημέρες πάλι οι διαγωνισμοί έτσι ώστε να λυθούν αυτά τα ζητήματα, ενώ δίνοντας την εικόνα και για τους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σημείωσε ότι σε ό,τι αφορά Λίμνο, Σάμμο και Ικαρία, τα προβλήματα είναι πολύ λίγα. Ίσως η Ικαρία αντιμετωπίζει και τα πιο σοβαρά σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές. Όπως επίσης στη Λέσβο, το 90% του μαθητικού δυναμικού σύμφωνα με τον κύριο Καμπούρη θα ξεκινήσει κανονικά τη μεταφορά από τις 11 Σεπτεμβρίου. Ελπίζουμε να ανταποκριθούν και οι άλλοι επαγγελματίες. Διαφορετικά, βέβαια, η τελευταία λύση που υπάρχει είναι οι ίδιοι γονείς να λαμβάνουν την αποζημίωση και να μετακινούν τα παιδιά τους από το σχολείο και πάλι επιστροφή σπίτι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Πάμε τώρα σε μία είδηση και πάλι που μας έρχεται από τα Γιάννενα και στην Αλεξάνδρα Αγγέλη, καθώς τρία ανήλικα παιδιά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο της Πρέβεζας μετά από εισαγγελική εντολή, Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Στο νοσοκομείο της Πρέβεζας βρίσκονται από την Τρίτη τρία ανήλικα παιδιά από το χωριό Ζερβό του Δήμου Ζηρού, έπειτα από σχετική εισαγγελική εντολή. Πρόκειται για δύο αγόρια ηλικίας 13 και 7 ετών και ένα κορίτσι 8 ετών. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, τα παιδιά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα υποσιτισμού, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή κοντά τους είναι και δύο κοινωνικοί λειτουργοί. Η μητέρα των παιδιών έχει αποχωρήσει από το σπίτι, ενώ ο πατέρας τους εργάζεται ως κτηνοτρόφος. Στο νοσοκομείο της Πρέβεζας βρίσκονται αστυνομικοί, ενώ την υπόθεση παρακολουθούν και οι δύο κοινωνικοί λειτουργοί, όπως σας ανέφερα. Πρόκειται να αξιολογηθεί συνολικά η κατάσταση και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για τη φροντίδα των ανηλίκων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεργασία με προτεραιότητα την προστασία και την ασφάλεια των τριών παιδιών.
0: Μάλιστα, απίστευτο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αμεσότητα, Αλεξάνδρα.

0: Πάμε στην Κρήτη και πάλι στην Κατερίνα Πολύζου αυτή τη φορά, καθώς έχουμε κινητοποίηση ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι μια συλλογική κινητοποίηση 10 και 11 Σεπτεμβρίου στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης, στο Ηράκλειο. Οι επιχειρηματίες του κλάδου επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους ότι η κινητοποίηση αποτελεί αποτέλεσμα της συνεχώς επιδεινούμενης κατάστασης που είναι ο κλάδος των τουριστικών μεταφορών και της αδυναμίας να δοθούν μέχρι σήμερα μόνιμες και ουσιαστικές λύσεις στα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Κορυφαία το κόστος καυσίμων σε συνδυασμό με τη συνολική αύξηση του λειτουργικού κόστους που έχει δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες για εκατοντάδες επιχειρήσεις του κλάδου. Θα πρέπει να πούμε ότι καλούν και τους τουριστικούς παρακτέρους να βελτιώσουν τα πακέτα με τις προσφορές εκτός από την πολιτεία, προκειμένου να το βγάλουν πέρα. Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 10 Σεπτεμβρίου το πρωί από το αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου θα παραμείνουν για λίγη ώρα. Στη συνέχεια θα κάνουν μηχανοκίνητη πορεία προς την πλατεία Ελευθερίας στα γραφεία της Περιφέρειας, όπου θα επιδώσουν και ψήφισμα στον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Ανανοτάκη, και θα επιστρέψουν στο αεροδρόμιο διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση, το δυσβάστακτο κόστος και για το γεγονός παρά ότι έχει ενημερωθεί και το αρμόδιο Υπουργείο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κανείς δεν τους έχει απαντήσει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα.

0: Πάμε τώρα στη Σάμο, όπου εκεί επικρατεί έντονη ανησυχία για την κατάσταση και το μέλλον του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης. Τουλάχιστον αυτό λένε φορείς και κάτοικοι του νησιού, με αφορμή την υποστελέχωση της δομής και τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη χρήση των εγκαταστάσεών της. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται μετά την πρόσφατη παρέτηση της μοναδικής κοινωνικής λειτουργού του ΚΙΦΕΑΠ, λειτουργεί πλέον με δύο φυσικοθεραπευτές, ενώ εδώ και χρόνια υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε βασικές ιδιότητες. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην απουσία μόνιμης παιδιατρικής κάλυψης, ενώ η παιδίατρος που είχε υπηρετήσει στη δομή είχε αποσπαστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Ιδιαίτερη, βέβαια, αναφορά γίνεται και στη χρήση των εγκαταστάσεων, όπως είπες και εσύ προηγουμένως. Όπως υποστηρίζει, τα προηγούμενα χρόνια τμήματα του κτηρίου παραχωρήθηκαν για στέγαση στο ειδικό σχολείο και τώρα εξετάζεται από τη διοίκηση του νοσοκομείου να παραχωρηθεί στον Δήμο Ανατολικής Σάμου για τον ίδιο σκοπό. Τώρα, οι φορείς που προχωρούν στην συλλογή υπογραφών ζητούν την πλήρη στελέχωση του ΚΕΦΕΑΠ με μόνιμο προσωπικό στη δομή να μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Παράλληλα, ζητείται η ανακαίνιση και ο εξυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, καθώς και η εξασφάλιση επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης για τη λειτουργία της δομής. Τέλος, να σας πω ότι θα βρίσκονται όλοι στο Παλαϊκό Συλλαλητήριο που γίνεται για τα θέματα υγείας. Το διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο μαζί με τους φορείς και θα βρίσκεται εκεί, όπως είπαμε, και το ΚΙΦΕΑΠ. Και ταυτόχρονα υπάρχει και από το Σύλλογο των Εργαζομένων του Νοσοκομείου η συλλογή των υπογραφών που θα γίνει κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι. Τα νέα που έρχονται από εσένα είναι καλά, καθώς έχουμε ρεκόρ τριετίας τον Αύγουστο στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Θάσου, από την οποία διακινήθηκαν πάνω από 615.000 επιβάτες.
2: Ναι, η επιβατική κίνηση σε σχέση με τον Αύγουστο του 2015 ήταν αυξημένη σχεδόν κατά 6%. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η Πορθμιακή Γραμμή της Κεραμωτής Θάσου κατέγραψε ρεκόρ τα τρία τελευταία χρόνια τον Αύγουστο. Όπως είπες, διακινήθηκαν συνολικά 615.000 επιβάτες, έναντι 580 τον αντίστοιχο μήνα το 2025 και λιγότεροι το 2024. Βλέπουμε ότι προοδευτικά ο Αύγουστος τα τελευταία χρόνια δείχνει αύξηση στην επιβατική κίνηση από το συγκεκριμένο πορθμίο της Κεραμωτής, το οποίο οφείλουμε να αναφέρουμε ότι προτιμάται λόγω της μικρής απόστασης και των πολύ συχνών δρομολογίων αναμισά ωροές 45 λεπτά που ξεκινούν από τις 5 το πρωί και σταματούν τα μεσάνυχτα. Διαφορετική είναι η εικόνα στην Πορθμιακή Γραμμή Καβάλα Πρίνος, αλλά εκεί είναι και λιγότερα τα δρομολόγια σε σχέση με πέρυσι, όπου η συνολική επιβατική κίνηση τον Αύγουστο του 2026 διαμορφώθηκε στους 46.000 επιβάτες. Και έχουμε και μία μικρή υποχώρηση σε σχέση με το 2025 χρονιά ρεκόρ για την κίνηση από το λιμάνι Απόστολος Παύλου στις Καβάλες προς τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Ναι. Πάντως, αν προσταθούν οι τρεις γραμμές που περιλαμβάνονται στα στοιχεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλες, η συνολική διακίνηση επιβατών τον Αύγουστο του 2026 από το Κεντρικό Λιμάνι και την Κεραμωτή φτάνει συνολικά τους 725.600 επιβάτες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Και από το ρεκόρ τριετίας που είχαμε στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Θάσου, πάμε στην Κέρκυρα, όπου ήταν μειωμένος ο φετινός τζίρος κατά την περίοδο των εκπτώσεων στο 60% των επιχειρήσεων της Κέρκυρας, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, μόνο το 6% των τοπικών επιχειρήσεων αύξησε το τζίρο του σε σχέση με την περσινή χρονιά. Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλώ σου μεσημέρι και μιλάμε για ένα νησί που έχει πάρα πολύ κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, πραγματικά έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Ωστόσο, οι καταστηματάρχες εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από την κίνηση και την περίοδο του καλοκαιριού και την περίοδο των εκτόσεων που τελειώσαν πριν από λίγες μέρες. Καθώς αυτό που επισημαίνουν είναι ότι η αριθμητική αύξηση των τουριστών που μας δίνει και το αεροδρόμιο αλλά και το λιμάνι δεν αντιστοιχεί σε ανάλογη αύξηση στους τζίρους των επιχειρήσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τον Εμπορικό Σύλλογο της Κέρκυρας, το 60% των επιχειρήσεων βρίσκονται κάτω από τους περσινούς τζίρους, 30% βρίσκεται στα ίδια με την περσινή χρονιά και μόνο ένα 9% των καταστημάτων παρουσιάζει μια αύξηση του τζίρου τους. Αυτό οφείλεται, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στη χαμηλή αγοραστική ικανότητα των τουριστών που επισκέπτονται το νησί, ενώ μια σημαντική ανάσα πραγματικά για τα καταστήματα έδωσε η αύξηση της κρουαζιέρας φέτος, με χιλιάδες επισκέπτες να βρίσκονται καθημερινά στην πόλη της Κέρκυρας. Ακόμα όμως και αυτός ο κόσμος μπορεί να μπαίνει στα μαγαζιά και να ψωνίζει, αλλά τα ποσά που δαπανά είναι πολύ περιορισμένα σε σχέση με την περσινή περίοδο, καθώς επιλέγουν κυρίως αντικείμενα χαμηλής αξίας. Παράλληλα, ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα που έχει αντίκτυπο στην οικονομία του νησιού, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, είναι και το κυκλοφοριακό της πόλης, που αποτρέπει πολλούς τουρίστες να την επισκεφθούν και να κάνουν τα ψώνια τους. Οι τουρίστες αλλά και οι μόνιμοι κάτοικοι αδυνατούν πολλές φορές να προσεγγίσουν την πόλη της Κέρκυρας λόγω της αυξημένης κίνησης, με αποτέλεσμα να επιλέγουν και τη λύση των ηλεκτρονικών αγορών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να πούμε ότι νωρίτερα είχαμε ένα σεισμό μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Μυτιλινή, μικρό το μέγεθος βέβαια, αλλά είχε εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός στο νησί. Τη δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης για το Πολυλίμνιο εξετάζει τώρα η περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας του φυσικού μνημείου. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Ειρήνη, πρόκειται για ένα τοπίο πανέμορφο που κάθε χρόνο, και ειδικά την θερινή περίοδο, συγκεντρώνει χιλιάδες επισκέπτες, αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και την πρόθεση λοιπόν ώστε να δημιουργηθεί ένας ενιαίος φορέας που έχει τη διαχείρισή του, γνωστοποίησε ότι η Περιφερειάρχη της Μεσσηνίας, Τάος Αβδαμόπουλος, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, απαντώντας σε σχετική επερώτηση της Λαϊκής Εσπείρωσης. Ο κ. Αβδαμόπουλος παραδέχτηκε ότι η σημερινή κατάσταση στο Πολυλίμνιο δεν είναι ικανοποιητική, ενώ ανέφερε ότι η προκαταρκτική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί έχει ήδη παραδοθεί στο Δασαρχείο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η ανάγκη διάνοιξης αγωγικού δρόμου, ώστε να εξασφαλιστεί μια εναλλακτική οδός για φυγή σε περίπτωση εκτός ανάγκης, ενώ σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη το ζήτημα ανήκει στις αρμοδιότητες του Δασαρχείου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Διευκρίνησε ωστόσο ότι η Περιφέρεια είναι έτοιμη να συνδράμει εφόσον τη ζητηθεί. Τώρα, από την πλευρά της Λαϊκής Εσπείρωσης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κ. Κουντουμάνος, μετέφερε έντονες ανησυχίες των κατοίκων και αναφέρθηκε στις πρόσφατες κινητοποιήσεις του πολιτιστικού συλλόγου και της κοινότητας, κάνοντας λόγο για εικόνα εγκατάλειψης. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα πολιτικής προστασίας, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο εγκλωβισμού εκατοντάδων επισκεπτών σε περίπτωση εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, ενώ ζήτησε τέλος να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την ασφαλή πρόσβαση και διαφυγή από το Πολυλίμνιο, χωρίς αλληλεκαθυστέρηση και χωρίς μεταφορά ευθυνών μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα και στον πολιτισμό μας με την ημερίδα Πρωτοπόρες Διαδρομές και τα Τραγούδια του Πελάγου. Συνεχίζεται σήμερα το Φεστιβάλ Χίου. Φωτεινή Μπαλογιάννη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην επιστήμη, στην καινοτομία, στην ναυτική ταυτότητα και στον πολιτισμό της Χίου είναι αφιερωμένη η σημερινή ημέρα του 5ου Επετειακού The Chios Festival. Το πρόγραμμα αρχίζει στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς με την ημερίδα Πρωτοπόρες Διαδρομές, την οποία συμμετέχουν προσωπικότητες από το χώρο της επιστήμης, της υγείας, της κοινωνικής προσφοράς, της δημιουργικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί σήμερα με τη μουσική εκδήλωση «Τα τραγούδια του Πελάγους», όπου ο Εμής Μιχαήλ Αθανασόπουλος και η Δωροθέα Μουντέ θα παρουσιάσουν μια βραδιά λυρικού τραγουδίου εμπνευσμένη από τη σχέση του ανθρώπου με τη θάλασσα. Και η αυλαία του φετινού φεστιβάλ πέφτει αύριο στις 8. Στο ιστορικό οικισμό της Αναβάτου, όπου η Κατερίνα Διδασκάλου παρουσιάζει τον μονόλογο της Κλιτεμνίστρας, της Μαργκερίτ Γιουρσενάρ, μαζί με τη χιώτησα ηθοποιό Αναστασία Γαλερού Βλάση. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και πριν κλείσουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται αρχικά στα ανατολικά υπηρετικά και παθμία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα βόρεια υπηρετικά με τοπικές βροχοπτώσεις, στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Εκεί αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Νίκος Κακαρίκος.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά ήτι μες στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
5: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει όχι μόνο για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αλλά και για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Στη Θεσσαλονίκη μετρώνται πλέον τα μέτρα και οι παροχές που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, ενώ η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Με φόντο τη ΔΕΘ, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει σήμερα την Κρήτη για να στείλει το δικό του μήνυμα πολιτικής αλλαγής, σαν ημέρα της 3ης του Σεπτέμβρη, με τον Νικό Ανδρουλάκη να μιλά από το Ηράκλειο. Την ίδια ώρα στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης βρίσκεται και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος και τις έντονες αντιδράσεις κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Και από την πολιτική αντιπαράθεση παίρναμε ξανά στην καθημερινότητα και τη νέα σχολική χρονιά είναι πρώτο πυλών με τα σχολεία να ετοιμάζονται να υποδεχθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ERTECO.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η στήριξη της μεσαίας τάξης βρίσκεται στον πυρήνα των εξαγγελιών που ετοιμάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Στο Μέγαρο Μαξίμου οι συσκέψεις συνεχίζονται με τις τελευταίες λεπτομέρειες του οικονομικού πακέτου να μπαίνουν στο τραπέζι. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο Νίκος Ανδρουλάκης για την επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας σήμερα στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, μεταξύ άλλων, είπε ότι επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ επήλθε ευημερία στον τόπο, κάτι που μπορούμε να ξανακάνουμε πράξη. Αντιδράσεις και σχόλια στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη, τα βασικά σημεία του προγράμματος. Στη θέση τους βιβλία και εκπαιδευτική. Από το Σεπτέμβριο του 27 το πρόγραμμα του πολλαπλού βιβλίου στα ελληνικά σχολεία, είπε στο Air News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και πρόσθεσε ότι 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά φέτος στην αρχική φάση προσλήψεων. Για τα 3 μη κρατικά πανεπιστήμια σημείωσε ότι δεν θα χαθεί η χρονιά. Και αύριο θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή 3 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης. Οι 2 γονείς κατηγορούνται και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η δίκη του 43χρονου ταυτόφορο αναφορικά για τα δικήματα της απίθειας και της βίας λόγω καυγά που είχε στα κρατητήρια αναβλήθηκε για τις 5 Οκτωβρίου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Earth News και του Earth News Radio 105,8. Όπως είπαμε και στην εισαγωγή, η αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες του οικονομικού πακέτου που θα παρουσιάσει από το Βελίδιο στο επίκεντρο μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος αλλά και τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων με παρεμβάσεις σε μισθούς, εισφορές, επιχειρήσεις, αγρότες και συνταξιούχους. Ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος, θα μας ενημερώσει για τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι και τι κόστα ουσιαστικά αλλάζει στην πράξη για πολίτες αλλά και για επιχειρήσεις. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Τόνα, σε εσένα και στους κρατές μας. Καταρχάς, να πούμε ότι έχουν ολοκληρωθεί ουσιαστικά οι συναντήσεις που είχε το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο με φορείς της αγοράς εν όψη της ΔΕΘ και πάμε πλέον στην τελική ευθεία. Μπαίνουν οι τελευταίες, θα έλεγα, πινελές στη δέσμη των μέτρων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός. Μιλάμε για τη στήριξη των ευάλωτων οικονομικά κοινωνικών ομάδων, την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης μισθωτών και συνταξιούχων, τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, το στεγαστικό, μεγάλο θέμα, τη στήριξη της παραγωγής και την πρόοδηση των επενδύσεων και για όλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, Δόνα, θα διατεθούν πόροι πάνω από 1,7 δις ευρώ, ποσό αντίστοιχο δηλαδή με αυτό που διατέθηκε πέρσι. Θυμίζω 1,7 δις πέρσι ανακοινώθηκαν από το βήμα της ΔΕΘ. Τώρα, στο επίκεντρο θα βρεθούν ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, φυσικά οι μισθωτοί. Ειδικά για τους αυτοαπασχολούμενους πρέπει να πούμε ότι περισσότεροι από 400.000 με αιτήσια καθαρά εισοδήματα μεγαλύτερα από 10.000 ευρώ, εκτός από τα ωφέλη που θα έχουν το 2027 από την ήδη ψηφιστήσα από πέρσι, θυμίζω, μείωση των συντελεστών φόρου εισοδήματος, θα ακούσουν από τον Πρωθυπουργό για νέες διορθωτικές παρεμβάσεις στο σύστημα του τεκμαρτού προσδιορισμού των φορολογητών εισοδημάτων τους και μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος. Ένα αίτημα που το έχουν όλες οι ομάδες, θα έλεγα, της αγοράς, όχι μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες και το οποίο έχει τεθεί στο οικονομικό επιτελείο. Βασικό πυλώνα τώρα του νέου μοντέλου φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων πρόκειται να αποτελέσει η φορολογική συνέπεια. Δηλαδή το μπόνους που θα κερδίζουν οι συνεπείς φορολογικά ελεύθεροι επαγγελματίες θα αποτελούν ουσιαστικά την επιβράβευση για τη συμμόρφωση με τα My Data της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα POS, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα ψηφιακά δελτία αποστολής, την εμπρόθεσμη καταβολή ή ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, αλλά και την έκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι συγκεκριμένοι οικονομικοί δείκτες, Δόνα, και ένας ειδικός αλγόριθμος θα μετρούν τον βαθμό συμμόρφωσης και θα μπορούν να οδηγούν σε σταδιακή μείωση ακόμη και σε μία εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματίες ή κλάδους που εμφανίζουν σταθερά υψηλή φορολογική και ασφαλιστική συνέπεια. Τώρα, για τους συνταξιούχους, σύμφωνα με πληροφορίες, πετήσω επίδομα των 250 ευρώ που τους καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο. Δεν θα αυξηθεί στα 300 ευρώ όπως είχε, όπως λέγαν οι αρχικές πληροφορίες, αλλά θα λένε ακόμη παραπάνω. Δεν αποκλείεται να δούμε να πηγαίνει κοντά στα επίπεδα της εθνικής σύνταξης, δηλαδή στα 446 ευρώ. Μάλιστα έχει ήδη αποφασιστεί και η διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων, να μπουν περισσότεροι συνταξιούχοι δηλαδή να το δικαιούνται, με την αναπροσαρμογή εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηριών. Και βέβαια υπάρχει και, η έτσι κι αλλιώς η αύξηση που θα δοθεί από την 1η του 2027, τώρα θα είναι γύρω στο 2,6 με 2,8. Το ποσοστό, θυμίζω, βγαίνει ως αποτέλεσμα του ΑΕΠ και του πληθωρισμού. Προστίθεται αυτά τα δύο και γίνεται διαίρεση και βγαίνει το ποσοστό. Για τους μισθωτούς τώρα πρόκειται να ανακοινωθεί αύξηση 40 με 50 ευρώ στο κατώτατο μισθό από την άνοιξη του 2027, μια αύξηση που θα πάρουν και οι δημόσιοι πάλι. Συμβαδίζουν πλέον οι αυξήσεις που δίνονται, που ανακοινώνει η κυβέρνηση για τον ιδιωτικό τομέα, συμβαδίζουν και με το δημόσιο. Δηλαδή ο νέος βασικός μισθός θα φτάσει την άνοιξη τουλάχιστον στα 960 ευρώ, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες
6: που υπάρχουν μέχρι τώρα. Αυτό σημαίνει, Κώστα, ότι θα συμπαρασύρει και δεκάδες κοινωνικά επιδόματα.
7: Ακριβώς. Και τα διάφορα κοινωνικά επιδόματα. σε καμιά περίπτωση, το έχει πει επανειλημμένως η κυβέρνηση, δεν συζητά επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Άλλωστε, πριν λίγες μέρες, το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφαση του έκλεισε οριστικά αυτό το ζήτημα. Ναι. Αλλά για τους δημοσίους υπαλλήλους δεν αποκλείεται να ακούσουμε και για ένα νέο σύστημα κινήτρων επίτευξης στόχων. Δηλαδή μπόνους και αναπροσαρμογή των ειδικών μισθολογίων. Αυτό το λέμε με επιφύλαξη. Η κυβέρνηση βέβαια σχεδιάζει και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και μείωση της φοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, μείωση των ασφαλιστικών κρατήσεων από τις δύο πλευρές, μισή μονάδα από την εργοδοσία, από τους εργοδότες, μισή μονάδα για τους εργαζόμενους. Η κάρτα σύντησης, εδώ δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί αύξηση, είναι 6 ευρώ εδώ και 20 χρόνια, ημερησίως, 6 ευρώ ημερησίως, να πάει στα 8 ευρώ, τουλάχιστον στα 8 ευρώ. Δεν αποκλείεται να πάει και λίγο παραπάνω. Εννοείται επιδόματα σε οικογένειες με παιδιά, φτηνά δάνεια για αγρότες και επιχειρήσεις, είναι θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα.
6: Βέβαια. Και μέτρα και για το στεγαστικό, πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά, ναι.
7: Για τις επιχειρήσεις συνολικά, έτσι να δούμε λίγο συνολικά τις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, θα έχουμε και μέτρα που θα συμπληρώσουν αυτά που είπαμε, δηλαδή την οριστική κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος στα νομικά πρόσωπα. Είναι 400 με 1000 ευρώ το χρόνο ανά επιχείρηση και ως 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.
6: Μάλιστα.
7: Είναι η μεταφορά φορολογικών ζημιών προς απόσβεση για μια δεκαετία αντί πενταετίας που ισχύει σήμερα και φθηνότερος δανεισμός για τους μικρομεσαίους από την Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων, δάνεια συνολικού ύψους έως και 5 δις προγραμματίζεται να δοθούν καθώς ολοκληρώνονται τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ήδη έκλεισε τέλος Αυγούστου το Ταμείο Ανάκαμψης και να πούμε για τους αγρότες, επιμέρους για τους αγρότες, ότι ίσως να ακούσουμε για ένα νέο σύστημα πληρωμών, τακτικές καταβολές, ταχύτερη εκταμίευση επιδοτήσεων για όσους πέφτουν να υποβάλουν την ενιαία της πληρωμής νωρίτερα από την καταληκτική διορία. Σίγουρα θα ακούσουμε για μέτρα αντιμετώπισης του αυξημένου κόστους παραγωγής για να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας γενικότερα. Για τα δανειακά βάρη κάποιες ελαφρύνσεις. Και θα έχουμε και ανακοινώσεις για ένα νέο ταμείο αγροτευτικής επιχειρηματικότητας. Τώρα, πάντα περιμένουμε κάποιες εκπλήξεις από τον Πρωθυπουργό. Κάθε χρόνο ακούμε κάτι καινούργιο που δεν το έχουμε ως πληροφορία. Εδώ δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιο μέτρο έκπληξη για οικογένειες με παιδιά, όπως η εκ νέου χορήγηση

0: το Σάββατο το βράδυ.
1: Πρέπει να κρατάμε βέβαια και τις επιφυλάξεις μας για κάποια πράγματα.
0: Βέβαια, αυτά είναι σύμφωνα με το δικό σου ρεπορτάζ.
1: Είναι ανοιχτό ακόμα. Είναι ανοιχτή.
0: Άλλωστε, σβήνουν και γράφουν ακόμα, όπως είπαμε και τις τελευταίες λεπτομέρειες. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Με έμφαση λοιπόν, όπως ακούσαμε από τον Κώστα, στη μεσαία τάξη, στους συνταξιούχους αλλά και σε άλλες ομάδες, η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα πακέτο που σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, βασικό στόχο έχει την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος αλλά και τη μείωση των φορολογικών βαρών. Γιατί Μίλτο Σακελάρη, οι εξαγγελίες αναμένεται να δώσουν και το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο, με ορίζοντα το 2030. Δεν ξέρω να μας πεις τις δικές σου πληροφορίες για το τι θα περιλαμβάνει τελικά το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησες νωρίτερα και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν ξέρω αν μας αποκάλυψε κάτι. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Οι πληροφορίες δικές μου αναφέρουν πως το πακέτο το οποίο θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης αφορά τα χρήματα τα οποία είναι διαθέσιμα από φέτος, όσα έχουν περισσέψει από το 2026, και από εκεί πέρα θα δούμε και άλλες παρεμβάσεις. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως θα είναι οριζόντιες παρεμβάσεις, θα υπάρξουν δηλαδή και οριζόντιες παρεμβάσεις υπέρ κοινωνικών ομάδων, και αυτές θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, δηλαδή δεν θα είναι επιδοματικού τύπου, θα είναι μόνιμη παρέμβαση. Από εκεί και πέρα στην κυβέρνηση επικεντρώνονται στη στήριξη της μεσαίας τάξης και των ελεύθερων επαγγελματιών, με τις πληροφορίες να λένε πως η λέξη κλειδί είναι η λέξη συνέπεια. Οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν μεγαλύτερο όφελος από εδώ και πέρα. Και όπως έλεγε και νωρίτερα ο συνάδελφος, το οικονομικό επιτελείο σβήνουν και γράφουν. Είχαν αλλεπάλληλες σκέψεις τις τελευταίες ημέρες, όπως επίσης και στο Μέγαρο Μαξίμου, για να κλειδώσουν αυτό το πακέτο, το οποίο δεν θα αφορά μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες και τη μεσαία τάξη, θα αφορά και τις οικογένειες με παιδιά, θα αφορά και τους ιδιωτικούς και τους δημόσιους υπαλλήλους στην κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα απαντούν για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, τονίζουν μεταξύ άλλων πως η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά έχει κερδίσει αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας στη σχέση που έχει αναπτύξει από την πρώτη στιγμή που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια έγινε πρωθυπουργός, με τους πολίτες. Αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας τι σημαίνει? Σημαίνει πως όσα θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός θα ισχύσουν κανονικά, και όλα όσα θα εξαγγείλει θα είναι στην Ηρώδο Αττικού 19, στρέφουν τα βέλη τους κατά της αντιπολίτευσης.
0: Ρώτησες και εσύ, Μίλτο, τον κύριο Μαρινάκη, γιατί ακούσαμε και τις προηγούμενες ώρες αιχμηρή κριτική από τα κυβερνητικά στελέχη όσον αφορά τις εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα.
2: Ναι, και το ερώτημα που έθεσε το Earth News ήταν για ποιο λόγο η κυβέρνηση αντιδράει από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζει ένα κοστολογημένο, όπως λέει ο ίδιος, πρόγραμμα. Τόνισε μεταξύ άλλων πως σε ετήσια βάση χθεσινές εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμφανίστηκε ξανά, είπε ο κύριος Μαρινάκης απαντώντας στο Earth News, και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες, μοίρασε λεφτά, δεν είπε που θα τα βρει, δεν εμφάνισε κοστολόγηση. Μάλιστα έκανε και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το μέτρο που προτείνει ο κύριος Τσίπρας για τις 50.000 κατοικίες. Πήρε ο κύριος Μαρινάκης και έκανε μπροστά μας εκείνη την ώρα και τους υπολογισμούς. Έβγαλε το κάθε σπίτι στα 160.000 ευρώ, ένα χαμηλό κόστος. Αυτό το μέτρο, όπως είπε, θα κοστίζει συνολικά μόνο αυτό το μέτρο 8 δις. Δεν χρειάζεται και πολλή ανάλυση, είπε μεταξύ άλλων, για να καταλάβει κάποιος το μέγεθος της κοροϊδίας. Ιδιαίτερα δεικτικός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά του Άλεξη Τσίπρα.
0: Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσένα για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Να περάσουμε όμως και στο μέτωπο τώρα της αντιπολίτευσης. Γιατί το Πασόκ επιχείρει τη δική του δυναμική επανεκκίνηση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δίνει απόψε το στίγμα του από την Κρήτη, ανήμερα της 3ης του Σεπτέμβρη. Στη Χαριλά όμως τρικούπες στρέφουν πλέον το βάρος και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου και το Πασόκ θα παρουσιάσει τις προγραμματικές του θέσεις. Παράλληλα όμως ανεβάζει και τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα, αμφισβητώντας στην αξιοπιστία και τις προτάσεις του. Η Λίνα Μπεθάνη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Καθώς βρισκόμαστε σε μια συγκυρία όπου η μάχη της ΔΕΘ ουσιαστικά αναμένεται να δοκιμάσει και τους συσχετισμούς στην αντιπολίτευση.
3: Ναι, βεβαίως, και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για το ΠΑΣΟΚ, καθώς συμπληρώνονται 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Μια ιστορική στιγμή για τη μεταπολίτευση, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη και γεννήθηκε το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ορίζει την σημερινή επέτειο ως αφετηρία για την πολιτική αντεπίθεση του κόμματος. 3 Σεπτέμβρη, ξεκίνημα νίκης, είναι και το κεντρικό σύνθημα της αποψινής εκδήλωσης. Θα μιλήσει στην Κρήτη.

0: Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Μπορούμε να ξανακάνουμε, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, στην Ελλάδα πιο δίκαιη, και το επόμενο Σαββατοκύριακο θα παρουσιάσει, όπως είπε σήμερα στη συνέντευξή του, το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Έδωσε και το περίγραμμα για το τι θα κάνουν τις πρώτες μέρες διακυβέρνησης. Μίλησε για πολιτικές με άξονα το κοινωνικό κράτος, επίκεντρο το δημογραφικό, που όπως τονίζει είναι εθνικό ζήτημα. Φορολογικά κίνητρα, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, να στηριχθεί η ύπαιθρο, στεγαστικό πρόγραμμα να πέσουν τα ενίκια. Και αυτό που τονίζει είναι ότι ό,τι λέει το ΠΑΣΟΚ μπορεί και θα το κάνει πράξη, γιατί όπως σημείωσε, δεν έχει εξαρτήσεις, δεν έχει δεσμεύσεις. Το ΠΑΣΟΚ και εγώ, είπε χαρακτηριστικά, περιοδεύοντας σήμερα στο Ηράκλειο, στο κέντρο του Ηρακλείου, δεν έχουμε συμφέροντα, δεν έχουμε δεσμεύσεις και εξαπέλυσε βολές. Τόσο στον κύριο Μητσοτάκη όσο και στον κύριο Τσίπρα.
1: Ελίνα, να βάλουμε μια ανωτελεία. Ναι, να βάλουμε μια ανωτελεία. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το TikTok που ανέβασε ο κύριος Ανδρουλάκης, περιγράφοντας αυτό το πανηγυρικό κλίμα, όπως μας είπες και εσύ στην Κρήτη, και να επιστρέψουμε πάλι σε σένα, γιατί το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει και τους τόνους όσον αφορά και τα οικονομικά προγράμματα, με αφορμή και όλες τις εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα χθες.
2: Πρόεδρε, γιατί αφορά η 3η Σεπτέμβρη έναν νέο άνθρωπο σήμερα?
3: Γιατί την επόμενη πολιτική αλλαγή θα την κάνουμε μαζί. Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη. Για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες, να ζήσουν σε μια καλύτερη Ελλάδα. Γι' αυτό η 3η Σεπτέμβρη αφορά και σένα.
1: Και μπορεί το κλίμα στην Κρήτη να είναι πανηγυρικό, με αφορμή και όλα στην σημερινή ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη, οπότε και κορυφώνονται οι εκδηλώσεις με αφορμή την επέτειο. Ωστόσο παραμένει πολεμικό όσον αφορά την πολιτική αντιπαράθεση, και στο ΠΑΣΟΚ στρέφουν τα βέλη τους κατά του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι, και ήταν έντονη η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ για τα όσα είπε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Από τη Χαριλάου Τρικούπη τόνισαν πως επέστρεψε στο χώρο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Οι πολίτες όμως δεν δεχνούν τον ομό εκμπεγμό και την αναξιοπιστία. Υπόσχεται, λένε, καλύτερες μέρες στους συνταξιούχους. Ο πολιτικός αρχηγός που κατάργησε το ΕΚΑΣ θέσπισε τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου, αφαίρεσε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τα φαντς στη χώρα μας για να λαιλατίσουν τις περιουσίες των Ελλήνων. Και ότι υπόσχεται ένα νέο όραμα για την χώρα, εκείνος που υποθήκευσε, όπως αναφέρουν, για 99 χρόνια τη δημόσια περιουσία στους δανειστές. Από το ΠΑΣΟΚ λένε, κατηγορούν τον κύριο Τσίπρα ότι έκανε copy-paste στο 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο επιτίθεται, όπως αναφέρουν, με μανία. Οι πολίτες τονίζουν, γνωρίζουν πλέον ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μια άλλη πολιτική με μοναδική εξάρτηση τα συμφέροντα του λαού και ποιος ψαρεύει σε θολά νερά.
1: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη ο κύριος Ανδρουλάκης.
3: Εμείς βάζουμε τον πύχη ψηλά. Εμείς είμαστε παρέα. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι η παρέα του Νίκου Ανδρουλάκη. Εμείς είμαστε παράταξη με ιστορία, με πρόγραμμα και στελέχη. Πολιτική αλλαγή σημαίνει η δημοκρατική παράταξη να υλοποιήσει το πρόγραμμά της που έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και θα παρουσιάσουμε ξανά σε μία εβδομάδα σχεδόν από σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Πολιτικό προσωπικό που θα το υλοποιήσει ανανεωμένο.
1: Το πολιτικό και οικονομικό του σχέδιο λοιπόν παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη χθες ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας παράλληλα και το δίλημα των επόμενων εκλογών με τη φράση «διαφθορά ή εντιμότητα». Στις βασικές του προτάσεις περιλαμβάνονται ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ, αυξήσει αποδοχές γιατρών και εκπαιδευτικών, φορολογικές ελαφρύνσεις, στήραξη συνταξιούχων. Αλλά πάμε με την βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη, του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να δούμε τα βασικά σημεία των εξαγγελιών και αν υπάρχει και αντίδραση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα όσον αφορά την κριτική που ακούσαμε νωρίτερα από κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τώρα μιλήσαμε λοιπόν με τα στελέχη της Ελλάδας πριν από λίγη ώρα. Υπάρχει, ναι, μία πρώτη αντίδραση στις κατηγορίες της κυβέρνησης, στις τοποθετήσεις της κυβερνήσεως απέναντι στο οικονομικό πρόγραμμα που κατέθεσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Απαντώντας λοιπόν στις κατηγορίες, οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα μας είπαν, έκαναν λόγο για ένα αυστηρά σχεδιασμένο και μελετημένο πρόγραμμα που εδράζεται στο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο με βάση τα σημερινά δεδομένα. Σύμφωνα, λένε, με τις επίσημες προβλέψεις, υπολογίζεται σε βάθος τετραετίας γύρω στα 5,6 δις που προκύπτει από το μεσοπρόθεσμο. Μας είπανε μάλιστα ότι η κατηγορία της κυβέρνησης για όριστες υποσχέσεις καταρρύπτεται για δύο λόγους, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν τα στελέχη της Ελλάδας. Ο πρώτος είναι πως στηριχτήκαμε στα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν και σε αυτά προσθέσαμε 2 δις ευρώ που θα προκύψουν από μία σειρά φορολογικών μέτρων στις μεγάλες περιουσίες και στα υψηλά εισοδήματα. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο θα σταλεί το σύνολο του προγράμματος που δημοσιοποίησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για κοστολόγηση. Μας είπανε όταν τους ρωτήσαμε γιατί δεν εστάλει μέχρι τώρα, μας απάντησαν ότι δεν εστάλει προς ώρας, διότι όπως λένε πρώτα δημοσιοποιείται το πρόγραμμα και μετά αποστέλλεται. Εξάλλου μας είπαν ότι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει μετά την 1η Νοεμβρίου για να εξετάσει την κοστολόγηση των προγραμμάτων όλων των κομμάτων. Τώρα, όσον αφορά το Εθνικό Συμβούλιο, το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, μας είπαν ότι αυτό είναι, ο στόχος είναι πρωτογενή κεφάλαια 12 δις σε 4 χρόνια, 1,5 δις ετησίως από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 1 δις ετησίως από την ανακατεύθυνση του επενδυτικού κινήτρου διαμονής από την αγορά έτοιμων ακινήτων, δηλαδή το Golden Visa, και 500 εκατομμύρια ετησίως από εθελοντική συμμετοχή μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων. Η πρώτη πρόσκληση θα απευθυνθεί ενδεικτικά στις 30 εταιρείες της κύριας αγοράς του χρηματιστηρίου Αθηνών, με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση που αντιστοιχεί αθιστικά και άνω το 90% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του χρηματιστηρίου Αθηνών με αξία περίπου 173 δις. Όσον αφορά το Πατριωτικό Ταμείο, μας είπαν ότι ήδη έχει αρχίσει να αναπτύσσεται μια συνολική κριτική. Απαντούν λοιπόν πως η πρόταση για πατριωτική εισφορά αφορά σε εφαρμογή στελεστή 1% για το ανώτερο, 1% σε όρους καθαρού πλούτου πληθυσμού, οδηγώντας σε δυνητικά έξοδα 2,2 δις ευρώ. Έτσι ώστε το 1% των πιο ισχυρών να αναλάβει όπως αναλογεί στη δύναμή του περισσότερο βάρος στην εθνική προσπάθεια για τη σύγκληση με την Ευρώπη.
1: Και σε δηλώσεις του Βαγγέλη, ο αναπληρωτής τομέας οικονομικών, ο κύριος Γιώργος Παπάς, είπε ότι σε αυτό που μας λες τώρα, ότι θα καταγράφεται το σύνολο της περιουσίας, ακόμα και αντικείμενα αξία σε τραπεζικές θηρίδες.
4: Ναι, υπάρχει και αυτό το σκέλος. Περιμένουμε την λεπτομερή ανάλυση όλων των εξαγγελιών χθες του Αλέξη Τσίπρα από τους αρμόδιους του προγράμματος, του οικονομικού προγράμματος. Καταρχάς από τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη και τις επεξηγήσεις ουσιαστικά θα τις δώσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα στις 9 του μηνός.
1: Πάντως εχθές με αφορμή τις εξαγγελίες δέχθηκε σφοδρά πειρά ο κύριος Τσίπρας.
4: Σφοδρά πειρά και από το ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγα. Χθες το βράδυ για παράδειγμα στην εκπομπή μας στο Off the Record ο κύριος Μπουλέκος είπε ότι για να είναι κυβερνός αριστερά θα πρέπει καταρχάς να είναι αριστερά, ασκώντας μια σκληρή κριτική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, διότι όπως είπε δεν μίλησε ούτε για τα funds των τραπεζών, ούτε για την υψηλή φορολόγηση των τραπεζών, ούτε για ένα εθνικό σύστημα διαφορετικό από ό,τι υπάρχει τώρα. Υπάρχουν βεβαίως κριτικές και είναι σίγουρο ότι οι κριτικές αυτές θα συνεχιστούν και τις αμέσως επόμενες ημέρες.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για όλες τις πληροφορίες. Ακούσαμε νωρίτερα και από το Μήτρο Σακελάριο ότι στο στόχαστρο της κυβέρνησης μπήκε το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, με το Μέγαρο Μαξίμου να μιλά για εξαγγελίες δισεκατομμυρίων, να θέτει ευθέως θέμα χρηματοδότησης. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, έκανε λόγο για υποσχέσεις δισεκατομμυρίων χωρίς συγκεκριμένη κοστολόγηση, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης.
5: Χθες ο κύριος Τσίπρας, σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2012, από το 2014, από το 2023, πολύ περισσότερο όμως από εκείνο το φοβερό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του οικονομικού επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα το πρώτο δεδομένο το οποίο προκύπτει και από τη χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για εκείνον και συνεχίζει και μοιράζει ό,τι μπορεί να μοιράσει σε επίπεδο παροχών χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει. Δηλαδή δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση για να καταλάβει κάποιος.
1: Τη δική της απάντηση στην κριτική που δέχεται έδωσε και η Ελλάς τονίζοντας ότι ο λογαριασμός βγαίνει, η κυβερνητική αριθμητική όχι, σκληρή επίθεση όμως τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε όπως ακούσαμε και το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον ότι επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας, σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα της Ελλάς δεν συνιστά ουσιαστική εναλλακτική πρόταση και σε κρίσιμα ζητήματα κινείται στην ίδια δημοσιονομική λογική με την κυβέρνηση.
6: Το πιο σημαντικό είναι η επίκληση σε αρχές και αξίες, οι οποίες μπορούν και στο μέλλον να διαμορφώσουν τους όρους για μια Ελλάδα πιο ισχυρή, με αυτοπεποίθηση, πιο δίκαιη και μια κοινωνία ευημερίας. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι σιγά σιγά το αντιλαμβάνονται όλοι και νομίζω ότι ειδικά τις τελευταίες ημέρες, όπου έχει γκρεμιστεί και πλήρως το αφήγημα, ότι κάποιοι άλλοι θα κάνανε πιο δυναμική αντιπολίτευση. Ενώ τελικά βλέπουμε ότι έχουν συμφωνία σε πολλά σημεία με την κυβέρνηση. Η Ελλάς δυστυχώς κάνει μονομέτωπο. Χθες είδαμε ότι είναι πια πολύ καθαρό ότι είναι ένα κόμμα το οποίο δεν βάζει το κοινωνικό ζήτημα μπροστά, δεν μιλάει για προστασία πρώτης κατοικίας, δεν μιλάει για 14ο μισθό, δεν μιλάει για συλλογική συμβάσεις εργασίας, δεν μιλάει για 14η σύνταξη για ΕΚΑΣ. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αποδέχεται πλήρως στη δημοσιονομική λογική της Νέας Δημοκρατίας. Άρα η εκτίμησή μας είναι ότι πλέον είναι πολύ καθαρό ότι αν φέρουμε μια άλλη πολιτική και όχι απλά μια άλλη διαχείριση της ίδιας πολιτικής, η μόνη επιλογή είναι το ΠΑΣΟΚ.
1: Λοιπόν, να πάμε να δούμε όμως και τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political, σύμφωνα με την οποία η διαφορά φτάνει τις 12,6 μονάδες στην πρόθεση ψήφου μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 26,3%, με την Ελλάς στη δεύτερη θέση με 13,7%, το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 11,9%, στο 9,2% η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ βρίσκεται στο 6,3. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία συγκεντρώνει 4%. Η Φωνή της Λογικής καταγράφει 3,2%. Πλεύση Ελευθερίας και Μέρα 25 καταγράφουν 2,8%. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται στο 2,2%. Οι Δημοκράτες στο 1,5%. Ενώ τα ποσοστά της Νίκης κινούνται στο 0,6%. Και η Νέα Αριστερά στο 0,4%. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Και όπως είπαμε, η αντίστροφη μέτρηση δεν αφορά μόνο την Θεσσαλονίκη, αλλά και το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Την Παρασκευή, λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου, θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία να ανοίξουν χωρίς σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικούς, με τις προσλήψεις αναπληρωτών να συνεχίζονται. Ήδη έχουν προσληφθεί 30.000 αναπληρωτές. Αυτό δήλωσε εδώ στο Air News Radio ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
7: Τα τελευταία χρόνια πράγματι παραδίδονται εγκαίρως, έχουν δηλαδή πάει μέσα στο καλοκαίρι, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα προς τα βιβλία. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι είναι η τελευταία χρονιά για πολλά από τα βιβλία τα οποία έχουμε στην ελληνική τάξη. Από το Σεπτέμβριο του 27, μια νέα πραγματικότητα στα βιβλία από την πρώτη δημοτικού στην πρώτη λυκείου εγκαθίσταται και με το πολλαπλό βιβλίο που έχει επιτευχθεί, αλλά σίγουρα
8: αυτό,
7: με καινούργια
8: εγχειρήματα.
7: Φέτος έχουμε μια πραγματικότητα ότι στους 145.000 εκπαιδευτικούς μας που είναι μόνιμοι, προσετέθησαν το καλοκαίρι και πάνω από 5.200 εκπαιδευτικοί. Ο αρχικός στόχος ήταν 5.500, αλλά κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν βρέθηκαν στον πίνακα κάποιες ειδικότητες, οπότε πήγαμε στους 5.260 στο σύνολο. Και μόλις προχθές, 1 Σεπτέμβρη, προσελήφθησαν νωρίτερα από την προηγούμενη χρονιά 30.000 αναπληρωτές. Πρέπει να σας πω είναι ότι είναι ο μεγαλύτερος αριθμός αναπληρωτών που προσελήφθηκαν με την πρώτη φάση προσλήψεων.
1: Η Υπουργός Παιδείας, μιλώντας στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην πορεία των μη κρατικών πανεπιστημίων μετά και τις εξελίξεις που είχαμε με τις αδειοδοτήσεις και τα προγράμματα σπουδών. Να δούμε τι θα γίνει τελικά με τους φοιτητές, αν αυτοί θα χάσουν τη νέα χρονιά. Και σε αυτό το ερώτημα απάντησε η κυρία Ζαχαράκη.
7: Ο οποίος ήδη έχει προχωρήσει στην θεραπεία των ζητημάτων που ετέθησαν για το York και το Kiel, με αποτέλεσμα να έχουμε την υπουργική απόφαση για την επανάκτηση των αδειών των δύο πανεπιστημίων μέσα στις ημέρες. Άρα είναι ένα θέμα δηλαδή το οποίο ήδη έχει θεραπευτεί. Και το δεύτερο ζήτημα για την ΕΣΑΕ με το Ανατόλια, για το μέλος του Συμβουλίου, δηλαδή ήταν τεχνικά ζητήματα τα οποία ανέδειξαν οι αποφάσεις, έχει ήδη και αυτό προχωρήσει και αναμένουμε λύση. Αν όχι μέχρι τη Δευτέρα, Τρίτη, σίγουρα θα έχει ξανά την άδειά του και το Ανατόλια. Μάλιστα. Λύνει αυτό το ζήτημα. Λύνει το ζήτημα της επανάκτησης των αδειών. Mm. Τι έχουμε όμως μετά ως μεγάλο επόμενο κεφάλαιο, είναι το να μπορέσουν να αξιολογηθούν ξανά τα προγράμματα σπουδών. Το ανέδειξε αυτό η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με μια νέα κανονιστική. Αυτή θα την εγκρίνει η ΕΣΑΕ. Και αυτό θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Mm. Και αναμένουμε ούτως ή άλλως, σύμφωνα με αυτό το οποίο θα αποφασίσει η ΕΦΑΕ, να επαναξιολογήσει τα προγράμματα. Πέραν της τεχνοκρατικής συζήτησης, υπάρχει και μια ουσιαστική συζήτηση και έχει δύο βασικούς πυλώνες, αν με ρωτήσετε. Mm. Πρώτον, ότι είναι μια μεταρρύθμιση η οποία αξίζει πραγματικά να προχωρήσει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Προφανώς με τη βελτίωση και την, αν θέλετε, και τις διευκρινήσεις που χρειάζονται. Είναι μια ευκαιρία που η Ελλάδα μας χρειάζεται και μπορεί να γίνει περιφερειακός κόμπος εκπαίδευσης και θα δείτε ότι θα γίνει τα επόμενα χρόνια, όσο και αν κάποιοι μπορεί να, έτσι, να είναι αντίθετοι σε αυτή την εξέλιξη. Και δεύτερον, ότι σίγουρα πρέπει να εξαντληθούν τα μέσα και θα εξαντληθούν για να μην χαθεί ο χρόνος που έχει διανυθεί ακαδημαϊκά για τα παιδιά που εμπιστεύτηκαν αυτή τη μεταρρύθμιση και τις οικογένειές τους που μάλιστα μπήκαν και σε ένα έξοδο.
1: Ανοιχτή συζήτηση παραμένει και για το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων. Με αφορμή τις αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί για ζητήματα που χαρακτηρίζονται ως woke, η Σοφία Ζαχαράκη εξηγεί ποια είναι η διαδικασία ελέγχου των βιβλίων και ποιος είναι και ο ρόλος του Υπουργείου.
7: Το Υπουργείο δεν είναι αυτό που συνέγραψε τα βιβλία. Δεν είναι ο συγγραφέας των βιβλίων. Το Υπουργείο, ως εποπτεύων φορέας του ΙΕΠ, που είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, και έτσι είχε προβλεφθεί να ανατεθεί σε ομάδες συγγραφέων, να ελεγχθεί από ανεξάρτητες επιτροπές, αυτές οι επιτροπές να εγκρίνουν τα βιβλία και αυτά τα βιβλία να επιλεγούν εν τέλει τους εκπαιδευτικούς, είναι μια διαδικασία η οποία έχει διαμορφωθεί. Την παραλάβω με αυτή τη διαδικασία. Αυτό το οποίο εγώ έχω πει στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και έχει ήδη γίνει, είναι να κάνουμε μια πλατφόρμα καταγραφής και διαπιστώσεων λαθών. Μπορεί να είναι λεκτικά, μπορεί να είναι κάποια ιστορικά στοιχεία, μπορεί να είναι ακόμα και ένας υπολογισμός, ένα μαθηματικό πρόβλημα. Αλλά ακόμα και ζητήματα τα οποία μπορούν να έχουν μέσα, ξέρετε, αποτύπωση αξιακών θεμάτων. Παραλαμβάνω όμως, συλλέγω αυτά τα στοιχεία όλα. Ναι. Δεν έχω αυτή τη στιγμή δικαίωμα να κάνω παρέμβαση στο περιεχόμενο των βιβλίων. Όταν υπάρχει ή και κάποιο λάθος ουσίας περιεχομένου, αλλά ίσως και, αν θέλετε, διαδικασίας που πρέπει να βελτιωθεί, είμαι διατεθειμένη να την κάνω. Θέλω να μας εμπιστεύονται έτσι οι Έλληνες πολίτες. Γιατί αν τη μία εβδομάδα κάποιος μας κατηγορεί για γου κατζέντα και την προηγούμενη εβδομάδα να μας έχει κατηγορήσει για σκοταδισμό, αντιλαμβάνεστε ότι.
1: Να μείνουμε τώρα στα θέματα της παιδείας. Τις ευχαριστίες του προς τον Πρωθυπουργό εξέφρασε ο μαθητής Παναγιώτης Παπαδόπουλος αναφορικά με την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνησης και αναβάθμισης στο ειδικό σχολείο της Ηλιούπολης. Το εν λόγω βίντεο αναρτήθηκε από το iliupolinews.gr. Για να πάμε να το ακούσουμε.
8: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο μαθητής που έστειλε την επιστολή στον Πρωθυπουργό και χάρη στην οποία έγιναν αλλαγές στο σχολείο μου, το ειδικό σχολείο Ιούπολης.
9: Γεια σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Ξανά είμαι.
10: Με συγκίνησε πάρα πολύ αυτή η επιστολή. Ήταν έτσι πολύ με πόνο, αλλά και με προσμονή. Με πόνο και με προσμονή για αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Οπότε ήθελα να σας πω ότι αποφασίσαμε να εντάξουμε το ειδικό σχολείο στο πρόγραμμα Μαριέτα Ιεννάκου για να το ξαναφτιάξουμε, να το κάνουμε καινούργιο.
8: Έχουν γίνει πολλές αλλαγές από τις αίθουσες και τις τουαλέτες μέχρι το προάβλιο που μπορούμε να παίζουμε. Κύριε Πρωθυπουργέ, αν βλέπετε αυτό το βίντεο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που μας ακούσατε και δεν μας αφήσατε στη δίκη μας.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας. Να περάσουμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Αυστηρή είναι η απάντηση της Αθήνας στις νέες τουρκικές προκλήσεις, με τον Υπουργό Εξωτερικών να διαμηνύει ότι η Ελλάδα δεν υποχωρεί από τα κυριαρχικά της δικαιώματα και παραμένει σταθερά προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπενθυμίζουμε ότι επανέφερε τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών, με τις δηλώσεις του να βρίσκονται στο επίκεντρο και των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα έχει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό σας μεσημέρι. Η Αθήνα έστειλε το μήνυμα ότι δεν συζητά εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Θέλει μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Ωστόσο, το μόνο θέμα, η μόνη διαφορά που χωρίζει τις δύο χώρες είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας της ΑΟΣ των θαλασσίων ζωνών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης χτες στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε για όλες τις παράνομες τουρκικές ενέργειες τόσο στο Αιγαίο με τα θαλάσσια πάρκα, όσο και την πρόθεση της Τουρκίας να προχωρήσει στο νομοσχέδιο σύμφωνα με πληροφορίες στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα της γαλάζιας πατρίδας, που δημιουργεί επιπλέον προβλήματα. Και βεβαίως τα ευρωτουρκικά, τα ελληνοτουρκικά είναι κορυφαία στην ατζέντα. Επίσης υπήρξε η στήριξη της Ελλάδος στα θέματα της προκλητικότητας της Τουρκίας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι διεμηνήθηκε προς όλες τις πλευρές ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στις σχέσεις καλής γειτονίας, στις σχέσεις του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, ενώ θα πρέπει να σας πω ότι η Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών, επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι στο πλευρό του κάθε αμυνόμενου, στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, μιλώντας για την παραβατικότητα και τις προκλητικές ενέργειες της Μόσχας πριν από λίγο καιρό και τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα και τον πόλεμο στην Ουκρανία, παράλληλα φέρνοντας την προθέματιση του αναθεωρητισμού και της προκλητικότητας σε όλες τις περιοχές και ουσιαστικά δείχνοντας και την Τουρκία.
1: Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, διπλωματική μας συντάκτρια. Μιλώντας τώρα στο Air News Radio 105,8, ο Γιώργος Τζογκόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας, ανέλησε τι σημαίνουν οι νέες δηλώσεις Ερντογάν και ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ας τον ακούσουμε.
12: Είναι αρκετά τα περιστατικά των τελευταίων ημερών και εβδομάδων που δείχνουν ότι έχει τελειώσει η περίοδος της σχετικής σταθερότητας μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό όμως τώρα που η άλλη πλευρά βλέπει με πολύ μεγάλη καχυποψία είναι η ελληνο-ισραηλινή αμυντική συνεργασία. Και το βλέπει με πολύ μεγάλη καχυποψία, γιατί προφανώς η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ ισχυροποιεί την Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ θα πάρει το μέρος της Ελλάδας στα ελληνοτουρκικά. Σημαίνει όμως ότι η Ελλάδα αποκτάει πρόσβαση σε ξένα τμήμα της τεχνογνωσίας του Ισραήλ, που όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι για αμερικά θέματα. Αυτό βλέπει η άλλη πλευρά και προφανώς αυτό της δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που κυρίως με ευθύνη του Προέδρου Τραμπ υπάρχει μια γενική αδιαφορία για το διεθνές δίκαιο και την πολυμέρεια. Αυτό προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί η τουρκική πλευρά, έτσι ώστε να φέρει στο τραπέζι τις πάγιες θέσεις της, για τις οποίες η Ελλάδα προφανώς γνωρίζει εδώ και δεκαετίες. Αυτό δηλαδή που πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο είναι γιατί το κάνει τώρα η Τουρκία και όχι η στρατηγική της, που είναι η ίδια.
1: Να περάσουμε και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σε νέα εκτόξευση πυράβλων και ντρόουν προχώρησε το Ιράν κατά του Κουβέιτ, την ώρα που ο Έλενα Λεβίζου, ο Αμερικανός πρόεδρος, προειδοποιεί την Τεχεράνη με πλήγματα ανά πάσα στιγμή και επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς το Ιράν το Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα, ότι αναχέτησε πυράβλους και ντρόουν από το Ιράν, το οποίο ο Ιράν υποστηρίζει ότι έπληξε βάση όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα στο Κουβέιτ, αλλά και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αν έχουν πληγεί αυτές οι βάσεις, αν έχουν υπάρξει ζημιές. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε με νέα πλήγματα, ανά πάσα στιγμή, όπως είπε, λέγοντας παρόλα αυτά και επιμένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στενά του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κάνει αναρτήσεις σύμφωνα με τις οποίες καθημερινά οι Ηνωμένες Πολιτείες βοηθούν να περάσουν τις τελευταίες ημέρες γύρω στα 30 πλοία από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του CNN, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, την ώρα των Αμερικανικών επιθέσεων το βράδυ της Τρίτης στο Ιράν γύρω από τα στενά του Ορμούς, Οι αμερικανικές δυνάμεις βοήθησαν να περάσουν 40 εμπορικά πλοία και τάνκερ από τα θυνατορμούς. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αυτά μετέφεραν 18 εκατομμύρια βαρέλια. Τώρα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος σκέφτεται επίσης, μετά από εισηγήσεις συμβούλων του, να κηρύξει το τέλος του πολέμου και να επιμείνει με τις οικονομικές, μεγάλες οικονομικές κυρώσεις, πιέζοντας έτσι την ηγεσία του Ιράν, που πάντως επιμένει από την πλευρά της και εκείνη ότι ελέγχει τα στενά του Ορμούζ και επιπλέον παραμένει μεγάλη οργή στην Τεχεράνη για το πλήγμα στην πόλη Σιρίκ κατά τη διάρκεια γαμήλιας τελετής. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι εκεί από τα αμερικανικά πλήγματα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 4 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 4χρονο αγόρι, και τραυματίστηκαν δεκάδες. Κλείνοντας, να σου πω, Ντόνα, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση αν όντως σκοπεύει να μετονομάσει τον πευσικό κόλπο σε κόλπο Τραμπ, είπε ότι απλώς είναι κάτι το οποίο ανέφερε, αλλά δεν σκοπεύει επί της ουσίας να το κάνει, ενώ αναφερόμενος στο πώς παίρνει τις αποφάσεις του για το μέλλον των εξέλιξεων στο Ιράν, είπε ότι δεν πρόκειται να επηρεαστεί από τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, γιατί, όπως είπε, δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς τον παρόν πολύ. Τώρα, το κόστος των καυσίμων αποτελεί πλέον και από τις σημαντικότερες δαπάνες για τα ελληνικά νοικοκυριά. Καταλαβαίνουμε ότι οι τιμές διαμορφώνονται με βάση τις γεωπολιτικές εξελίξεις, μας περιέγραψε νωρίτερα και η Έλενα Αλεβίζου. Ενδεικτική είναι και η εικόνα στην Αντλία, όπου η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κινείται σταθερά πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Ενώ άνοδος θα προκύψει και για το Σεπτέμβριο στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Πινελόπη Μητρούλια, οι καταναλωτές ωστόσο έχουν την ευκαιρία να κλειδώσουν, όπως λέγαμε και χθες, σταθερή χρέωση στην κατανάλωσή τους για ένα χρόνο, επιλέγοντας τα λεγόμενα μπλε τιμολόγια. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ντόνα, να ξεκινήσω από μια θετική είδηση. Το γεγονός ότι πριν λίγο έκλεισε το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας για την αυριανή ημέρα και έχει μια μείωση της τάξης του 17,27%. Έκλεισε στα 159 ευρώ ανά μεγαβατόρα έναντι 192,88 ευρώ ανά μεγαβατόρα χθες, που σημαίνει ότι μάλλον οι βελτίωση των καιρικών συνθήκων συνέβαλαν στην άνοδο, στη μείωση της τιμής. Έχουμε επίσης μια πολύ μεγάλη άνοδο στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συμμετείχαν στο μείγμα με ποσοστό 59%, ενώ έχει μειωθεί η συμμετοχή του φυσικού αερίου στο 23,97%. Και αναφέρομαι στο φυσικό αέριο, γιατί αυτό είναι η βασική αιτία της ανόδου των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια. Το φυσικό αέριο, το οποίο πωλείται αυτή την ώρα, μάλλον διαμορφώνει τη τιμή του στο Διεθνές Χρηματιστήριο της Ολλανδίας στα 72,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με πολύ μεγάλη άνοδο σε σχέση με πέρσι, που φτάνει και το 150%. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές, να συνεχίσω λίγο στον ηλεκτρισμό. Λέγοντας ότι πράγματι, όπως αναφέρθηκε, στα μπλε τιμολόγια, μάλλον τα σταθερά τιμολόγια τα οποία ανακοίνωσε η ΔΕΗ προχθές, φαίνεται ότι είναι μια ασπίδα προστασίας του καταναλωτή, καθώς είναι μειωμένα και διαμορφώνονται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα για τους επόμενους 12 μήνες, με πάγιο 3,5 ευρώ το μήνα, που είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με τις προσφορές των άλλων παρόχων. Mm-hmm. Και να πούμε ότι το μπλε σταθερό τιμολόγιο είναι πολύ φθηνότερο σε σχέση με το κειμενόμενο πράσινο, στο οποίο πολλοί καταναλωτές, ειδικά της ΔΕΗ, περίπου το 60% των καταναλωτών της ΔΕΗ βρίσκονται ακόμα στο πράσινο τιμολόγιο, το οποίο όμως είναι κατά πολύ ακριβότερο σε σχέση με το σταθερό. Mm-hmm. Στα τιμολόγια της ΔΕΗ, ειδικά στο σταθερό τιμολόγιο, αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός με βίντεο που ανήρθησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας ότι η ΔΕΗ είναι μια κρατική εταιρεία που είναι οικονομικά ισχυρή, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπορεί να προσφέρει, να αποτελεί ασπίδα για τον καταναλωτή έναντι των αυξημένων τιμών. Όπως είπε η ΔΕΗ, από τα πρόθυρα της χρεοκοπίας το 2019, σήμερα λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
1: Να περάσουμε λίγο τώρα και στα της αγοράς Πινελόπη, γιατί υπήρξαν κάποιες αναφορές όσον αφορά αναφορές σχετικά με τις τιμές, ότι σε κάποια προϊόντα αυξήθηκε πριν από την εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών, ώστε μετά την εφαρμογή της να εμφανίζονται μειωμένες. Η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, φιλοξενήθηκε εδώ στο Air News Radio και έδωσε απάντηση σε όλα αυτά που έχουν.
14: Πράγματι, η κυρία Τσαγκάρη, η οποία μίλησε σήμερα στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές του Air News με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, διευκρίνησε πως οι εκπτώσεις που θα δουν οι καταναλωτές σε συγκεκριμένα προϊόντα με βάση την πρωτοβουλία της μείωσης στα 1.740 προϊόντα είναι στη βασική τιμή και θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 μηνών. Στο θέμα που αναφέρθηκε νωρίτερα στη συνέντευξή του και ο κ. Θεοδωρικάκος, το οποίο είπε ότι αφορά περίπου 30 κωδικούς στους οποίους τα σούπερ μάρκετ είχαν κάνει ολιγοήμερες προσφορές. Η κυρία Τσαγκάρη στις δηλώσεις της στο Earth News διευκρίνησε καταρχήν ότι οι εκπτώσεις που έχουν συμφωνηθεί καταρχήν έχουν διάρκεια οπωσδήποτε 2 μηνών και κάποιες από αυτές φτάνουν στο τέλος του χρόνου. Είπε επίσης ότι στην έκπτωση στη βασική τιμή που έχει ανακοινωθεί από τα σούπερ μάρκετ προς το Υπουργείο μπορούν επιπλέον να προστίθενται προσφορές και τόνισε ότι όλα αυτά όσα γράφτηκαν και υπόθηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε σχέση με τις ενδεχόμενες, μάλλον με αυξήσεις προκειμένου να γίνει στη συνέχεια μείωση και να ενταχθούν τα προϊόντα στην πρωτοβουλία. Τόνισε λοιπόν η κυρία Τσαγκάρη ότι στην Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν υποβλήθηκε καμία δήλωση ανατίμησης από εταιρείες επώνυμων προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωση τιμής και η μόνη ανατίμηση αφορά μια εταιρεία η οποία δεν συμμετέχει στην πρωτοβουλία. Με άλλα λόγια, αυτά που λέγονται δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό τονίζεται με κάθε τόνο από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για όλα τα στοιχεία που μας έδωσες και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Τσαγκάρη εδώ στο σταθμό μας.
15: Πήρα το μέσο όρο των μηνιαίων πωλήσεων όλων των κωδικών που συμμετέχουν από την εταιρεία Σιρκάνα, δηλαδή ακριβώς τις μηνιαίες πωλήσεις, πλην των σχολικών που δεν κατάφερα να βρω μηνιαίες πωλήσεις. Στα υπόλοιπα έχουμε υπολογίσει ότι το μηνιαίο έφολος για ένα νοικοκυριό ανεβαίνει στα 39 ευρώ.
16: Σε 39 ευρώ. Εάν
17: σε
16: είναι
17: ευρώ,
16: σε τι ποσό.
17: Σε τι ποσό.
16: Σε τι ποσό. Στα 500 ευρώ, 39, στα 200.
15: Ναι, δεν την έχω κάνει την άσκηση. Τι εννοώ, έτσι. Εγώ λέω πόσο πουλάνε αυτά τα προϊόντα κατά μέσο όρο το μήνα. Ούτε θεωρώ ότι θα πάρουν παραπάνω από αυτά, που εγώ θεωρώ ότι θα πάρουν παραπάνω από αυτά.
17: Όχι, μια στιγμή, 39 ευρώ σε τι, δηλαδή, τι ποσό πρέπει να πληρώσεις για να κερδίσεις 39 ευρώ.
15: Να αγοράσεις ό,τι αγόρασες από αυτά τα προϊόντα, να τα αγοράσεις ξανά για ένα μήνα.
17: Κυρία Τσαγκάρη, εάν διαπιστώσετε στους ελέγχους ότι δεν έχει γίνει μια μείωση από αυτές που έχουν δεσμευτεί οι εταιρείες, τι κάνετε?
15: Να είστε σίγουροι ότι θα παρέμβω.
17: Θα τους βάλετε πρόστιμο δηλαδή, αυτό ρωτώ.
15: Πρόστιμο δεν ξέρω αν έχω το.
17: Γιατί δεν μπορεί να μπει. Ναι.
15: Γιατί ξέρετε, η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμής δεν είναι κάτι που νομοθετικά.
17: Ακριβώς, είναι συμφωνία κυρίων.
15: Μπράβο, είναι συμφωνία κυρίων και εθελοντική πρωτοβουλία.
17: Άρα τι γίνεται?
15: Υπάρχουν τρόποι να παρέμβουμε, μάλιστα, αλλά με πρόστιμο σίγουρα όχι.
16: Μάλιστα.
15: Έτσι, το πρόστιμο προϋποθέτει νόμο. Δεν έχουμε νόμο. Μάλιστα.
1: Να περάσουμε και στις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας και στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Αναβολή για τις 5 Οκτωβρίου πήρε ο 43χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση για τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί κατά την πρώτη μεταγωγή του στα δικαστήρια και αφορά τα δικήματα της απόπειρας απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβρισης απειλής, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, βίας κατά υπαλλήλων και απόπειρας απόδρασης κρατουμένου. Ο 43χρονος, καθώς και οι δύο συγκατηγορούμενοι του, 38χρονη σύντροφός του αλλά και Ο 26χρονος Αφγανός, για την υπόθεση της Κυψέλης, αναμένεται τελικά να περάσουν αύριο Παρασκευή, το κατόφλι του ανακριτή, προκειμένου να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τη θανάτωση του βρέφους που βρέθηκε στο διαμέρισμα, αλλά και για γενετήσεις πράξη σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Νέα στοιχεία πάντως βλέπουν φως της δημοσιότητας για τα όσα συνέβησαν στο σπίτι της Φρίκης στην Κυψέλη, με τις αρχές πλέον να καλούνται να απαντήσουν και στο ερώτημα ποιος τελικά σκότωσε το μωρό. Πάντως οι καταθέσεις τόσο της 38χρονης όσο και του 43χρονου πέφτουν σε συνεχείς αντιφάσεις σχετικά με το θάνατο του βρέφους. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Στάμου.
18: Οι αστυνομικοί λοιπόν που χειρίζονται τη συγκεκριμένη υπόθεση προσπαθούν να εξακριβώσουν ποιος με ποιο κίνητρο και πότε δολοφόνησε το βρέφος το οποίο βρέθηκε νεκρό μέσα στο διαμέρισμα της Κυψέλης, μέσα από τις καταθέσεις των γονέων κυρίως, οι οποίες ωστόσο έχουν κάποιες αντιφάσεις τις οποίες έχουν υποπέσει τόσο ο 43χρονος όσο και 38χρονοι και μοιάζουν να είναι αντικρώμενες. Υπάρχουν ωστόσο και οι καταθέσεις που έδωσαν χθες τα τρία ανήλικα παιδιά, οι δύο 9χρονοι γη του ζευγαριού, ο 9χρονος και ο 12χρονος, καθώς και 15χρονη κοπέλα, γη κόρη τους, οι οποίοι κατέθεσαν πως γνώριζαν πως το παιδί είχε πεθάνει και πως το έκρυβαν μέσα στην κατάψυξη. Δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν στις αρχές για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού. Γνώριζαν μόνο ότι το παιδί βρισκόταν κατεψυγμένο και νεκρό μέσα στην κατάψυξη. Φυσικά υπάρχουν, όπως είπαμε, αντιφάσεις στις οποίες έχουν υποπέσει οι δύο φερόμενοι ως γονείς. Και οι δύο, στο μόνο που συμφωνούν είναι ο χρόνος θανάτου. Καθώς, όπως λένε, το αγοράκι γεννήθηκε το 2022, πέθανε το ίδιο έτος από παθολογικά αίτια, χωρίς ωστόσο να ομολογούν ότι έχουν κάνει κάποια πράξη που να οδήγησε στο θάνατό του. Η 38χρονη Γερμανίδα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε πως γέννησε το παιδί σε νοσοκομείο της Αθήνας. Είναι και η πρώτη αντίφαση. Ωστόσο, αστυνομικοί της ασφάλειας, οι οποίοι έκαναν έρευνα σε δύο δημόσια μαιευτήρια στην πρωτεύουσα, διαπίστωσαν από δεν υπάρχει πως δεν προκύπτουν κάποια στοιχεία τα οποία να συνδέουν τον τοκετό με το μωρό και το χρόνο που έχει δηλώσει η 38χρονη φερόμενη ως μετέρα. Αντιφάσεις υπάρχουν ως προς και στις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του παιδιού, καθώς ο 43χρονος υποστήριξε ότι το παιδί πέθανε ενώ βρισκόταν μέσα στο σπίτι παρουσία όλων των μελών της οικογένειας. Αντιθέτως, η 38χρονη υποστηρίζει στους αστυνομικούς ότι η ίδια απουσίαζε από το σπίτι όταν το παιδί κατέληξε, είχε πάει με την ανήλικη κόρη του σούπερ μάρκετ και μόλις επέστρεψαν, αντίκρισαν νεκρό το βρέφος. Υπάρχει επίσης και μια λεπτομέρεια που έχει δώσει ο πατέρας, είναι η μόνη λεπτομέρεια που έχει δώσει για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού. Έχει περιγράψει δηλαδή ότι ελάχιστα δευτερόλεπτα πρωτού αφήσει την τελευταία του πνοή, είχε παρουσιάσει ένα έντονο πρίξιμο στην κοιλιά, το οποίο ενδεχομένως κατ' εκτίμηση δική του και κατά όσα υποστηρίζει, να οδήγησε στο θάνατό του.
1: Όλο ένα τώρα αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν 58 νέα κρούσματα. Είχαμε και νέους θανάτους, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων συνολικά στους 24. Ειρήνη Κυρίτσα θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ειρήνη.
19: Καλό μεσημέρι. 58 είναι τα νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου που διαγνώστηκαν την τελευταία εβδομάδα. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό στα 290. Τα 2/3 των ασθενών εκδήλωσαν βαριά νόσο με συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Να σου πω ότι η συντριπτική πλειονότητα των πασχόντων, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 93%, χρειάστηκαν νοσηλεία σε νοσοκομείο. Συγκεκριμένα νοσηλεύονται 63 άνθρωποι, 32 από αυτούς στη μονάδα εντατικής θεραπείας. 5 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με τον αριθμό των θυμάτων να ανέρχεται πλέον στους 24. Τώρα, αξίζει να σημειώσουμε ότι πάνω από τα μισά κρούσματα φέτος έχουν καταγραφεί στην Αττική και συγκεκριμένα 166. Τα περισσότερα από αυτά στην Ανατολική Αττική και τα Βόρεια Προάστια. Με βάση βέβαια τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας από τον ΕΟΔΗ, τα κρούσματα φέτος σε σχέση με πέρυσι είναι τριπλάσια. Το 2025 είχαμε 96 κρούσματα και 9 θανάτους. Επίσης, να πούμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου προκάλεσε κρούσματα σε 8 νέους δήμους της χώρας που έως την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαν, όπως τον Δήμο Ροπού, Γαλατσίου, Αγιάς, Κορδελιού, Έδεσας, Ρεθύμνου, Αρχανών και Ηρακλείου.
1: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε τώρα και στο διεθνή χώρο. Στον πόλεμο της Ουκρανίας, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει ευκαιρία για μια ειρηνευτική συμφωνία. Την ώρα, ωστόσο, που συνεχίζονται τις σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στη χώρα, ενώ εντείνεται, Έλενα Λεβίζου, και η αντιπαράθεση της Μόσχας με την Ευρώπη. Καλό μεσημέρι και πάλι.
20: Ο Ρώσος πρόεδρος λοιπόν από οικονομικό φόρουμ στο Βλάδιβοστόκ δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει μια ευκαιρία για ειρηνευτική συμφωνία καλωσόρισε τις προσπάθειες της μεσολάβησης από χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, αλλά όπως είπε, η συμφωνία θα πρέπει να υπάρξει πρώτα ανάμεσα στις δύο εμπλεκόμενες χώρες, δηλαδή τη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά επανέλαβε τις κατηγορίες του για κρατική τρομοκρατία όσον αφορά τις δηλώσεις του Πρόεδρου Ζελένσκι για το ότι ο ενέργειος χώρος της Ρωσίας είναι πολύ επικίνδυνος για τα αεροσκάφη λόγω των ουκρανικών drones. Τώρα, να πούμε επίσης ότι όσον αφορά την αντιπαράθεση, την κλιμακούμενη αντιπαράθεση Ρωσίας-Ευρώπης, είχαμε την κατάσχεση ρωσικού πλοίου από την Νορβηγία μετά από αίτημα, όπως λέει, νομικό αίτημα, όπως λέει η Νορβηγία, από την Ουκρανική Ναυτογκάζ λόγω των κατασχεμένων στοιχείων, της περιουσιακών στοιχείων της από τη Ρωσία στην Κρυμαία. Αλλά η Ρωσία κάνει λόγο για πειρατεία, ενώ ο Σεργέη Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία πρόκειται να κλείσει Ινστιτούτα Γκέτε στην χώρα σε αντίπεινα για το κλείσιμο του πολιτιστικού κέντρου της Ρωσίας στο Βερολίνο, αλλά και του προξενείου της χώρας στη Βόνη, ενώ σκέφτεται να κλείσει και το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη. Κλείνοντας, Ντόνα, να περάσω στο προηγούμενο θέμα, δηλαδή στη Μέση Ανατολή, καθώς πριν από λίγο υπήρξαν δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, Ισραήλ Κατς, με νέες απειλές κατά της Τεχεράνης, κλιμακώνει τη ρητορική, λέγοντας ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί σε σε ενεργειακές και πολιτικές υποδομές του Ιράν, αν το Ιράν πλήξει το Ισραήλ. Είπε χαρακτηριστικά, θα σακατέψουμε το Ιράν και θα το επιστρέψουμε στην λύσιμη εποχή και στο σκοτάδι.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε και για τις τελευταίες πληροφορίες για τη Μέση Ανατολή.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
21: Την Παρασκευή περιμένουμε γενικά αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες στη Μακεδονία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 και πιθανώς έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα υπηρετικά τους 30 με 35 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις με πιθανές λίγες μπόρες στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής. 981 και 91,2 στα FM εδώ για τη Ροδόπη και την Κομωτινή. Και για το υπόλοιπο δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για την Καβάλα στους 96,3 στα FM. Από τις ΕΡΤ μας ακούτε στους 101,5. Από την Ορεστιάδα στους 103,5 και από το Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Βέβαια, εσείς που είστε πιο καλοί με την τεχνολογία και συμβαδίζετε με την ψηφιακή εποχή, μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από το ΕΡΤΕΚΟ, από την πλατφόρμα αυτή, είτε εγκαθιστώντας το application του ΕΡΤΕΚΟ στο κινητό ή στο τάμπλετ σας και μέσω του διαδικτύου ακούτε όχι μόνο εμάς, αλλά και όλους τους σταθμούς, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας, κεντρικούς ή περιφερειακούς, είτε βέβαια, αν θέλετε, μέσω του browser erteco.gr. Ακούτε όποιο ραδιοφωνικό σταθμό θέλετε και μαζί και την ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και φυσικά το Bar ΕΡΤ. Αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι 3 με 4 στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Και λίγο έτσι, αν θέλετε, ο Σεπτέμβρης που έχει μπει και οι ρυθμοί που έχουν αυξηθεί από το καλοκαίρι, λίγο και η συννεφιά αυτή, η μελαγχολική, η γλυκιά μελαγχολική συννεφιά του Σεπτέμβρη, μας έφερε κατευθείαν εκεί στους Tindersticks και στο 7ο άλμπουμ τους με τίτλο The Hungry Show και φυσικά το αγαπημένο και ιστορικό Let's Pretend. 2008 οι Tindersticks σχηματίστηκαν πολλά χρόνια πριν βέβαια στο Νότιχαμ το 1991 με πρωτεργάτη τον τραγουδιστή Stuart A. Staples. Είναι ευρέως γνωστή για αυτόν τον ατμοσφαιρικό σκοτεινό και κινηματογραφικό του ήχο, ο οποίος συνδυάζει στοιχεία indie rock, soul και καμπαρέ rock, έτσι, αυτό που λέγανε, ένας όρος που βγήκε από συγκροτήματα folk στη Γαλλία. Το συγκεκριμένο κομμάτι ξεχωρίζει για τη μελαγχολική του διάθεση, την εσωστρεφή στιχουργική προσέγγιση και τις ενορχιστρώσεις των εχόρδων. Φυσικά, έτσι, πάντα στις ενορχιστρώσεις τους υπάρχουν τα χάλκινα πνευστά, τα βιολιά και τα βιολοντσέλα. Ενώ σηματοδότησε μια σημαντική καμπή στην πορεία της μπάντας, καθώς το άλμπουμ The Hungry Show αποτελεί την πρώτη τους ολοκληρωμένη δουλειά μετά από την ανασύνθεση του σχήματος όσον αφορά στα πρόσωπα και μετά από μια πολυετή περίοδο αποχής που είχαν οι Tindersticks, οι οποίοι δεν είπαν όσον αφορά στην εκπομπή τη δικιά μας την τελευταία τους κουβέντα, θα τους ξανακούσουμε και μετά, αλλά τώρα θα πάμε στο Ρόσκο, ένα κομμάτι που έχει παίξει εδώ στο Μπαρέτ συχνά πυκνά. Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια του αμερικάνικου indie folk συγκροτήματος των Midlake, αγαπημένη, αλλά κυκλοφόρησε ως το ηγετικό κομμάτι του δεύτερου και εξαιρετικά επιτυχημένου τους άλμπουμ The Trials of Van Occupanther που είχε βγει το 2006. Από το Τέξας είναι η Midlake, τότε αρχηγός ο Tim Smith, τους βοήθησε να διακριθούν για τον πλούσιο νοσταλγικό τους ήχο, ο οποίος αντλεί έμπνευση από το progressive folk και το soft rock της δεκαετίας του 70. Αυτή η εκδοχή που θα ακούσουμε δεν είναι η εκδοχή με τις ακουστικές κιθάρες και τα τσέλα. Είναι ουσιαστικά μια επαναδημιουργία ή δεν είναι ακριβώς remix. Είναι μια διασκευή και ουσιαστικά ένα ψυχεδελικό ντουέτο παραγωγών λέγονται Beyond the Wizard's Sleeve. Αποτελείται αυτό το ντουέτο από τον διάσημο παραγωγό DJ Errol Alkan και τον Richard Norris. Λοιπόν, αυτή η παραγωγή μεταμόρφωσαν το πρωτότυπο οργανικό αγροτικό, έτσι, country folk κομμάτι σε μια ονειρική ψυχεδελική μπαλεάρικ ηλεκτρονική εμπειρία, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά φωνητικά και τις μελωδίες του τραγουδιού, βγάζοντας τις κιθάρες και τα φυσικά κρουστά και δίνοντας έναν υποβλητικό υπνοτικό ρυθμό που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από αυτούς τους κύκλους των ανθρώπων που λατρεύουν την ηλεκτρονική μουσική, την οποία λίγο-λίγο την έχουμε ξεχάσει, αλλά υποσχόμαστε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα επανέλθουμε με καινούργια ακούσματα, τα μαζεύουμε ακόμα, τα αξιολογούμε, τα κατηγοριοποιούμε
και θα έρθουμε και έτσι με ένα πολύ καλό ή με πολύ καλά cocktails ηλεκτρονικών σετ. Ωραία, όλα αυτά και τέτοια πολλά ακούμε εδώ στο Bar ERT και εδώ στην ERT Κομωτινής και το δίκτυο της ERT σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, διότι έχουμε ακόμα πολλά να πούμε.

Αυτό ήταν το Three Golden Trees. Ένα ατμοσφαιρικό, συναισθηματικά φορτισμένο κομμάτι της Fresie Ford, μιας Καναδής τραγουδοποιού και τραγουδίστριας. Το κομμάτι συμπεριλαμβάνεται στο δεύτερο προσωπικό της δίσκο με τίτλο Indian Ocean. Αυτός ο δίσκος είχε βγει το 2014 και η Ford έγινε αρχικά γνωστή ως ιδρυτικό μέλος και τραγουδίστρια του επιτυχημένου folk Americana συγκροτήματος των Big Good Tanyas. Διακρίνεται και αυτή τη βαθιά εκφραστική φωνή της με το τρέμολο στο τέλος και την ιδιαίτερη ικανότητα που έχει να αναμειγνύει την παραδοσιακή folk μουσική με τη soul μουσική του Memphis. Και αυτό φαίνεται έτσι με τα πνευστά που τη συνόδευαν και σε αυτό το τραγουδί, το Three Golden Trees, το οποίο τραγούδι ξεχωρίζει για τους εσωστρεφείς παρακτικούς στίχους γύρω από την προδοσία, την απώλεια της εμπιστοσύνης και την επούλωση συναισθηματικών τραυμάτων, ενώ η συνολική παραγωγή του άλμπουμ, η οποία ηχογραφήθηκε στα ιστορικά από Royal Studios του Memphis, έχουν περάσει μεγάλα ονόματα από εκεί, και μάλιστα με τη συμμετοχή μελών των θρηλυκών High Records House Band. Δίνει την μελαγχολική μελωδία του κομματιού με ζεστά οργανικά soul ηχοχρώματα, τα πνευστά που σας έλεγα, και διακριτικά gospel στοιχεία. Άλλωστε αυτό κάνει και την διαφοροποίηση μάλλον από τους άλλους folk τραγουδοποιούς του σήμερα. Τώρα θα πάμε σε ένα εναλλακτικό συγκροτήμα του Lamb Chop. Θα ακούσουμε το Discorrosion. Περιλαμβάνεται στη συλλογή τους με τίτλο Tools in the Dryer που είχε βγει το 2001, αλλά και στο EP Up with People που είχε βγει ένα χρόνο πριν. Το τραγούδι αυτό ήταν ένα gothic rock τραγούδι που κυκλοφόρησαν αρχικά οι Sisters of Mercy στο άλμπουμ τους Floodland. Είχε βγει, αν δεν κάνω λάθος, το 1987. Η Lamb Chop, με έδρα το Nashville και κεντρική φυσιογνωμία των τραγουδοποιών και τραγουδιστή Kurt Wagner, είναι γνωστή για την πολυμελή τους σύνθεση και την πρωτοποριακή ανάμειξη της alternative country, της soul, της lounge ακόμα μουσικής, γιατί έχουν και ηλεκτρονικά στοιχεία, αλλά και της indie pop στο ίδιο πράγμα, και φτιάχνουν ένα φοβερό ηχητικό μείγμα. Στο δίσκο Ρόζιον και στη δική τους εκδοχή μεταμορφώνουν τον οργιώδη βομβαρδιστικό γοθικό συνθεσάιζερ ήχο του πρωτοτύπου σε μια χαλαρή υποβλητική βελούδινη country επανεκτέλεση, όπου τα χαρακτηριστικά βαθιά ψιθυριστικά φωνητικά του Wagner και οι ατμοσφαιρικές οργανικές ενορχιστρώσεις δίνουν μια τελείως νέα ηρωνική αλλά και μελαγχολική διάσταση στους στίχους που έγραψε ο Andrew Eldritch. Αυτά, τέτοια πράγματα ακούμε και ψάχνουμε εδώ στο Barert, έτσι για να ξέρετε. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ της ΕΡΤ Κομωτίνης στο Messenger. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

Να τη λοιπόν πάλι η Tinder Sticks. Αυτή τη φορά από το 1997, από τον δίσκο εκείνο το μαγευτικό Curtains, ακούσαμε το Rented Rooms, αγαπημένο μου. Το συγκεκριμένο κομμάτι αποτυπώνει ανάγλυφα τη θεματική της απομόνωσης, της συναισθηματικής φθοράς, των εφήμερων ανθρώπινων σχέσεων μέσα από τους ποιητικούς στίχους και τη βαθιά θεατρική ερμηνεία του Staples. Ενώ το άλμπουμ, το Curtains, θεωρείται ευρέως από τα σπουδαιότερα αριστουργήματα της καριέρας τους και εδραιώνει τη μοναδική τους ικανότητα να δημιουργούν μελαγχολικές και ατμοσφαιρικές μουσικές ιστορίες. Και δεν ξέρω γιατί τους έχω συνδέσει τους Tinder Sticks με αυτό το ελληνικό το συγκρότημα, τα Διάφανα Κρίνα. Σαν σήμερα πριν 10 χρόνια, αν και δεν κάνουμε μνημόσυνα, αλλά αφού άκουσα Tinder Sticks μου ήρθε. Σαν σήμερα λοιπόν πριν 10 χρόνια πέθανε το ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος των Διάφανων Κρίνων, ο Θάνος Ανεστόπουλος, νικημένος από τον καρκίνο. Μουσική, στίχη, ποίηση και ζωγραφική ήταν η καθημερινότητα ενός ανθρώπου που η απώλεια μετά από 10 χρόνια δεν έγινε συνήθεια. Γεννήθηκε στην Πινέζα του Χάρτη, στον Εύρο, εδώ, κοντά μας, το Φλεβάρι του 1967. Εσωτερική μετανάστες από την Αθήνα, όπως είχε πει ο ίδιος, η δική του. Και από μικρή ηλικία ο Θάνος εκδήλωσε την έφεσή του στις τέχνες και δεν έχανε ποτέ τις ευκαιρίες που του δίνονταν για να εντρυφήσει όλο και περισσότερο σε αυτές. Και η αγάπη της μητέρας του για τη λογοτεχνία δίδαξε στο Θάνο τον κόσμο των βιβλίων. Και έτσι, αφού η βιβλιοθήκη του σπιτιού του εμπλουτιζόταν συνέχεια, γνώρισε νωρίς τους Ρώσους συγγραφείς, τον Μάρξ, τον Βέρν, ενώ μέχρι τα 11 του είχε διαβάσει τα άπαντα του Ντοστογεύσκη. Παράλληλα μελέτησε και σπουδαίους ποιητές όπως ο Ρεμπό, ο Μποντλέρ, ο Βάρναλης, ο Ρίτσος, ο Καριωτάκης και έτρεφε εκτίμηση για τον Καβαδία. Λάτρευε την Πολυδούρη και είχε μεγάλη αδυναμία στον Έντγκαρ Άλαν Πόε. Έχοντας ως εφηβικό όνειρο να γίνει συγγραφέας ή ποιητής, δεν άργησε να γράφει ο ίδιος. Η ενασχόλησή του με τη μουσική ξεκίνησε όταν η γιαγιά του το έκανε δώρο μια κλασική κιθάρα, γεγονός που τον ώθησε να αντίσημε νότες στους ποιητικούς στίχους που έγραφε. Και παράλληλα εκφραζόταν μέσα από το σχέδιο, φιλοτεχνώντας ο ίδιος πολλά από τα εξώφυλλα των δίσκων του και των Διάφανων Κρίνων. Το 1984 ίδρυσε το πρώτο του συγκρότημα, ενώ το 1990 δημιούργησε τους Πατατούφ, ένα underground punk σχήμα με στίχους γεμάτους οργή. Ένα από τα ελάχιστα γνωστά κομμάτια εκείνης περίοδου είναι «Ο ουρανός των Βεδουίνου», ενώ το 1991 με προσθήκη νέων μελών, Νίκος Μπαρδής, Κυριάκος Τσουκαλάς, Παντελής Ροδόστογλου, Τάσος Μαχάς, Παναγιώτης Μπερλής, το συγκρότημα μετονομάστηκε σε Διάφανα Κρίνα και εξασφάλισε μια κορυφαία θέση περίοπτη στην ελληνική εναλλακτική rock σκηνή. Έτσι και εμείς πάμε μετά τους Tinder Sticks, νομίζω ότι ταιριάζουν, να ακούσουμε τις μέρες που ναυάγησαν στις ξέρες σου. Είναι μία από τις πιο εμβληματικές, συναισθηματικά φορτισμένες μπαλάντες αυτού του ροκ ελληνικού συγκροτήματος των Διάφανων Κρίνων, η οποία περιλαμβάνεται στο δεύτερο και καθοριστικό για την πορεία τους δίσκο, με τίτλο «Κάτι σαπίζει στο βασίλειο της Δανημαρκίας» το 1998.

σουίτανε η πρώτη μου πατρίδα. Η μυρωδιά σου ήταν ο πρώτος μου εθισμός. Πάει καιρός που έχω φύγει απ' την Θήβα.

όλα για όλα τα χάδια που ζητούσα. Για την αγάπη που με βύθισε στον πόνο. Έτσι σ' ακάτεψα εσένα που αγαπούσα. Άρα και θα θυμάται κάποιος το όνομα.

θα θυμάται κάποιος το όνομα μας. Ζωής μας τα εξαίσια φεγγάρια, τα πάθη μας, τις λύπες, τα δεινά μας. Άρα και πήξαμε ποτέ στα όνειρά μας. Άρα και πήξαμε ποτέ.

Αυτό ήταν το Come and Done. Ένα ατμοσφαιρικό, αισθαντικό τραγούδι. Η Ζόμπελ Κάμπελ. Περιλαμβάνεται στο 5ο προσωπικό της δίσκο με τίτλο There is no other.

Λοιπόν, η Campbell έγινε αρχικά ευρέως γνωστή ως ιδρυτικό μέλος των εμβληματικών indie pop Belle Sebastian, αλλά και από τις εξαιρετικές εργασίες της με τον Mark Lanegan. Διακρίνεται για αυτά τα ψιθυριστικά φωνητικά και τον εκλεπτισμένο συνδυασμό folk και chamber pop. Το Come and Dance ξεχωρίζει για τον εσωστρεφή χαρακτήρα, την υπνοτιστική ακουστική ενορχήστρωση του στίχου που πραγματεύονται την συναισθηματική ευάλωτη φύση και την αποποίηση των αμυνών, ενώ το άλμπουμ σηματοδότησε τη δυναμική επιστροφή της Isobel Campbell στην solo δισκογραφία μετά από πολιετή απουσία και μάλιστα απέσπασε διαστικούς επένους για την όρημη ζεστή ψυχεδελική folk αισθητική που επέδειξε εδώ. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να ακούσουμε και λίγο Μαντρουγκάντα από το 1999 και το δίσκο Silence, το τελευταίο κομμάτι, το vocal από τους Νορβηγούς Μαντρουγκάντα. Εσείς μην αλλάξετε συχνότητες, διότι πάμε στην Οριστιάδα, πάμε εκεί στο Γιάννη Σκερλίδη, προς τη μεριά του ανέμου θα μας οδηγήσει και εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα εδώ με τον Μπαρέρτ και φυσικά και με παρουσιάστρια έκπληξη στην πρόβα, αμέσως μετά πάλι την εκπομπή του Γιάννη του Σκερλίδη της Παρασκευής. Σας θέλουμε όλους κοντά μας. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Τον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Στον σταθμό Ασπροπύργου ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικής βλάβης αμαξοστοιχεία της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς με 170 επιβάτες. Για τη μεταφορά τους δρομολογήθηκαν λεωφορεία, ενώ σύμφωνα με την εταιρεία ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις και τροποποιήσεις και σε άλλα δρομολόγια του προαστιακού της Αθήνας. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση στον Αχινό Στυλίδας. Από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα και 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει ο Δήμος Στυλίδας με υδροφόρες. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στο Πετροχώρι Ξάνθης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν με 7 εναέρια μέσα, 32 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 8 οχήματα. Στη ΔΕΘ στρέφεται η πολιτική αντιπαράθεση 2-24 ώρα πριν από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού πακέτου αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και το στεγαστικό. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλαγές στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με χαμηλότερα επιτόκια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με έμφαση στο κοινωνικό κράτος, το δημογραφικό και τη στέγαση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για το υψηλό κόστος ζωής. Το ΚΚΕ απορρίπτει το κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα συμμετάσχει το Σάββατο στο συλλαλητήριο έξω από το Βελίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει επίσης το παρόν στη συγκέντρωση και θα παρουσιάσει τις θέσεις του στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη ΔΕΘ, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου επαναφέρει το αίτημα για 12μηνη απασχόληση των εποχικών πυροσβεστών. Πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσαν οι χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, που από τη Θεσσαλονίκη παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Πηγές του Υπουργείου Οικονομικών υπολόγισαν το ετήσιο κόστος των μέτρων σε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι σκόρπισε υποσχέσεις χωρίς να παρουσιάσει κοστολόγηση. Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι αντέγραψε μεγάλο μέρος του προγράμματός του, ενώ το ΚΚΕ σχολίασε ότι Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και ΠΑΣΟΚ μοιράζονται τον ίδιο δρόμο. Στο ίδιο έργο θεατές σχολίασε μεταξύ άλλων ο Αντώνης Σαμαράς. Στις εξελίξεις γύρω από τα μη κρατικά πανεπιστήμια και στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς αναφέρθηκε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως ανακοίνωσε, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η υπουργική απόφαση για την επανάκτηση των αδειών για τα πανεπιστήμια York και Kiel, ενώ για το Ανατόλια εκτίμησε ότι θα υπάρξει λύση ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Θα ακολουθήσει επαναξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών με στόχο να μην χάσουν οι φοιτητές τον ακαδημαϊκό χρόνο που έχουν διανύσει. Για τη νέα σχολική χρονιά διαβεβαίωσε ότι τα βιβλία έχουν ήδη παραδοθεί, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2027 θα εφαρμοστεί το πολλαπλό βιβλίο από την πρώτη δημοτικού έως την πρώτη λυκείου. Παράλληλα ανέφερε ότι προσλήφθηκαν 30.000 αναπληρωτές και θα ακολουθήσει δεύτερη φάση περίπου 6.000 προσλήψεων. Τέλος ανακοίνωσε τη διεύρυνση του ψηφιακού φροντιστηρίου και στην πρώτη και τη δευτέρα λυκείου. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται αύριο οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης, οι οποίοι έχουν ήδη προφυλακιστεί για διακίνηση ναρκωτικών. Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία του λίγων μηνών βρέφους, ισορρός του οποίου εντοπίστηκε σε κατάσταση ψήξης στο διαμέρισμα. Ο 26χρονος κατηγορείται για γεννητήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης. Παράλληλα, ο 43χρονος θα δικαστεί στις 5 Οκτωβρίου στο Αυτόφορο για επεισόδιο στα κρατητήρια, αντιμετωπίζοντας μεταξύ άλλων κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης. Δραματική προειδοποίηση απευθύνει ο ΟΗΕ για το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο των τελευταίων 1000 ετών. Η περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να ενισχύσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα από πυρκαγιές και ξηρασίες έως πλημμύρες, ενώ το 2027 εκτιμάται ότι μπορεί να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας. Το Ελ Νίνιο γιγαντώνεται μπροστά στα μάτια μας, προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι ο πλανήτης βρίσκεται πλέον σε αχαρτογράφητα νερά.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου με μονωμένες καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. 5η 3 του Σεπτέμβρη, 4 και 7 βλέπω το ρολόι τώρα μόλις και είναι η εκπομπή προς τη μεριά του ανέμου. Μέχρι και τις 5 θα πάμε παρέα. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Μέσα από τις συχνότητες 4 περιφερειακών σταθμών, της ΕΡΤ Οριστίαδας, τους 101 και τους 103.5 των FM, της ΕΡΤ Κομωτινής, τους 91,2 και 98,1, της ΕΡΤ Καβάλας, τους 96,3 και της ΕΡΤ Σερών, τους 101,5. Φυσικά, επιλέγετε ερτέκο.gr στα link των περιφερειακών σταθμών για να μας ακούσετε όπου και αν είστε και με όποια ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε. 25-52-0-22-751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Και μετά από τη δική σας παράκληση από χθες, σήμερα θα κάνουμε μια βουτιά στα τραγούδια για τον έρωτα, τη μνήμη, την απώλεια και όχι μόνο, στα ερωτικά του Μίκη Θεοδωράκη, στο δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματος για τα τραγούδια που μιλούν για όλες αυτές τις έννοιες, επίσης για την προσμονή, ακόμη και για όλα όσα τελειώνουν και ή και αρνούμαστε να σβήσουμε από τη μνήμη μας, γιατί ο Μίκης Θεοδωράκης δεν έγραψε, φίλες και φίλοι, μόνο τη μουσική της ιστορίας μας, έγραψε και τη μουσική των πιο προσωπικών μας στιγμών. Και θα ξεκινήσω με ένα τραγούδι που κουβαλάει μέσα του κάτι πολύ ιδιαίτερο, την εικόνα μιας πόλης που γίνεται ταυτόχρονα τόπος, γίνεται μνήμη αλλά και ερωτικό τοπίο. Το συναντάμε στους Λιποτάκτες, επίσημη εργογραφία του Θεοδωράκη, καταγράφεται εκεί με την ποίηση του αδερφού του, του Γιάννη, και πίσω από την ομορφιά της εικόνας υπάρχει η απουσία στο τραγούδι, γιατί μια πόλη μπορεί να είναι όμορφη αλλά να μην έχει νόημα αν λείπει εκείνος ή εκείνη που θέλεις να τη μοιραστείς. Και αυτή ακριβώς είναι μια από τις μεγάλες δυνάμεις του Μίκη Θεοδωράκη, να κάνει δηλαδή το προσωπικό συνέστημα εικόνα που χωρά μια ολόκληρη χώρα, όπως αυτή εδώ της Ελλάδας. Γιάννης Βογιατζής,

Ένα τόσο σπουδαίο τραγούδι με τόσες πουλές και σπουδαίες επίσης ερμηνείες. Και το επόμενο ανήκει στον δίσκο Ασίκικο Πουλάκι του 1996 με τον Βασίλη Λέκα στις ερμηνείες. Ο δίσκος αποτελεί μια χαρακτηριστική συνεργασία του Θεοδωράκη με τον Μιχάλη Γκανά και επιστρέφει σε λαϊκά αλλά και μικρασιατικά μουσικά στοιχεία. Εδώ οι ερμηνείες του Λέκα πραγματικά, θα μου πείτε και πού δεν, έχουν τόσο ένταση αλλά και τόσο εσωτερική ευαισθησία. Μιλάει για εκείνους τους ανθρώπους που δεν τους ξεχνάς, μαθαίνεις απλώς να ζεις με την απουσία τους, και η ερώτηση του τίτλου είναι ίσως η πιο δύσκολη ερώτηση μετά από έναν μεγάλο έρωτα. Πώς να σε ξεχάσω?

Σπουδαία ερμηνεία και από τον Βασίλη Λέκα, όπως και αυτή που ακολουθεί, έρχεται από τις μικρές Κυκλάδες, η ποίηση του Οδυσσέα Ηλίτη, που συναντά τη μουσική του Μίκη και δημιουργεί έναν κόσμο, φίλες και φίλοι, γεμάτο με φως, με θάλασσα, με νεότητα, αλλά και με έρωτα. Και μιλάμε για το τραγούδι «Μαρίνα», που περιλαμβάνεται στην ηχογράφηση των μικρών Κυκλάδων του 1964, με τη Σούλα Μπυρμπίλη και τον Ότι Μαυρουδί να είναι δίπλα της, καθώς και τον Γιώργο Κατσαρό να έχει τη διεύθυνση της ορχήστρας. Και εδώ για τη Μαρίνα ο έρωτας δεν έχει ακόμη γνωρίσει την πίκρα, είναι καλοκαίρι, θάλασσα και νιάτα.

Και από τη Μαρίνα στη Μαργαρίτα, στη Μαργαρίτα τη Μαγιοπούλα, ένα τραγούδι που έχει γίνει σχεδόν συνώνυμο της ερωτικής μελωδίας του Μίκη Θεοδωράκη, από τη Μαγική Πόλη σε στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη, για πρώτη φορά ερμηνεύτηκε από τη Μεριλίντα το 1962. Είναι το τραγούδι που μοιάζει να κοιτά τον έρωτα με θαυμασμό και όχι με το φόβο της απώλειας, αλλά με την έκπληξη της συνάντησης εδώ, όπως το πρώτο ερμήνευσε η Μεριλίντα.

Το επόμενο έχει μια επίσης ξεχωριστή ιστορία. Ο Μίκης Θεοδωράκης το συνέθεσε το 1958 στο Παρίσι για την ταινία Honeymoon του Μάικλ Πάουελ. Ο Νίκος Γκάτσος έγραψε αργότερα τους ελληνικούς στίχους και το τραγούδι πέρασε στην ελληνική δισκογραφία με τη Γιωβάνα, η οποία ταξίδεψε μέχρι και στη Ρωσία, όπου το ερμήνευσε πρώτη φορά. Η μελωδία ταξίδεψε στον κινηματογράφο και στη χώρα μας, αλλά και ανά τον κόσμο. Ήταν η πρώτη που το τραγούδισε, όπως είπα λίγο πριν, στην ελληνική του εκδοχή, ένα τραγούδι για την προσμονή ενός έρωτα που μπορεί να υπάρχει ακόμη και όταν όλα γυρουμιάζουν να έχουν τελειώσει.

Θα πάμε στο διάλειμμα με μία από τις πιο εμβληματικές συναντήσεις του Μίκη Θεοδωράκη με τον κινηματογράφο, από την ταινία Φέδρα του Ζιλ Ντασέν με τη Μελίνα Μερκούρη, η ταινία γυρισμένη το 62. Η μουσική πάντα του Μίκη κινείται και σε διαφορετική, αν θέλετε, περισσότερο κινηματογραφική και jazz κατεύθυνση, η στίχη του αδερφού του, του Γιάννη Θεοδωράκη, και έρχεται μια Μελίνα που δεν τραγουδάει απλώς, το υποδύεται κυριολεκτικά με τη φωνή της να κουβαλά αυτόν τον πόθο, την απαγορευμένη αγάπη αλλά και την τραγικότητα που είχε η πρωταγωνίστρια της ταινίας Φέδρα, και με η μελωδία του Μίκη που έγινε διεθνώς γνωστή σαν ερωτικό θέμα για τη Φέδρα. Μια από τις πιο, αν θέλετε, καθαρές αποδείξεις ότι ο ερωτικός Θεοδωράκης μπορούσε να μιλήσει χωρίς σύνορα.

ουρανός, το κρύο το φεγγάρι. Τ' άστρα και ο ουρανός, το κρύο το φεγγάρι.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
6: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Επιστροφή μετά από το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα με ένα τραγούδι σε στίχους Γιάννη Θεοδωράκη, μουσική πάντα του Μίκη βέβαια. Το τραγούδι αυτό μάλιστα πρωτοσυνδέθηκε με τη φωνή του ίδιου του Μίκη, αργότερα ερμηνεύτηκε από τον Γιάννη Πουλόπουλο, τον Νταλάρα, εδώ από τον Κώστα Χατζή. Και καλησπέριζω όλους σας, όλο το δίκτυο από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Θέλω να στείλω στον Αντώνη, τον φίλο μας που μας ακούει καθημερινά, όπως λέει, εκεί στη Δράμα, και σε όλους τους υπόλοιπους φίλους ακροατές, και για τη συνέχεια ένα από τα πιο δραματικά τραγούδια που έχω επιλέξει για σήμερα. Έχεις μάτια το φεγγάρι, ο τίτλος του ανήκει στον κύκλο Νύχτα Θανάτου, σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Εδώ που το ερωτικό συνέστημα, θα το δείτε κι εσείς, έχει ήδη μετατροπεί σε χωρισμό. Υπάρχει αγάπη, αλλά υπάρχει και πολύ πίκρα, και ο Θεοδωράκης μαζί με τον Μάνου Ελευθερίου εδώ δείχνουν τι, πως ο έρωτας δεν τελειώνει απαραίτητα όταν τελειώνει μια σχέση, μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει μέσα ακόμη και από την απουσία. Η ερμηνεία από τον Αντώνη Καλογιάννη.

Για να πάμε τώρα στον κύκλο τραγουδιών «Θαλασσίνα φεγγάρια» που φέρνει πάντα τη μουσική του Μίκη και στίχους του Νίκου Γκάτσου. Η επίσημη εργογραφία του Μίκη καταγράφει τις ερμηνείες του Γρηγόρη Μπιθικότση και της Βίκης Μοσχολιού. Υπάρχει το τραγούδι, έχει τον τίτλο «Κοιμήσου παλικάρι». Σαν υπότιτλο υπάρχει «Αγάπη δίχως άκρη». Και είναι από μόνο του μια ολόκληρη ιστορία αυτός ο τίτλος, φίλες και φίλοι, αυτή η ιστορία του τραγουδιού που μιλάει για μια αγάπη που δεν έχει τέλος ακόμη και αν έχει πόνο, και βέβαια η σπουδαία φωνή της Βίκης Μοσχολιού που δίνει στο τραγούδι αυτή την βαθιά λαϊκή διάσταση που τόσο πολύ αγαπούσε ο Μίκης Θεοδωράκης.

Ένα άλλο μεγάλο τραγούδι όπου ο τίτλος είναι «Ξημερώνει». Εδώ λοιπόν ο έρωτας γίνεται νύχτα και δεν τελειώνει ποτέ, γιατί το ξημέρωμα στον έρωτα είναι πάντα μια στιγμή αλήθειας. Κυκλοφορεί το 1981. Μουσική του Μίκη, στίχη του Κώστα Τρυπολίτη, Γιώργος Νταλάρας στην ερμηνεία του «Ξημερώνει» που θα ακούσετε.

Πάμε τώρα στους Λιποτάκτες και σε ένα τραγούδι που συνδέεται με τους στίχους και εδώ του Γιάννη Θεοδωράκη, το αδερφού του Μίκη. Μία λέξη είναι ο τίτλος. Μία λέξη που για το Θεοδωράκη δεν σημαίνει μόνο ότι έχασα το δρόμο μου, σημαίνει ότι χάθηκα μέσα σε έναν άνθρωπο, μέσα σε μια σχέση, ακόμη και μέσα σε μια μνήμη. Και έρχεται μια τόσο σπουδαία φωνή όπως αυτή της Χαρούλας Αλεξίου να προσθέσει στη μελωδία εκείνο το βαθύ, μπορώ να πω, βιωματικό από την άλλη στοιχείο που κάνει τον ακροατή να αισθανθεί ότι δεν ακούει απλώς ένα τραγούδι αλλά μια εξομολόγηση. Χάθηκα.

5 χρόνια λοιπόν μετά το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη, που δεν ανήκει στην μνήμη ο Μίκης, ανήκει στο παρόν ακόμη και θα παραμείνει, γιατί τα τραγούδια του εξακολουθούν να τραγουδιούνται, να ερωτεύονται, να πονάνε, να χωρίζουν, να ξανασμίγουν μαζί μας. Και ίσως αυτό, φίλες και φίλοι, αυτή μάλλον είναι η μεγαλύτερη νίκη ενός δημιουργού απέναντι στον χρόνο. Να φεύγει ο ίδιος, αλλά να παραμένει η φωνή του. Να σταματάει η παρουσία του, αλλά να συνεχίζει η μελωδία του. Σαν χθες λοιπόν, 2 του Σεπτέμβρη, πριν από 5 χρόνια, ο Μίκης έφυγε στην αιωνιότητα και εμείς δεν τον αποχαιρετούμε, τον ακούμε, γιατί όσο υπάρχει το τραγούδι του, ο Μίκης θα είναι πάντα εδώ. Θα είναι στις νύχτες μας, στα καλοκαίρια μας, στα παράπονά μας, στα όνειρά μας και κυρίως στις αγάπες μας, γιατί περί αγάπης ήταν το αφιέρωμα των 2 ημερών. Μίκης Θεοδωράκης λοιπόν, 5 χρόνια απόν, για πάντα όμως παρόν, θα μπορούσα να πω έτσι για το κλείσιμο, και ένα τραγούδι του 1961 σε στίχους του Τάσου Λιβαδίτη, ερμηνευμένο από τον Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλα, στην περίοδο της πολιτείας ανήκει, όπου εδώ ο έρωτας παρουσιάζεται στην πιο καθαρή μορφή του. Αύριο με τους Λοκομόντο στη συντροφιά, ζωντανά, και Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση, για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά όλοι σας, αύριο την ίδια ώρα εδώ.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μπλόκαρε η περιφερειακή οδός από Πανόραμα έως 40 Εγλίσχες με μέτωπο προς δυτικά από δύο κινητοποιημένα οχήματα. Με ρυθμούς χελώνας διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στο flyover στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, η κατασκευή του έργου του flyover έχει φτάσει στο 62%. Πλέον προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και με σχεδόν 700 εργαζόμενους, είπε ο Υπουργός. Εκτίμησε πως με την ολοκλήρωση του το έργο θα διπλασιάσει τον αριθμό των αυτοκινήτων της περιφερειακής οδού από 5.000 που είναι σήμερα σε 10.000 ανά ώρα και στις δύο κατευθύνσεις. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη η πρεσβεία της Ελλάδος στην Άγκυρα στη σκιά των δημόσιων τουρκικών ανακοινώσεων αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη των δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ενεχείρισε ρηματικές διακοινώσεις, στις οποίες επαναλαμβάνονται οι ήδη δημοσίως διατυπωμένοι ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί. Το 2027 πλήρως ανανεωμένο θα παραδοθεί το Καφτατζόγλιο Στάδιο Θεσσαλονίκης σε αθλητές και πολίτες, όπως είπε στον 102 FM ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Επίσης κοινοποίησε πως για την επίλυση του ζητήματος των κολυμβητηρίων που δεν επαρκούν, υπέγραψε μνημόνιο παραχώρησης 4 διαδρομών σε 25 πισίνα των αθλητικών εγκαταστάσεων ΚΑΠΑ για να προπονούνται οι αθλητές Υγρού Στίβου και τα μέλη συλλόγων της Θεσσαλονίκης. Θέμα χρόνου είναι η εκκίνηση των διαδικασιών για την ανάδειξη του Λοφίσκου και της μεγάλης ανασκαφής της Τούμπας που αποκαλύπτει χάρη στις επί 40 ετών ανασκαφές μια συνεχή κατοίκηση από τη δεύτερη χιλιοετία π.Χ. και μέχρι την ίδρυση της Θεσσαλονίκης από τον Κάσανδρο. Αυτό δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε αυτοψία που έκανε σήμερα στο σημείο μαζί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Τέλειο Αγγελούδη. Η κυρία Μενδώνη ανέφερε πως μέσα στο 2026 το Υπουργείο θα ξεκινήσει έναν διαγωνισμό για μελέτη ανάδειξης των αρχαιοτήτων, με στόχο οι επισκέπτες να βλέπουν από κοντά όλα τα βήματα της ανασκαφικής έρευτας. Στα 7 ευρώ ανέρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για όσους κάνουν early bird, αγορά δηλαδή, μέχρι αύριο Παρασκευή, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο την αναμονή στα ταμεία κατά την προσέλευσή τους στο εκθεσιακό κέντρο, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες και ώρες αυξημένης προσέλευσης. Πρόκειται για προνομιακή τιμή για πρόωρη κράτηση ή αγορά. Φέτος εφαρμόζεται διαφοροποιημένη τιμολογιακή πολιτική με την έκδοση εισιτηρίου από τα ταμεία. Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, το ημερήσιο εισιτήριο θα κοστίζει 9 ευρώ ηλεκτρονικά και 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Στην ίδια περίοδο, το Full Access Pass διατίθεται προς 39 ευρώ και παρέχει τη δυνατότητα μιας εισόδου ανά ημέρα και για τις 9 ημέρες λειτουργίας της έκθεσης. Από τις 5 Σεπτεμβρίου η τιμή του θα ανέβει και θα διαμορφωθεί στα 50 ευρώ. Η ηλεκτρονική προπόληση πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας more.com. Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης εγκαινιάζεται το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 13 του μήνα με περισσότερους από 1.000 εκθέτες, 25 συμμετέχουσες χώρες και 11 θεματικές ενότητες. Στο επίκεντρο της επετειακής διοργάνωσης βρίσκεται για πρώτη φορά η Ιαπωνία ως τιμόμενη χώρα με εκθεσιακή παρουσία 3.200 τετραγωνικών μέτρων και περισσότερες από 40 εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την έκθεση αφιέρωμα ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον, τη Juniorland με δράσεις για όλη την οικογένεια, τη Wellness and Fitness Arena, θεματικές και διαδραστικές εμπειρίες, καθώς και τις βραδινές συναυλίες των Music Events Live. Σε ισχύ τέθηκαν στο μεταξύ εδώ και 2 ώρες εν ώψη της ΔΕΘ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ασφαλούς κυκλοφορίας, με απαγόρευση στάσης και στάθμευση στη λεωφόρο Στρατού και στην οδό 3η Σεπτεμβρίου. Από αύριο, από τις 6 το πρωί και ως το βράδυ του Σαββάτου, θα ισχύουν αντίστοιχες απαγορεύσεις στάσης και στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Μεταξύ άλλων στις οδούς Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη και Νικολάου Γερμανού. Πυροβολισμοί και κινηματογραφική καταδίωξη μεταξύ κλεφτών και αστυνομικού σημειώθηκαν στις 5 το πρωί στο Λαγκαδά. Τρεις κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε κοσματοπολείο κοντά στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής για να κλέψουν κοσμήματα, όμως χτύπησε ο συναγερμός. Οι δράστες, ένας εκ των οποίων κρατούσε καραμπίνα στη θέα αστυνομικού, φέρεται να πυροβόλησαν. Με αποτέλεσμα, ο αστυνομικός να ανταποδώσει πυροβολώντας τα ελάστιχα του αυτοκινήτου τους, στο οποίο έσπευσαν να μπουν για να διαφύγουν. Ο αστυνομικός προσπάθησε να ακολουθήσει το όχημα των δραστών, αλλά τους έχασε στη διαδρομή και κατάφερε να διαφύγουν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται ότι οι 4 δράστες σταμάτησαν σε κάποιο σημείο στο Σοχό, όπου κι άλλαξαν το σκασμένο λάστιχο και στη συνέχεια χάθηκαν μέσα στο σκοτάδι. Πέπλο μυστηρίου επικρατεί γύρω από καταγγελία για μια ηλικιωμένη θαμένη σε αυλή ενός σπιτιού στο Μαραθώνα. Η καταγγελία κινητοποίησε τις τοπικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν σήμερα στο σημείο για να εντοπίσουν τη σωρό. Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι έρευνες έχουν αποβεί άκαρπες. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροχώρη Ξάνθη. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και από αέρος 7 αεροσκάφη με 2 ελικόπτερα. Στη διεθνή επικαιρότητα και συγκεκριμένα στην Ινδονησία συνεχίζουν να καίνε μεγάλες πυρκαγιές εδώ και εβδομάδες. Πλέον το τοξικό νέφος απειλεί την υγεία δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Χιλιάδες είναι τα περιστατικά αναπνευστικών λοιμόξεων, ενώ οι κάτοικοι προσεύχονται για να έρθει η βροχή. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η ακτιβίστρια Gloria Steinem, η οποία υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές στο δεύτερο κύμα του φεμινισμού. Δραματική προειδοποίηση απευθύνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για το φαινόμενο Ελνίνιο, το οποίο σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο των τελευταίων 1000 ετών. Η περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να ενισχύσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα από πυρκαγιές και ξηρασίες έως και πλημμύρες, ενώ το 2027 εκτιμάται ότι μπορεί να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας. Το Ελνίνιο γιγαντώνεται, ο πλανήτης βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Στο μεταξύ, το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα 56 ημέρες πέρασαν με ισχυρό μελτέμι, το δεύτερο σε διάρκεια μέσα σε 18 χρόνια. Τώρα για αύριο, ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι έθριος, από το απόγευμα όμως θα εκδηλωθούν καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 33 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμούς θα δείξει το μεσημέρι ο υδράργυρος στη Θεσσαλονίκη, όπου ο καιρός θα είναι έθριος και μόνο το μεσημέρι θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315-200-029.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της R3.
4: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΘ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της R3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Το Fan Club λέει, το άκου να δεις, είναι παρόν και σήμερα. Στέλλα και Νατάσα και Γεωργία, στα κορίτσια μου αυτά τα όμορφα, στέλνω τους χαιρετισμούς μου και τις ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μπήκε αέρια, εδώ γινόμαστε μια μεγάλη παρέα, ακούμε πολύ μουσική, λίγο και πυκνό λόγο, δεν θέλω να σας κουράζουμε πολύ. Απόγευμα 5η, 3 του Σεπτέμβρη, καλώς μας ήρθατε, καλώς ορίσατε στο άκου να δεις των 102. Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, αυτό το σεπτεμβριάτικο απόγευμα της 5ης, 3 του Σεπτέμβρη. Είμαστε ήδη στα 15 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχουμε την κινησούλα μας, έχουμε και στο κέντρο αυτή τη στιγμή γύρω από τα δικαστήρια, στη Μοναστηρίου και στην Κουντουριώτου. Έχουμε και στην Τζιμισκή, βλέπω είναι λίγο φορτωμένη και η Ίωνος Δραγούμη, αλλά και στην περιφερειακή οδό κινούμενη στο ρεύμα προς ανατολικά. Από το ύψος της Πηλέας έως και την Άνω Τούμπα βλέπω ότι υπάρχουν στα κόκκινα, δηλαδή υπάρχει μια κινητικότητα. Σήμερα

Θεσσαλονίκης έως και στις 13 του Σεπτέμβρη. Ενεργή είναι και φυσικά η ΕΡΤΡΙΑ σε όλο αυτό της ΔΕΘΣ και υπάρχει και το περίπτερο να το επισκεφτείτε στην έκθεση. Θα τα πούμε όλα αυτά και για την έκθεση και για τον καιρό και για την κίνηση και για τα δικά μας και έχουμε και κινηματογραφικές πρεμιέρες, αλλά κυρίως έχουμε πολύ και καλή μουσική. Beds Are Burning, μας το αφιερώνω εγώ για κάποιο λόγο. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228.

αυτό θέλω να το κάνω. Καφές, λέει, με zip line δίπλα στο ποτάμι στη Βέρεια. Βλέπω τώρα, αυτή τη στιγμή, στη στάση R3, φυσικά στην τηλεόραση της R3. Θέλω να πάω και στη Βέρεια, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ εκεί. Και καλά, εννοείται και το ρεβανί και τα φαγητά και τα σχετικά. Εννοείται, εγώ έχω συνδυάσει, ξέρετε, κάθε προορισμό με γαστρονομία. Αλλά αυτό που βλέπω τώρα, καφέ με zip line δίπλα στο ποτάμι στη Βέρεια, είναι μοναδικό, είναι υπέροχο και θέλω να πάω. Μη σου πω, θα πάω και αυτό το Σαββατοκύριακο. Στάση R3 καθημερινά στην R3. Λοιπόν, καλώς ήρθατε όσοι τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Άκου να δεις τον 102, απόγευμα 5ης 3 του Σεπτέμβρη. Μετά τον Αύγουστο, σου λέει, κανονικά δεν έπρεπε να έρχεται ο Σεπτέμβριος, έπρεπε να έρχεται ο Ιούλιος. Σωστό και αυτό. Ενώ, λέει, οι πιο εκνευριστικές ατάκες μετά τις διακοπές είναι, ελπίζω να φόρτισες τις μπαταρίες σου και έρχεται η χαστούκα.

η Σφαλιάρα και λέει δεν είμαι Τέσλα. Επίσης λέει τα κεφάλια μέσα, δεν είμαι Στρουθοκάμηλος. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Θέλουμε τέτοια έτσι, έτσι εφάνταστα και όμορφα και πνευματώδη στο 6930-078-228. Σας έλεγα νωρίτερα ότι έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έκανα μία ανανέωση τη σελίδα της κίνησης και τσουπ μαγικά. Τώρα τα πράγματα βαίνουν καλύτερα. Γιατί το έχουμε ξαναπεί ότι η κίνηση έχει μία δυναμικότητα, δεν είναι κάτι στατικό, όπως και ο καιρός αλλάζει από τη μία στιγμή στην άλλη. Ας πούμε, χθες ξαφνικά ποτάμια οι δρόμοι, χύμαροι και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στη γειτονιά μου στην Καλαμαριά. Σήμερα συγκεκριμένα Πέμπτη αναμένονται το νεφώσεις, τοπικές βροχές, παροδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία στην πόλη μας κυμαίνεται από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αλλά σου λένε οι μετεωρολόγοι ότι αυτή η σύντομη ανάσα δροσιάς που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες, εντάξει, δεν δροσιστήκαμε και τόσο πολύ, αλλά okay, έχει μία ημεροχρονολογία, ας πούμε, δηλαδή λήξεις. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν από την Κυριακή και εφ' εξής η θερμοκρασία αναμένεται να πάρει και πάλι την ανιούσα. Αυτό δηλαδή σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου ζέστης και σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ERT News, της Όλγας Παπαυγούλη, τα φαινόμενα αυτά αστάθειας που ενδεχομένως παρατηρούνται είναι σύντομης διάρκειας και η νέα αυτή θερμή περίοδος προβλέπεται να διατηρηθεί. Δηλαδή μέχρι και τις 10 του Σεπτέμβρη θα έχουμε έτσι μία ζέστη με τιμές θερμοκρασίας που θα παραμένουν γενικά πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, αλλά σιγά σιγά σου λέει και ο Σάκης ο Αρναουτογλού μια πιο ουσιαστική αλλαγή στον καιρό εκτιμάται από τις 11 του Σεπτέμβρη και μετά, όπου η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί αισθητά, δηλαδή ενδεχομένως να δούμε και ο υδράργυρος να φτάνει στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, που μεταξύ μας τώρα είναι κανονικές τιμές για την εποχή του Σεπτεμβρίου. Οπότε εσείς κρατάτε ότι από την Κυριακή μπαίνουμε σε μια έτσι, νέα περίοδο ζέστης μέχρι και τις 10 του Σεπτέμβρη, αλλά από τις 11 και μετά θα είναι τα πράγματα έτσι πιο φυσιολογικά μέσα σε εισαγωγικά. Για αύριο Παρασκευή 22 με 33 βαθμοί Κελσίου, τα όμοια και Σάββατο, την Κυριακή έχει να ανέβει κι άλλο, όπως σας είπα, η θερμοκρασία και θα φτάσει και 35 βαθμούς Κελσίου, οπότε δίνεται για βουτιές στη θάλασσα. Πάμε να ακούσουμε την μουσική. Δεν το λέω εγώ, οι Doobie Brothers το λένε. Listen to the music. Εδώ είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Άκου να δεις τον 102-23-13-338-420. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε φωτογραφίες, βιντεάκια, παραγγελιές, ό,τι αγαπάτε, ό,τι γουστάρετε στο Viber του σταθμού. Ελάτε στην παρέα μας 6930-078-228. Τις καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στην Καβάλα και στις Σέρες που ξέρουμε ότι μας ακούτε. Φυσικά και στο εξωτερικό.

Goo Dolls και Iris, ένα τραγούδι φυσικά που ήταν το soundtrack της ταινίας City of Angels, η πόλη των αγγέλων, από το μακρινό πλέον 1998. Το συγκεκριμένο τραγούδι έφτασε στο νούμερο 1 στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Ιταλία, στο νούμερο 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο νούμερο 1 στο αμερικανικό Billboard Hot 100. Στην Ιρλανδία δε είναι το 19ο πιο επιτυχημένο single όλων των εποχών. Είναι χαρακτηριστικό τραγούδι των Goo Dolls, έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές και μάλιστα είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα single όλων των εποχών. Μόνο επιτυχίες εδώ στα Ακουναδί, στον 102. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Απόγευμα 5ης, 3 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή έχει αυτό που λέμε ήλιο και βροχή, γιατί σας λέγαμε για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας ότι σήμερα γενικά η μέρα είναι έτσι λίγο περίεργη. Δηλαδή, μία βρέχει, μία έχει ήλιο, είναι άστατος ο καιρός. Αλλά σας είπαμε και νωρίτερα ότι αυτή η αστάθεια δεν θα κρατήσει πολύ, διότι από την Κυριακή και μετά έρχεται ένα νέο κύμα ζέστης, το οποίο θα κατσικωθεί μέχρι και τις 10 του Σεπτέμβρη. Μέσα σε όλα τα άλλα, για μια συγκέντρωση ήθελα να σας πω, που έχει προγραμματιστεί να γίνει σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου, συγκεκριμένα στις 7 το απόγευμα, στη Συμβολή των Οδών Τσιμισκή και Γούναρη, μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, θα συγκεντρωθούν σε ένδειξη αλληλεγγύη στους μετανάστες στη δομή της Συντικής. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί το αν πρόκειται να γίνει και πορεία στους δρόμους της πόλης. Μιας και μιλάω για δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Εσείς κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ. 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Αν έχεις γενέθλια σήμερα, έχεις παρέα γενέθλια, χρόνια σου πολλά αρχικά. Παρέα με τον Αμερικανό κιθαρίστα και περιστασιακά τραγουδιστή, τον Al Jardine. Αν κάτι δεν σου λέει το όνομά του, σίγουρα σου λένε το συγκρότημα των Beach Boys. Γεννήθηκε το 1942, σβήνει τα 84 κεράκια, τραγουδιστή, στιχουργό, συνιδρυτή του συγκροτήματος των Beach Boys. Περισσότερο γνωστό ως ο ρυθμικός κιθαρίστας ή, αν θέλει, τραγουδιστή της αρμονίας. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του group το 1988. Και επειδή συνέχεια λέμε έναν Αύγουστο, ακόμα λίγο καλοκαιράκι, ακόμα ο καιρός και βοηθάει, πάμε σε ένα τραγούδι που εγώ τουλάχιστον προσωπικά το έχω λίγο συνδέσει με το καλοκαιράκι, Κόκομο, για τη συνέχεια. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Θεόδωρο τον Λευθερούδη. Να δεις, λέει, τι έχεις να ακούσεις. Τα φιλιά μου, λέει, Cross Town Traffic. Τα χαιρετίσματα σε όλους. Έγινε.

Jim Hendrix για το φίλο μου το Θόδωρο που μου το ζήτησε. Είπαμε χατήρι, δεν χαλάμε. Αν θέλετε κι εσείς να ακούσετε το αγαπημένο σας τραγούδι, Viber του 102-6930-078-228. Λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε αυτό σήμερα το μια έτσι ήλιο, μια βροχή. Αυτή τη στιγμή ξαναπυκνώνει κίνηση στο κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα στα κόκκινα είναι η Εγνατία και λίγο η Τσιμισκή. Κατά τα άλλα, προς το παρόν βαίνουμε καλώς. Εξάλλου βρισκόμαστε σε ρυθμούς ΔΕΘ, 90 στον αριθμό. Μέσα σε όλα τα άλλα, να σας ενημερώσω ότι και η συναυλία των Vita Page και Τζαμάλ σήμερα στην Καλαμαριά, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα 5η 3 του Σεπτέμβρη, αρχικά είχε ακυρωθεί λόγω των καιρικών συνθηκών, αλλά σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση βρέθηκε άλλος χώρος για τη διεξαγωγή της. Πιο συγκεκριμένα, ο Τζαμάλ με ανάρτησή του στα social media ανακοίνωσε πως η συναυλία μεταφέρθηκε στη Μονή Λαζαριστών και η νέα ημερομηνία της είναι στις 18 του Σεπτέμβρη, με την προπόληση των εισιτηρίων να συνεχίζεται κανονικά. Χθες σας έλεγα ότι ήταν επίσης η Κατερίνα Λιόλιου στο Θέατρο Γης και είδα λίγο ότι και ο καιρός του τα μουσκεψε και εκεί, αλλά παρόλα αυτά δεν έφυγε ο κόσμος και η ίδια τραγούδησε ακαπέλα, εννοείται, το λογαριασμό Summer Tour βλέπεις, αλλά εντάξει, τέλειωσε λίγο νωρίτερα η συναυλία. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Four Tops, διότι σαν σήμερα το 1966 είχαν κάνει την είσοδό τους στο Billboard τότε με το τραγούδι Reach Out, I'll Be There, αλλά επειδή είμαστε λίγο λόκο, πάμε να ακούσουμε Loco in Acapulco.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου του 1970, έφυγε από τη ζωή ο βασικός τραγουδιστής του αμερικανικού συγκροτήματος, τον Can Heat, ο Alan Wilson, γι' αυτό ακούσαμε και τον Going Up to the Country. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακουναδί, στον 102 της R3 και πολύ χαιρόμαστε που έρχεστε στην όμορφη παρέα μας. Να στείλω και την καλησπέρα στη Φωτεινή και στο Δημήτρη που μας ακούνε από Λάρισα. Καλή σεζόν μας λένε. Ζητάνε και τραγουδάκι, το Don't Let Me Down, τον Beatles. Και εμείς είπαμε, χατήρι δεν χαλάμε, hit it, βρε Αγγελική, πάμε να το ακούσουμε.

Ελπίζουμε να μην σας απογοητεύουμε. Για το φίλο μου το Δημήτρη στη Λάρισα, καινούργια πόλη, εφευρίσκω. Συγχαρητήρια, λέει, για τις μουσικές επιλογές, Τόνια, συνέχισε έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228 και φυσικά μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Λίγο αυξημένη κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Είπαμε, σήμερα είναι μια μεσοβέζικη έτσι, κατάσταση αναφορικά με τον καιρό. Μία έχει ήλιο, μία έχει βροχή. Χθες ποτάμια οι δρόμοι. Ήταν λίγο έτσι μια δύσκολη η νύχτα χθες αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Τώρα, όποιος έχει γενέθλια σήμερα, ξανά εγώ θα του μάτα ευχηθώ τα καλύτερα. Χρόνια πολλά, με υγεία, με τύχη, με χαρά. Έχεις γενέθλια εσύ λοιπόν που μας ακούς, παρέα με τον Βρετανό κιθαρίστα και τραγουδιστή Steve Jones, Steven Philip Jones κατά κόσμο. Γεννήθηκε στο Hammersmith στο Λονδίνο. Υπήρξε κιθαρίστας, ιδρυτικό μέλος του punk rock συγκροτήματος των Sex Pistols. Γίνεται 71 ετών σήμερα. Ξεκίνησε την καριέρα του στις αρχές της δεκαετίας του 70 με το συγκρότημα The Strand. Το 1975 μαζί με τους Paul Cook και Glenn Matlock είχαν ιδρύσει τότε τους Sex Pistols. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος το 1978 μαζί με τον Cook δημιούργησαν το συγκρότημα The Professionals. Πάμε να ακούσουμε όμως. Αντώνης λέει από Λάρια. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η κραυγή εδώ του Steve Jones μου αρέσει πάρα πολύ και είναι υπέροχο τραγούδι. Ανεβάστε και άλλο την ένταση. Steve Jones και Mercy.

Steve Jones, γενέθλια σήμερα. Εδώ είμαστε, έχουμε να δει στον 102, απόγευμα 5η 3 του Σεπτέμβρη. Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω και στην παρέα το φίλο μου το Σταύρο, που μου φέρε την πιο μυρωδάτη ρίγανη ever. Τη βάζω, Σταύρο, στην σαλάτα και είναι εξαιρετική και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με Μετάλλικα, διότι σαν σήμερα το 1983 ολοκληρώνουν το πρώτο μέρος της περιοδίας τους, Kill Them All for One, και φυσικά οδεύουμε σε ειδήσεις στις 6 και επιστρέφω εδώ στο Άκου να δεις τον 102, διότι σας έχω και ΔΕΦ, εννοείται, γιατί είμαστε πρώτο πυλών της 90ης ΔΕΦ, και κινηματογραφικές πρεμιέρες και μουσικά νέα, και κυρίως πολύ κέφι και πολύ μουσική. Μείνετε στην παρέα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται εκτός τουρκικής δικαιοσύνης και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Νέα εποχή ανοίγει για τις ένοπλες δυνάμεις. Σήμερα παραγούν 5.000 drones το χρόνο. Η παραγωγή θα εκτοξευθεί στα 15.000 από το Δεκέμβριο, είπε ο Δένδιας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε Δημότυχο Αλεξανδρούπολη Ξάνθη και ξέφρασε την ικανοποίησή του και για την εξέλιξη του στεγαστικού προγράμματος. 17.484 στρατιωτικές κατοικίες θα κατασκευαστούν σε ολόκληρη την επικράτεια. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στρέφεται η πολιτική αντιπαράθεση 2-24 ώρα πριν από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού πακέτου αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και το στεγαστικό. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλαγές στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με χαμηλότερα επιτόκια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει από το Βήμα της ΔΕΘ το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, με έμφαση στο κοινωνικό κράτος, το δημογραφικό και τη στέγαση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για το υψηλό κόστος ζωής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος απορρίπτει το κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα συμμετάσχει το Σάββατο στο συλλαλητήριο έξω από το Βελίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει επίσης το παρόν στη συγκέντρωση και θα παρουσιάσει τις θέσεις του στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη ΔΕΘ, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλα επαναφέρει το αίτημα για 12μηνη απασχόληση των εποχικών πυροσβεστών. Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αποστείλει τη Δευτέρα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, όπως ανακοίνωσε σήμερα το κόμμα μετά τις αντιδράσεις για τις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Σε ανακοίνωση, η Ελλάς απορρίπτει τις κυβερνητικές αιτιάσεις περί ακοστολόγητων μέτρων και κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και το Μέγαρο Μαξίμου για προπαγάνδα και οικονομικές αλχημίες. Προηγήθηκαν οι αναφορές πηγών του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ετήσιο κόστος των μέτρων κοστολογείται σε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι σκόρπισε υποσχέσεις χωρίς να παρουσιάσει κοστολόγηση. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης είναι φορείς της ίδιας πολιτικής που κρίθηκε, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και ΠΑΣΟΚ μοιράζονται τον ίδιο δρόμο, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στα 7 ευρώ ανέρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για όσους κάνουν early bird αγορά μέχρι αύριο Παρασκευή, αποφεύγοντας τις ουρές στα ταμεία. Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου το ημερήσιο εισιτήριο θα κοστίζει 9 ευρώ ηλεκτρονικά και 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Σε περίπου ένα μήνα θα γίνει η πρώτη αποτίμηση για την αλλαγή στις λεωφοριακές γραμμές του ΟΑΣΤ που έφερε η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, είπε στον 102 FM η πρόεδρος του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, Βασιλική Τραούδα, απαντώντας στις αντιδράσεις των κατοίκων. Στο Μαραθώνα, κόρη είχε θαμμένη την 90χρονη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού για να παίρνει τη σύνταξή της. Την καταγγελία έκανε η εγγονή της θανούσης που ζούσε στη Γαλλία και επέστρεψε στην Ελλάδα, όμως δεν μπορούσε να την εντοπίσει. Οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα με μηχανήματα έργου στην αυλή του σπιτιού όπου διέμενε. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ολλανδική Κεντρική Τράπεζα αναδιατάσσει τα αποθέματά της εν μέσω παγκόσμιας πολιτικής αβεβαιότητας, μεταφέροντας 86 τόνους χρυσού στο Λονδίνο, ώστε να είναι ευκολότερα διαθέσιμη σε περίπτωση ανάγκης. Πυροβολισμοί στο Κίεβο μεταξύ μελών των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας. Το επεισόδιο σημειώθηκε ενώ αποκαλυπτόταν σχέδιο της Μόσχας για επίθεση σε Ρώσο αντιπολιτευόμενο που διατηρεί σχέσεις με το Κίεβο. Πυροβολισμοί μεταξύ μελών των SBU και HUR, ο Ζελένσκι καρατόμησε υψηλόβαθμο στέλεχος της SBU. Νέες εμπριστικές επιθέσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία, ενώ οι αρχές ερευνούν αν συνδέονται με τα περιστατικά των προηγούμενων ημερών. Στο Μόναχο, ο στόχος έγινε εργοτάξιο εταιρείας τεχνολογίας και αμυντικών συστημάτων, με την αστυνομία να συλλαμβάνει ως υπόπτους δύο Βούλγαρους υπηκόους. Παράλληλα, κοντά στη Φραγκφούρτη, πέντε μπετονιέρες καταστράφηκαν από εμπριστική επίθεση, την ευθύνη για την οποία φέρεται να ανέλαβε εξτρεμιστική ομάδα. Τα περιστατικά έρχονται μετά τις επιθέσεις σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας στο Βραδεμβούργο και κοντά στην Κολωνία, με τις γερμανικές αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενη τρομοκρατική ενέργεια ή δολιοφθορά. Η Νορβηγία κατάσχεσε ένα ρωσικό πλοίο στην Αρκτική για να επιβάλει την καταβολή αποζημίωσης ύψους 4,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανική Ενεργειακή Εταιρεία Ναυτογκάζ. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, αύριο έθριος θα είναι ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, όμως καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, αν και το μεσημέρι θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της ΕΡΤ3.
4: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρέο Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο Καστρό. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ωραίο Καστρό.
5: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

ζωή. Μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω, ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ. Να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ. Να γίνω σαν ποτέρ, σαν σανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που ειδικεύεται στα χάδια. Μακιγέρ θα με τα βράδια. Θα έχω νεσεσέρ με κοντέρ που μετράει πληγές, κρύβει μελανιές. Σοφέρ σε τρακτέρ χωρίς αμορτισέρ. Θέλω να γίνω μοντέρ. Να βάλω τη ζωή μου σε σειρά μία τελευταία φορά. Να ακούσω κάτι που να με αφορά. Θέλω να με μάθεις να δίνομαι, να γίνομαι το κάτι άλλο. Θέλω να κάνω σάλο, να με λένε μεγάλο στη μικρή οθόνη. Η ζωή πληρώνει αυτό που σε πληγώνει. Θέλω να είμαι αυτό που με πορώνει. Ένα πιόνι στην αγχώνη που στο τέλος τη γλιτώνει.

αλλά ζητάω πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση, χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα στα μάθω ούλα. Ουρλιάζει γουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινόα κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτο και κρύφτο. Ηλία ρίχτο και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

0: Πιστεύω, ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος, φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανένα μυστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν όδεντρο εγώ είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Και ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Η καλύτερη ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία, αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου ο κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
1: Ο Πάνος Βλάχος έρχεται σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη στη σκηνή του Έργων Αγορά Music Festival 2026, φέρνοντας μαζί του μια ζωντανή παράσταση που κινείται ανάμεσα στο τραγούδι, στην αφήγηση, στο χιούμορ και στην κοινωνική παρατήρηση. Με την αμεσότητα που τον χαρακτηρίζει, ο Πάνος Βλάχος δίνει ένα μουσικό κόσμο γεμάτο αντιθέσεις, τρυφερότητα από τη μία, σάτυρα από την άλλη, ρυθμό, λόγο, προσωπικές ιστορίες, σχόλια για όσα συμβαίνουν γύρω μας και μέσα μας. Τα τραγούδια του ακροβατούν ανάμεσα σε διαφορετικές μουσικές αναφορές, κρατώντας πάντα έναν δικό τους ανεπιτίδευτο χαρακτήρα. Επισκηνής η ενέργειά του είναι τρομερή, την έχω δει δηλαδή σε βιντεάκια, δεν τον έχω δει διαζώσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση σήμερα ο Πάνος Βλάχος, σήμερα 5η 3 του Σεπτέμβρη, οι πόρτες ανοίγουν στις 7, βρίσκεται στην πόλη μας και τα εισιτήρια από 15 ευρώ. Χωρίς εισιτήριο, άνευ εισιτήριο, είπαμε είμαστε εδώ, άκου να δεις τον 102.3 και πολύ χαίρομαι σήμερα που είναι γυναικεία υπόθεση αυτή η εκπομπή, διότι τώρα έχω μία αλλαγή σκυτάλη στην τεχνική υποστήριξη, είναι η φίλη μου, η Ρούλα η Αρβανιτίδου, την οποία την ευχαριστώ θερμά. Και φυσικά το επόμενο τραγούδι, εσείς μας το ζητήσατε, εμείς χατήρι, δεν χαλάμε. Είναι για το φίλο μου το Σταύρο, No Woman on Cry. Καιρό λέει ήθελε να το ακούσει αυτό το τραγούδι, οπότε εννοείται ότι εμείς το μεταδίδουμε. Θέλουμε την συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, τα βιντεάκια σας, ό,τι θέλετε εσείς στο 6-9-30-078-228. Ήρθε ο Σεπτέμβρης και τι μας χωρίζει, σου λέει, από ένα άλλο καλοκαίρι, μια γεμιστή γαλοπούλα και ένα κατσίκι στη σούβλα. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, τελευταίες ετοιμασίες κιόλας πριν από την αυλαία της 90ης ΔΕΘ. Ήδη ξεκινούν από σήμερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αυτά και άλλα πολλά θα σας τα πούμε σε λίγο.

No woman, no cry. Λοιπόν, 3 του Σεπτέμβρη, 5 με 13, 90 δέθη. Ήδη έχουμε δει τα σύμβολα εδώ που έχουν στολίσει τους δρόμους, τους κεντρικούς της πόλης. Για δρόμους είπα και ήδη από σήμερα, Πέμπτη, από τις 3 το μεσημέρι και μέχρι τις 8 ώρα της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου, δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στο κέντρο της πόλης, τη λεωφόρο Στρατού από Καφτατζόγλου μέχρι την πλατεία Χάνθ, 3 Σεπτεμβρίου από Μεγάλο Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου, αλλά και από την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι και στις 8 ώρα Κυριακής, δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων πάλι γύρω από το κέντρο Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη, Αρμενοπούλου, Κουλουπού, Κουλουπού. Θα σας πω σε λίγο και για το εισιτήριο της ΔΕΘ και για τις συναυλίες φυσικά και για όλα αυτά, αλλά τώρα θα σας πάω, από τη μία ακούσαμε Bob Marley από το 1975, τώρα θα σας πάω κάπου εκεί στα 90s. Θα σας πάω συγκεκριμένα στην θρυλική επιτυχία των Bomb Funk MCs, το Freestyler, το οποίο έχει αναδειχθεί σε ένα κομμάτι μύθο της μουσικής σκηνής. Το Freestyler για την ιστορία κυκλοφόρησε το 1999 από τους Φιλανδούς Bomb Funk MCs. Γρήγορα εκτοξεύτηκε στην κορυφή, κατέκτησε τα charts σε περισσότερες από 10 χώρες, ανάμεσά τους φυσικά και στην Ελλάδα, μετατρέποντας το συγκρότημα σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η εμπορική του δε επιτυχία ήταν τεράστια, καθιστώντας το ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια όλων των εποχών. Μάλιστα και το βίντεο κλιπ του ήταν εξίσου εμβληματικό. Αν θυμάστε εκείνο το αγόρι, το νεαρό αγόρι με τις ξανθές τζίβες που κάθεται μέσα σε ένα βαγόνι του μετρό, δημιουργώντας μια εικόνα που συνδέθηκε άρρηκτα με την

αισθητική των Zeros και των 90s. Μάλιστα, το βίντεο κλιπ έχει συγκεντρώσει σχεδόν 500 εκατομμύρια προβολές, αποδεικνύοντας τη διαχρονική του απήχηση και την επίδραση στο κοινό μέχρι και σήμερα. Εν τω μεταξύ, οι περισσότεροι τότε το τραγουδούσαμε για χρόνια, Waka Maka Phone. Δεν ξέραμε, ρε παιδί μου, ακριβώς τους στίχους και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Η πραγματική στίχη του ρεφρέν είναι η εξής. Freestyler, rock the microphone. Straight from the top of my dome. Freestyler, rock the microphone. Carry on with the freestyler. Άρα αυτό που λέγαμε εμείς Waka Maka Phone ήταν το Rock the Microphone. Είδες, αποκαθιστούμε την αλήθεια. Αυτή η παρεξήγηση λοιπόν συνέβαλε στην περαιτέρω μυθοποίηση του τραγουδιού, γιατί όλοι μετά από ένα σημείο και έπειτα το λέγαμε Waka Maka Phone αντί να λέμε Rock the Microphone. Στην Ελλάδα φυσικά το freestyler αγαπήθηκε ιδιαίτερα και φυσικά από την νεολαία. Μάλιστα έπαιξε και σε μια δημοφιλή ελληνική σειρά στα 10 λεπτά κήρυγμα. Όλο το 16ο επεισόδιο της σειράς αφιερώθηκε στο θρυλικό κομμάτι. Ο Λεωνίδας τότε, που πρωταγωνιστούσε στην Ελόγω σειρά και η παρέα του, μπορούσαν, σου λέει, να παγώσουν τους ανθρώπους με ένα μαγικό MP3 player, αναδεικνύοντας την πολιτιστική του επίδραση και στην ελληνική τηλεόραση. Να το! Freestyle! Τώρα το ξέρεις όμως. Πάλι Waka Maka Phone ακούω. Όχι, είναι freestyle. Έλα, freestyle.

Είπαμε, τώρα το μάθαμε. Rock the microphone. Εδώ είμαστε. Ακουνάδη στον 102, απόγευμα 5ης, 3 του Σεπτέμβρη. Και η Death Hell Expo καλεί το κοινό να εκδώσει ηλεκτρονικά έως και αύριο, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, το εισιτήριό του για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας έτσι την τιμή των 7 ευρώ και αποφεύγοντας την αναμονή στα ταμεία κατά την προσέλευσή του στο εκθεσιακό κέντρο. Η έγκαιρη ηλεκτρονική έκδοση των εισιτηρίων αναμένεται να συμβάλλει και στον περιορισμό των ουρών στα ταμεία και στην ταχύτερη είσοδο των επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες και τις ώρες αυξημένης προσέλευσης. Μέχρι αύριο, λοιπόν, 7 ευρώ το εισιτήριο. Αξίζει φυσικά να σημειώσω ότι η 90η ΔΕΘ εγκαινιάζεται αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Θα διαρκέσει έως και στις 13 του Σεπτέμβρη, με περισσότερους από 1.000 εκθέτες, 25 συμμετέχουσες χώρες, 11 θεματικές ενότητες. Στο επίκεντρο της επαιτειακής διοργάνωσης βρίσκεται για πρώτη φορά η Ιαπωνία ως θυμόμενη χώρα, με εκθεσιακή παρουσία 3.200 τετραγωνικά μέτρα, περισσότερες από 40 εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την έκθεση αφιέρωμα ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον, Juniorland, με δράσεις φυσικά για όλη την οικογένεια, wellness και fitness arena, θεματικές διαδραστικές εμπειρίες, βραδινές συναυλίες στο Music Events Live. Μάλιστα, η αρχή θα γίνει αυτή την Κυριακή, 6 του Σεπτέμβρη, με Λευτέρη Πανταζή και Άντζελα Δημητρίου. Ακολουθούν ονόματα όπως τα Βέντο, Ντάφνη Λόρενς Μαρσό, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας, Ελκοκίνου, Ανδρομάχη, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ακύλας, Φέρτο Φέρτο Φερτό, Αντώνης Ρέμος, μεγάλη συναυλία του Σαββάτου, και την Κυριακή 13 του Σεπτέμβρη, η Ρία Ελληνίδου. Αυτά για τη ΔΕΘ. Εγώ τώρα όμως θα συνεχίσω με George Michael, διότι η κιθάρα με την οποία είχε παίξει μουσική ο αείμνηστος George Michael στο βίντεο του τραγουδιού Faith αναμένεται να απολυθεί στην τιμή των 100.000 αγγλικών λιρών σε δημοπρασία. Αυτό το τραγούδι, το Faith του George Michael, περιλαμβάνεται στο πρώτο solo album του Pop Star από το 1987, το οποίο είχε πουλήσει περισσότερα από 25 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, και στο βίντεο κλιπ δεν ξέρω αν το θυμάστε, ο πρώην αρχηγός των Wham φορούσε ένα δερμάτινο μπουφάν, γυαλιά ηλίου, έπαιζε κιθάρα, ήταν εντάξει, φοβερός και τρομερός, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να επανεφεύρει την εικόνα του.

ξέρω αν οδηγούσε όλο το βράδυ, παρεμπιπτόντως εντάξει τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, αλλά την Παρασκευή που μας πέρασε 28 Αυγούστου, έξω από το ξενοδοχείο στο Παρίσι, εθεάθη η Σελίν Ντιόν με ένα ιδιαίτερα μαύρο φόρεμα, να χορεύει, να τραγουδάει στους θαυμαστές της, λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή της στη σκηνή. Η 58χρονη τραγουδίστρια βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου προετοιμάζεται για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στις ζωντανές εμφανίσεις, 3 χρόνια μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδίας της εξαιτίας της μάχης που δίνει με το σύνδρομο του δίσκαμπτου ατόμου, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί έντονη μυϊκή δισκαμψία και σπασμούς. Η Σελίν Ντιόν λοιπόν έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση και μάλιστα το Μάρτιο που μας πέρασε ανακοίνωσε την επιστροφή της στη σκηνή με μια σειρά 10 συναυλιών στο Παρίσι και λόγω της πολύ μεγάλης ζήτησης, διότι οι περισσότεροι διψάνε να την ακούσουν, η τραγουδίστρια επέκτηνε το πρόγραμμά της προσθέτοντας ακόμα 16 εμφανίσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από το Σεπτέμβριο τώρα του 2026 έως και το Μάιο, ζωή να έχουμε, του 2027. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα 5, 3 του Σεπτέμβρη, μπήκε και ο Σεπτέμβριος, ήρθανε και οι νέες κινηματογραφικές αφίξεις στα σινεμά της πόλης. Πάμε να δούμε τις ταινίες που κάνουν έτσι πρεμιέρα σήμερα. Αν θέλετε κάτι σε γερμανικό, παύλα πολωνικό, και θέλετε και κάτι σε δραματικό, τότε αυτή η ταινία, δηλαδή η Πατρίδα, είναι για σας. Το αποκορύφωμα του ψυχρού πολέμου, ένας διάσημος πατέρας και η κόρη του ξεκινούν ένα απαιτητικό, ένα συγκινητικό οδικό ταξίδι, διασχίζοντας μια κατεστραμμένη Γερμανία. Από την άλλη, για μένα είναι αυτή η ταινία, Spa Weekend, κομμωδία, με τη Leslie Mann στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομά της, αν την γκουγκλάρετε, σίγουρα την ξέρετε. 4 φίλες από παιδιά συνειδητοποιούν ότι κάπου ανάμεσα εκεί, σε καριέρες, σε σχέσεις, σε οικογένειες, σε καθημερινές ευθύνες, έχουν ξεχάσει πώς είναι να φροντίζουν τον εαυτό τους. Και η μία την άλλη. Εξαντλημένες, αποφασισμένες για ένα διάλειμμα, οι γυναίκες καταφεύγουν σε ένα πολυτελές σπα. Γι' αυτό σας λέω, για μένα είναι αυτό. Γι' αυτό που θα αποδειχθεί ένα αξέχαστο Σαββατοκύριακο αφιερωμένο στη διασκέδαση, στο γέλιο και ενδεχομένως σε πολλές πραγματικά κακές αποφάσεις. Κωμωδία, πάρα πολύ ωραία. Αμερικανική είναι εμένα, Αμερικανιά, ξέρετε αυτά τα γνωστά, αλλά από αυτά που περνάει ευχάριστα η ώρα. Επίσης, έχω κωμωδία και δι Ιταλική, που κι αυτές είναι από τις αγαπημένες μου. Έτσι σου λέει η ζωή. Ένας ηλικιωμένος βοσκός μετατρέπεται σε επιχειρηματική βόμβα όταν γίνεται ο μόνος που αντιστέκεται στην κατασκευή ενός πολυτελούς θέρετρου από κατασκευαστές ακινήτων στο μικροσκοπικό χωριό εκεί στη Σαρδινία. Αν τώρα δεν θέλετε να δείτε κωμωδία και θέλετε κάτι σε θρίλερ και μάλιστα επιβίωσης, δεν φτάνει αυτό που ζούμε καθημερινά, θέλουμε να το δούμε και στον κινηματογράφο. Τέλος πάντων, μπορείτε να δείτε την Πτώση 2, Fall 2 Dead Point. Εγώ δεν ψήνομαι για τέτοιες ταινίες. Συντετριμένη, λέει, από το θάνατο της αδελφής της, η Τζάξι Χάντερ έρχεται σε επαφή με τη Λουζ, τη θαραλέα της φίλη και της αδελφής της και προσπαθούν να υπουλώσουν τις πληγές. Φτάνει με τις πληγές. Πάμε και σε δύο ταινίες που είναι για όλη την οικογένεια. Από τη μία έχεις τον Πινόκιο, τον Ξεκούρδιστο, Τζεμπέτο, Κουλουπού, Κουλουπού. Και από την άλλη έχεις την ταινία Paw Patrol, Κουτάβια και Δεινόσαυροι. Φυσικά αναφέρομαι σε ταινίες animation. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Είμαστε ήδη στα 38 λεπτά μετά τις 6. Οδεύουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να έχει ήλιο, μπορεί να έχει βροχή. Σήμερα είπαμε, η μέρα είναι λιγότι να είναι. Αλλά από αύριο ξανά προς τη δόξα τραβά.

Και η Διδό, Ντάιντο, thank you, εδώ είναι στην παρέα μας, άκου να δεις τον 102. Σας λέγαμε νωρίτερα για τις κινηματογραφικές πρεμιέρες, σήμερα 5η, 3 του Σεπτέμβρη. Πάμε όμως και σε άλλες όμορφες ιδέες για να περάσουμε ωραία το απόψινό βράδυ. Άλκιστης από το Εθνικό Θέατρο, στο υπαίθριο θέατρο της Θέρμης. Η Άλκιστης, το ανηλαιές και ηρωνικό αυτό αριστούργημα του Ευρυπίδη, είναι μάλιστα το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγουδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο τον θάνατο αλλά και την Ανάσταση. Ωστόσο, το ερώτημα σου λέει παραμένει ανοιχτό. Τι σημαίνει επιστροφή στη ζωή όταν η θυσία έχει ήδη συντελεστεί, τι σηματοδοτεί η εκοφαντική σιωπή της Άλκιστης και ποιο είναι τελικά το πραγματικό τίμημα της σωτηρίας, η σωτηρία της ψυχής κτλ. Σήμερα στο υπαίθριο θέατρο εκεί στη Θέρμη, σήμερα 5η 3 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ. Ήδη σας είπαμε ότι ο Πάνος Βλάχος θα βρίσκεται ανατολικά στα πλαίσια του Έργων Festival, αλλά και ο Γιώργος Νταλάρα σήμερα βρίσκεται στο θέατρο Γης. Ο Γιώργος Νταλάρα τα τελευταία 2 χρόνια δίνει συναυλίες με ρεμπέτικα τραγούδια σε όλα τα μεγάλα θέατρα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Με μια επίλεκτη ομάδα μουσικών, με εκλεκτές φωνές της Ασπασίας Στρατηγού, της Μαριάννας Κατσιμίχα, της Ανατολής Μαριόλα, του Βασίλη Κορακάκη, ταιριάζει απόλυτα στο ύφος, στο ηχόχρωμα των τραγουδιών του ρεμπέτικου. Από το Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Στοκχόλμη, στο Αμβούργο, στο Άμστερνταμ, το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει με την ψυχή του αυτή τη μουσική, το ρεμπέτικο, σε κατάμεστες αίθουσες. Το ίδιο θερμή είναι η ανταπόκριση έτσι γενικότερα και του τύπου και των μέσων επικοινωνίας. Το ρεμπέτικο δεν σταματάει εδώ. Κάνει λοιπόν μια σημαντική στάση σήμερα στην Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γης, σήμερα 5η 3 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 15 ευρώ. Θα συνεχίσουμε με ακουστική βερσιόν από ένα τραγούδι που το αγαπάμε ιδιαίτερα σε αυτή την εκπομπή. Αυτή είναι η Radiohead και αυτό είναι το Creep για τη συνέχεια.

Εδώ, εδώ, you belong here. Εδώ, στο άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Πόσο γελάω με αυτό το φίλο μου, τον Βασίλη, που μιλάμε στο τηλέφωνο. Μας ακούει στην Καβάλα. Σήμερα θα τον στεναχωρήσω, δεν προλαβαίνω να μεταδώσω το τραγούδι που μου ζήτησε, αλλά αύριο μέρα θα είναι. Λοιπόν, εκεί λέει αρχίζει και μπουμπουνίζει τώρα στην Καβάλα. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον εδώ δεν βλέπω να έχει βροχή. Αλλά ξέρετε, σήμερα είπαμε η μέρα είναι λίγο ασταθής. Αλλά αυτή η αστάθεια ήρθε για πάρα πολύ λίγο, διότι και αύριο Παρασκευή, σύμφωνα έτσι με τις προγνώσεις, θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία από 22 στους 33 βαθμούς Κελσίου. Τα όμοια και το Σάββατο, την Κυριακή, δεν ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία. Από τη Δευτέρα μπαίνουμε σε νέο κύμα ζέστης, το οποίο θα διατηρηθεί έως και στις 10 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, μπαίνουμε σε ρυθμούς 90 δεθ, οπότε οι επόμενες μέρες, αναφορικά με την κίνηση, θα είναι λίγο δύσκολες, οπότε θέλει λίγο υπομονή. Τα ξέρετε, εμείς εδώ οι Θεσσαλονικοί τα γνωρίζουμε κάθε Σεπτέμβρη. Θέλει υπομονή, θέλει ψυχραιμία, φυσικά να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και τώρα να σας πω την αλήθεια, μεταξύ μας, φεύγοντας, έβλεπα, γιατί η ψυχή πάντα θέλει, ενώ ταξίδια και γενικότερα και ταξίδια και ταξίδια με ύψιλον και γενικότερα να περνάει καλά. Έβλεπα για το μυστικό νησί των Κυκλάδων που ξεχωρίζουν οι Γερμανοί, γιατί τέτοια μου αρέσει να βλέπω. Την Άξο, σου λέει, αναδεικνύουν ως έναν από τους ανερχόμενους προορισμούς της Ελλάδος. Αναφέρεται στην Άξο το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ταξιδιωτική ιστοσελίδα ειδησιογραφική γερμανική, αναφέρεται στην Άξο στον ελληνικό προορισμό που κερδίζει όλο ένα και περισσότερο την προσοχή του διεθνούς ταξιδιωτικού κοινού. Να πω την αλήθεια μου, δεν έχω πάει στην Άξο, αλλά εφόσον είναι μυστικός προορισμός, θέλω οπωσδήποτε να τον επισκεφτώ. Καλά, αν με ρωτάς, και την Ιαπωνία θέλω να επισκεφτώ και σε όλο τον κόσμο θέλω να πάω, αλλά τέλος πάντων, σιγά σιγά. Προς το παρόν, αύριο εδώ θα είμαι. Ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5, εδώ στα άκου να δεις τον 102. Να ευχαριστήσω τα κορίτσια μου και την Αγγελική Τιμπρέλου και τη Ρούλα την Αρβανιτίδου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή άκου να δεις, να πω και εγώ το ποίημα μου. Καθημερινά είμαστε κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Ένα χαλαρωτικό έτσι απογευματινό μαγκαζίνο με πολύ πολύ μουσική. Λίγο λόγο, δεν θέλουμε να σας εκνευρίζουμε πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι έχετε ήδη τα δικά σας. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Love and hate, μας λέει ο Μάικλ Κιου Νόκα. Δεν μπορείς να το πει σωστά αυτό, δεν γίνεται, είναι δύσκολο. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Στη ΔΕΘ στρέφεται η πολιτική αντιπαράθεση 2-24 ώρα πριν από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού πακέτου αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και το στεγαστικό. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλαγές στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με χαμηλότερα επιτόκια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με έμφαση στο κοινωνικό κράτος, το δημογραφικό και τη στέγαση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για το υψηλό κόστος ζωής. Το ΚΚΕ απορρίπτει το κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα συμμετάσχει το Σάββατο στο συλλαλητήριο έξω από το Βελίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει επίσης το παρόν στη συγκέντρωση και θα παρουσιάσει τις θέσεις του στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη ΔΕΘ, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου επαναφέρει το αίτημα για 12μηνη απασχόληση των εποχικών πυροσβεστών. Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αποστείλει τη Δευτέρα η Ελλάδα το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, όπως ανακοίνωσε σήμερα το κόμμα του, μετά τις αντιδράσεις για τις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Σε ανακοίνωσή της, η Ελλάδα απορρίπτει τις κυβερνητικές αιτιάσεις περί ακοστολόγητων μέτρων και κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και το Μέγαρο Μαξίμου για προπαγάνδα και οικονομικές αλχημίες. Προηγήθηκαν οι αναφορές πηγών του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ετήσιο κόστος των μέτρων κοστολογείται περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι σκόρπισε υποσχέσεις χωρίς να παρουσιάσει κοστολόγηση. Σε τροχιά αυστηριοποίησης μπαίνει το πλαίσιο για τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η τηλεφωνική εξαπάτηση πλέον από πλημέλημα μετατρέπεται σε κακούργημα. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της αστυνομίας στο Μαραθώνα για την εξαφάνιση ηλικιωμένης γυναίκας, με την οποία η εγγονή της που ζούσε στη Γαλλία δεν είχε επικοινωνία εδώ και περίπου 10 χρόνια. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατός της και σήμερα πραγματοποίησαν έρευνα με μηχανήματα έργου στην αυλή του σπιτιού όπου διέμενε, χωρίς να εντοπιστεί κάτι. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ωστόσο, η κόρη της ηλικιωμένης αποκάλυψε ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο σημείο πριν από περίπου 10 χρόνια προκειμένου να συνεχιστεί η ίσπραξη της σύνταξής της. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή που θα τους απαγγείλει το βαρύ κατηγορό για τη θανάτωση του βρέφους τους, θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην Κυψέλη. Στον ανακριτή θα οδηγηθεί μαζί τους και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αυγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες εμπριστικές επιθέσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία, ενώ οι αρχές ερευνούν εάν συνδέονται με τα περιστατικά των προηγούμενων ημερών. Στο Μόναχο, στόχος έγινε εργοτάξιο εταιρείας τεχνολογίας και αμυντικών συστημάτων, με την αστυνομία να συλλαμβάνει ως υπόπτους δύο Βούλγαρους υπηκόους. Παράλληλα, κοντά στη Φραγκφούρτη, 5 πετονιέρες καταστράφηκαν από εμπριστική επίθεση, την ευθύνη για την οποία φέρεται να ανέλαβε εξτρεμιστική ομάδα. Τα περιστατικά έρχονται μετά τις επιθέσεις σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας στο Βραδεμβούργο και κοντά στην Κολονία, με τις γερμανικές αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενη τρομοκρατική ενέργεια ή δολιοφθορά. Δραματική προειδοποίηση απευθύνει ο ΟΗΕ για το φαινόμενο Ελνίνιο, το οποίο σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο των τελευταίων 1000 ετών. Η περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να ενισχύσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα από πυρκαγιές και ξηρασίες, ενώ το 2027 εκτιμάται ότι μπορεί να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την νίκη Βόλου στις 9 για την αγωνιστική του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά αίθριος, ενώ οι καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός επίσης θα είναι αίθριος, το μεσημέρι όμως αναμένεται να εκδηλωθούν επίσης βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Οι Φραντσέζοι του είχαν μεγάλο σέβας, φίλες και φίλοι, παρότι αντίπαλός τους. Και το παρατσούκλι που του είχαν δώσει ήταν «Le loup de mer», δηλαδή «Ο λύκος των θαλασσών». Τέτοιος ήταν ο Σκοτσέζος Τόμας Κόχραν, δέκατος κόμις του Ντάν Ντόναλντ και πρώτος μαρκίσιος του Μαρχάου. Ήταν ένας τολμηρός και επιτυχημένος καπετάνιος, αλλά πάνω απ' όλα ήταν μία διφορούμενη προσωπικότητα. Ιδεολογικά ανήκε στους ριζοσπάστες, δηλαδή πολύ πιο κοντά στις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά την ίδια ώρα ήταν ένας αξιωματικός καθήκοντος και ως εκ τούτου δεν επρόκειτο να προδώσει ποτέ τη σημαία της Αγγλίας. Παρά τις μεγάλες επιτυχίες του, απολύθηκε από το βασιλικό ναυτικό το 1814, μετά από την καταδίκη του για απάτη στο χρηματιστήριο. Όπα! Όμως, το μέσα του δεν ησύχαζε. Πιστός στην ιδέα της αυτοδιάθεσης των λαών απέναντι στους αποικιοκράτες, αλλά και στους κατακτητές του παρελθόντος, πήρε των ματιών του, πέρασε τον Ατλαντικό, οργάνωσε και οδήγησε τις επαναστάσεις του πολεμικού ναυτικού της Χιλής και της Βραζιλίας. Μη βιαστείτε να του βάλετε φωτοστέφανο, φίλες και φίλοι. Ναι, η ιστορία ως φιλέλληνα τον κατέταξε, αλλά ο Σκοτσέζος Κόχραν προσελήφθη το 1822 ως ναύαργος των Ελλήνων με μισθό. Και μόνο η πρόσληψή του, επειδή είχε πολεμικές περγαμηνές στη Βραζιλία όπως προαναφέραμε, έφτανε για να υψωθούν οι τιμές των ελληνικών χρεογράφων και να κερδοσκοπήσουν οι Ρίκορντ που είχαν τον τραπεζικό οίκο, ο οποίος δάνεισε στη χώρα μας με ληστρικούς όρους.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ξανανταμώνουμε μετά από καιρό με την αγαπημένη Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσα από το διαδίκτυο. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Η Ελένη Λεγάκη και η Αγγελική Κουνητοπούλου ήταν οι φωνές, τα κορίτσια μάλλον τα οποία ακούστηκαν στο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε φίλες και φίλοι, που ήταν το «Πλατανιώτικο νερό». Ένα τραγούδι με καταγωγή από την Σάμο. Ένα τραγούδι μάλιστα το οποίο περιλαμβάνεται στο δίσκο «Μπάλι» του 1974. Γύρισμα όμως, έτσι, κακά τα ψέματα. Τόμας Κόχραν στο ξεκίνημα. Ένας σκοτσέζος θαλασσοπόρος με μουσική υπόκρουση σκοτσέζικη. Και ξαφνικά από τη Σάμο το πρώτο μας τραγούδι. Γιατί, θα το δούμε. Ποτέ δεν αφήσαμε κενά, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν λέξεις, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, που περιγράφουν όχι απλώς μία συμπεριφορά, αλλά έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Και η λέξη καρτερία είναι μία από αυτές. Με ρίζες που ανάγονται στη δωρική χρήση του ρήματος καρτεραίο, η λέξη εκφράζει την υπομονή, την αντοχή, την δύναμη απέναντι στις δυσκολίες. Στην αρχαιότητα, η καρτερία αποτελούσε, φίλες και φίλοι, ύψιστη αρετή των πολεμιστών αλλά και των πολιτών. Ενώ σπανίως, δυστυχώς σήμερα, χρησιμοποιείται για ανθρώπους που επιμένουν χωρίς να λυγίζουν. Και το δυστυχώς δεν έχει να κάνει με το ότι χρησιμοποιείται για ανθρώπους που επιμένουν χωρίς να λυγίζουν, έχει να κάνει με το ότι σπανίως χρησιμοποιείται πλέον. Ο Κομής Κόχραν λοιπόν, φίλες και

να βρίσκονται στην Ελλάδα στα τέλη του 1825. Όμως, μόνο ένα κατάφερε να καταπλέψει. Η καρτερία. Και για να συνδέσουμε την εισαγωγή με τα όλα όσα έχουμε πει, φίλες και φίλοι, σε αυτό το κεφάλαιο, να πούμε ότι στο ερώτημα «Από πού πήρε τις 37.000 λίρες ο Κόχραν για τα καράβια?», μα από το δάνειο που η χώρα μας πήρε από την Μεγάλη Βρετανία. Το καράβι Καρτερία ναυπηγήθηκε το 1825 στο ναυπηγείο του Grinnell Dock στο Rotherhithe του Λονδίνου, υπό τον ναυπηγό Daniel Brent, και η παραγγελία χρηματοδοτήθηκε κατά ένα μέρος και από το Φιλελληνικό Κομιτάτο του Λονδίνου. Για την κατασκευή του την ευθύνη είχε ο πραγματικά φιλέλληνας Frank Hastings, ο οποίος κατάφερε να εξασφαλίσει 10.000 λίρες για τη χρηματοδότηση της ναυπήγησης του από τα 2 εκατομμύρια του δεύτερου δανείου που πήραμε από τους Άγγλους. Για τα δε πυροβόλα, άνοιξε τη δικιά του τσέπη και έβγαλε από εκεί παρά. Ο Hastings επενέβη με τρόπο αποφασιστικό και στη διαμόρφωση των σχεδίων του καραβιού. Παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να ήταν έτοιμο πολύ νωρίτερα, κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό, ενδεχομένως διότι, όπως αναφέρουν και ορισμένοι ιστορικοί, ο μηχανικός, ο Galloway, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την ναυπήγησή του, είχε το γιο του στην υπηρεσία του Μοχάμεντ Αλή, του αντιβασίλεια της Αιγύπτου, και σου λέει «Ας κάνω καθυστέρηση, μη πάρουν οι Γρεκοί ετούτο το καράβι». Αρχικά, γράφτηκε στο όνομα του Hastings με στόχο να αποφύγουν οι Άγγλοι διπλωματικές περιπλοκές με την Αίγυπτο, και μετά από τον Hastings πέρασε στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης. Μηχανοκίνητο, βαρύ σκάφος η καρτερία, φίλες και φίλοι, 233 τόνοι και μήκος 38,4 μέτρα. Είχε κατάρτια 4 με μακριά ορθογώνια πανιά συν τον πρόβολο. Στο μέσο στα δύο πλευρά της είχε δύο μεγάλους εξωτερικούς τροχούς, τους οποίους έθετε σε κίνηση μία ατμομηχανή η οποία ήταν ισχύως 80 αλόγων. Επρόκειτο ουσιαστικά για μία νέα τεχνολογία, η οποία έδινε τη δυνατότητα στο πλοίο να κινείται με τρικυμία και αντίθετο άνεμο, παρακαλώ, αναπτύσσοντας ταχύτητα 3 μιλίων, την ίδια ώρα που η μέγιστη ταχύτητά του μπορούσε να ήταν 6 μίλια σε ήρεμη θάλασσα. Ήταν ατμοκίνητη, φίλες και φίλοι, τροχήλατη, κανονιοφόρος, την οποία κινούσαν 2 μικρές ατμομηχανές. Βέβαια, διέθετε και κατάρτια, τα οποία της έδιναν τη δυνατότητα να κινηθεί και με πανιά σε περίπτωση που κάτι δεν πήγαινε καλά με τις μηχανές.

Αφήσαμε τη Σάμο, φίλες και φίλοι, για να πάμε στη Μυτιλίνη μουσικά. Αυτός ήταν ο Στρατής Ράλης, μια μεγάλη μορφή της νησιωτικής παράδοσης, της δημοτικής παράδοσης γενικότερα βέβαια, στο ιστορικό τραγούδι «Έχασα μαντήλι». Καράβι περιμένουμε, σε τραγούδια νησιώτικα θα κινηθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, διότι περιμένουμε την καρτερία, οπλισμένη με μπόλικη καρτερία και εμείς, η οποία καρτερία είχε στις πλάτες της, ή μάλλον στα πλευρά της, 4 κανόνια, πανίσχυρα κανόνια των 68 λιβρών, και μάλιστα χάρη στις ατμομηχανές της, οι χειριστές μπορούσαν να πυρώσουν τα βλήματα ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν ως εμπριστικά. Ιστορικοί της εποχής, και δεν είναι λίγοι, υποστηρίζουν ότι η καρτερία ήταν το πρώτο ατμοκίνητο πλοίο που έλαβε μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις. Βέβαια, ως καράβι μηχανοκίνητο, φίλες και φίλοι, αντιμετώπισε ούκο λίγα και μάλιστα μεγάλα προβλήματα. Βρισκόμαστε ακόμη στα χρόνια μιας πειραματικής τεχνολογίας. Η μηχανοκίνηση γινόταν μέσω δύο μεγάλων περιστρεφόμενων τροχών με στερεωμένα πέταλα πάνω στην περιφέρειά τους, όπως των νερόμυλων, οι οποίοι ήταν τοποθετημένοι στις δύο πλευρές του, στο μέσον του καραβιού, και ήταν συζευμένοι με τις αντίστοιχες ατμομηχανές. Λόγω ενός κατασκευαστικού λάθους, τα πέταλα οθήσεως δυστυχώς δεν βυθιζόντουσαν εξ ολοκλήρου στο νερό, με αποτέλεσμα το καράβι να χάνει, που λέμε, είχε πολύ μειωμένη όθηση. Προκειμένου να αναπληρωθεί ωστόσο το έλλειμμα όσεως, έπρεπε να αυξηθεί η ταχύτητα περιστροφής των τροχών, με στόχο την αύξηση στην ταχύτητα πλεύσης. Έτσι όμως οι λέβητες των μηχανών υπερθερμαίνονταν σκοπίμως, με κίνδυνο βέβαια να εκραγούν. Ένα άλλο μειονέκτημα για την εποχή του ήταν η ανάγκη χρήσεως ορυκτού άνθρακα για την καύση, επειδή η καύση ξύλου δεν παρήγαγε επαρκή ατμό για την κίνηση, άρα έπρεπε να εισάγεται άνθρακας από τη Δυτική Ευρώπη. Το πλήρωμα αποτελούνταν από 17 αξιωματικούς, 22 υπαξιωματικούς, 32 πυροβολητές και 4 μαγείρους. Η καρτερία αναχώρησε από την Αγγλία για τη χώρα μας στις αρχές του Ιουλίου του 1826. Και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ξέσπασε πυρκαγιά. Ναι, με αποτέλεσμα να αχρηστευθεί η μηχανή του. Και έτσι έφτασε στο Κάλιαρι, στη Σαρδινία, χάρη στη βοήθεια των Πανιών. Μετά την επισκευή αναχώρησε, συγκεκριμένα στις 22 Αυγούστου, και κατέπλευσε, να και η ημερομηνία μας, στο Ναύπλιο στις 3 Σεπτεμβρίου του 1826. Γυμνό ήρθε σε ό,τι αφορά τον οπλισμό του το καράβι στη χώρα μας, φίλες και φίλοι. Με λίγα λόγια, αν στο δρόμο το πετύχαιναν πειρατές οι Τούρκοι, το βύθιζαν εύκολα. Γιατί το λέμε αυτό? Τα πυροβόλα έφτασαν το Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς. Και μάλιστα κάνανε ένα φοβερό ταξίδι. Πρώτα στάλθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από την Αγγλία, και από την Αμερική ήρθαν στη χώρα μας, και όλα αυτά για να μην παραβιαστεί η βρετανική ουδετερότητα. Το πλοίο θα μπει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα στην Ελλάδα τον ίδιο χρόνο και ήταν, όπως είπαμε, το πρώτο παγκοσμίως ατμοκίνητο με πολεμική δράση. Τι γίνεται εδώ, ή μάλλον που είναι ο καυγάς? Το πρώτο ατμοκίνητο πολεμικό που ναυπηγήθηκε ποτέ ήταν μεν το αμερικάνικο USS Demologos, το οποίο μπήκε σε λειτουργία το 1813. Ουσιαστικά 13 χρόνια πιο μπροστά. Είχε και 30 πυροβόλα, αλλά προσέξτε, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ σε ναυμαχία. Ως εκ τούτου, τσακ, τους πήραμε την πρωτιά. Λοιπόν,
Πάμε σε δύστιχα της θάλασσας. Πάμε στα Δωδεκάνησα.

102 FM τη ΕΡΤ3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία εκπομπή περίμενε με φοβερή καρτερία στον Άφλιο μέχρι να δει από μακριά τα πανιά του πλοίου Καρτερία, για το οποίο σας μιλάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στις 3 Σεπτέμβρη του 1826. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά η Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε όλο αυτό στο 54160. Ωραία και γλυκιά η συντροφιά μας και σήμερα. Φίλες και φίλοι, να είστε καλά για τα μηνύματά σας. Την καλησπέρα στην αγαπημένη Παναγιώτα Δελιγιάννη, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έπεσε και σε φοβερή εκπομπή, νομίζω, αγαπημένη μου Παναγιώτα, ο εγγονός σου, τον οποίον έχεις συντροφιά. Την καλησπέρα στην Ταρτιάνα, που ποτέ δεν μας ξεχνά, ούτε και εμείς, τον αγαπημένο τον Άκη, να στείλουμε τα φιλιά μας, και στο φίλο μας το Στέλιο, όπως και στην Πατρίτσια, τους οποίους ευχαριστούμε επίσης για τα μηνύματά τους. Στον Ηλία, κατά στο Μοριά, στην Ειρήνη, τη Μέρη, την Ελένη και τον Γιάννη το Λιόνι και τη Γεωργία, που ποτέ δεν μας ξεχνούν. Αυτή ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, η μεγάλη δόμνα Σαμίου σε δίστιχο της θάλασσας, ένα τραγούδι από τα Δωδεκάνησα. Υπό τις εντολές του Hastings, η Καρτερία πολύ γρήγορα, φίλες και φίλοι, μετατράπηκε σε ένα πολεμικό το οποίο έσπερνε τον φόβο στον τουρκικό στόλο, και η αλήθεια είναι πως ήταν πάρα πολύ μεγάλη η υπηρεσία της στα τελευταία χρόνια του ναυτικού αγώνα της ανεξαρτησίας για τη χώρα μας. Προσέξτε όμως, φίλες και φίλοι, πίσω από την ιστορία ενός καραβιού, το οποίο περιμέναμε πώς και πώς για να συμβάλλει με το δικό του τρόπο στον αγώνα της Επανάστασης του 21, κρύβεται μια πάρα πολύ μεγάλη ντροπή. Και δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί το ποια είναι αυτή η ντροπή. Από την πρώτη στιγμή το πλοίο είχε πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως είδατε. Με βασικότερο από όλα το ότι τα πτερύγια του δεν έμπαιναν εξ ολοκλήρου μέσα στο νερό, με αποτέλεσμα να υπερθερμαίνονται οι μηχανές, και όλα αυτά είχαν ως κίνδυνο τι? Τον κίνδυνο έκρηξης. Και είδατε ότι ήδη στην κατεβασιά του από την Αγγλία στη χώρα μας, κατά μεσής του δρόμου ή μάλλον της θάλασσας, το πλοίο παρουσίασε βλάβη. Τα είχαν δει οι Αιγύπτιοι, αν θυμάστε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, και ακύρωσαν την συναλλαγή με τα εγκλεζάκια, τα οποία τι κάνανε? Έδωσαν δάνειο, το οποίο, φίλες και φίλοι, ήταν με όρους καταδικαστικούς για τη χώρα μας. Μας φόρτωσαν πεσκέση και καράβι, το οποίο, παρά όλη την αγάπη που μπορεί να του έχει κάποιος για το ρόλο του, ήταν ένα καράβι το οποίο κανείς δεν θα τα αγόραζε αν δεν υπήρχε με το ζόρι ένα δάνειο στη μέση. Όμως εμείς, με σκυμμένο το κεφάλι, το πήραμε. Μεταξύ άλλων επιτυχημένων πολεμικών αποστολών, διότι είχε επιτυχημένες αποστολές, ήταν και η επιδρομή στη Σκάλα Σαλώνων, κοντά στο σημερινό λιμάνι της Ιταίας, τον Κορινθιακό, στις 17 και 18 Σεπτέμβρη του 1827. Μάλιστα, στην ναυμαχία εκείνη ανατείναξε 4 οθωμανικά καράβια. Το Καρτερία επιλέχθηκε με σκοπό να αντισταθμίσει την παντελή απουσία, αυτό που θα λέγαμε κανονικών πολεμικών πλοίων από το ελληνικό στόλο, τα οποία όχι μόνο είχαν πενταπλάσιο κόστος πρόσκτησης, δηλαδή 63.000 λίρες Αγγλίας έναντι 15.000 λιρών, αλλά απαιτούσαν και την ύπαρξη εξαπλάσιου πληρώματος, διότι ένα πολεμικό πλοίο της εποχής εκείνης ήταν πάνω κάτω γύρω στους 900 άνδρες έναντι 150 ανδρών, με τους οποίους βολευόμασταν εμείς τους αγώνες μας. Μουσική.
Και κάπου εδώ η ιστορία αρχίζει να σκοτεινιάζει ακόμη περισσότερο, φίλες και φίλοι. Το καρτερία σταμάτησε να χρησιμοποιείται μετά το 1830 λόγω της κακής κατάστασης των μηχανών του. Όλα κάποτε χαλάνε, μηχανές, θα μου πείτε, και δεν θα έχετε άδικο. Αλλά υπάρχει και ένα αλλά. Μετά την απελευθέρωση και την έλευση του Όθωνα, εγκαταλείφθηκε πλήρως. Πάλεψαν, η αλήθεια είναι, σκληρά ο Άγγλος μηχανικός Αλφόνσο Πάρης και ο αξιωματικός του βαβαρικού στρατού Βάιζενμπαχ με στόχο να το κρατήσουν όρθιο, αλλά δεν τα κατάφεραν. Η καρτερία έμεινε να σαπίζει στον αύσταθμο μέχρι που το όνομά της αφαιρέθηκε από την κατάσταση του βασιλικού στόλου το Δεκέμβρη του 1841. Είμαστε για σκότωμα τελικά, έτσι. Κάναμε ευτυχώς κάποια στιγμή ομοίωμα. Ναι, κάναμε ένα ομοίωμα της κορβέτας που τοποθετήθηκε στη μόνιμη έκθεση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Το ομοίωμα έχει μήκος 151 εκατοστά, πλάτος 31 και ύψος 76 και κατασκευάστηκε υπό τις οδηγίες του ιστορικού Κωνσταντίνου Ράδου στις αρχές του 20ου αιώνα από ξύλο και κορδόνι. Μάλιστα αποτέλεσε ένα από τα εκθέματα της ελληνικής αποστολής στη Διεθνή Ναυτική Έκθεση του Μπορτό το 1907, επευκαιρία της εκατονταετηρίδας της ατμοπλοείας. Στη μόνιμη έκθεση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου μπορεί να δει κανείς και το ακρόπρωρο της ιστορικής καρτερίας.

Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Δέσποινα Τσούρου σε ένα παραδοσιακό αποτυγχείο, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, «Το κάστρο της Οριάς». Και ο καπετάνιος Χέιστινγκς τι απέγινε? Α, μεγάλη ιστορία του, φίλες και φίλοι. Στις 28 Απριλίου του 1828, ο ναύαρχος Χέιστινγκς οδηγεί την καρτερία στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και αγκυροβολεί λίγο πριν από την εισίδα του Βασιλαδιού. Μετά από σύσκεψη του επιτελείου του με τον αρχιστράτηγο Τσόρτς, πάρθηκε απόφαση για την προσβολή του Αιτωλικού και από ξηρά και από θάλασσα. Την επιχείρηση αναλαμβάνει ο ίδιος ο ναύαρχος Χέιστινγκς με τη συνδρομή του Έλληνα πλοιάρχου Ανδρέα Παπαπάνου. Και στις 3 Μαΐου αρχίζει ο κανονιοβολισμός της πόλης. Οκτώ ημέρες μετά πραγματοποιείται απόβαση δυνάμεων υπό τον χιλίαρχο Φωκά και τον στρατηγό Ευμορφόπουλο. Επικεφαλής του αποβατικού τμήματος τέθηκε ο ίδιος ο Χέιστινγκς. Παρ' όλα αυτά, φίλες και φίλοι, η επίθεση ανακόπηκε λόγω των σφοδρών πυρών που δέχτηκαν οι επιτιθέμενοι από τους Τούρκους υπερασπιστές του Αιτωλικού. Από τα πυρά πέφτει νεκρός ο Παπαπάνος και ο Χέιστινγκς τραυματίζεται στον αριστερό του βραχίωνα. Με επιστολή του προς τον Μαυροκορδάτο, την οποία απέστειλε στις 13 Μαΐου, ο Χέιστινγκς ζήτησε να αποσταλεί στο στρατόπεδό του κάποιος γιατρός χειρουργός λόγω των πολλών τραυματιών που υπήρχαν από την προαναφερθήσα μάχη. Και το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει με αναφορά στα απομνημονεύματά του και ο Ευμορφόπουλος. Ο Μαυροκορδάτος, κατόπιν συμβουλής του φιλέλληνα Γκος, επέλεξε τον Βρετανό γιατρό Βόντρον. Ωστόσο, η μετάβαση του τελευταίου στο βασιλάδι καθυστέρησε για κάποιες μέρες. Μέρες κατά τη διάρκεια των οποίων το τραύμα του Χέιστινγκς, το οποίο αρχικά είχε εμφανίσει μια επιφανειακή βελτίωση, επιδεινώθηκε. Ο καημένος ο Άγγλος έπασχε πλέον από γενική μόλυνση και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με το καρτερία στη Ζάκυνθο, εκεί όπου έγινε εισαγωγή του στο τοπικό λιμοκαθαρτήριο. Όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, θα καταλήξει στις 8 το βράδυ της 20 Μαΐου του 1828 μέσα σε αφόρητους πόνους. Όπως αναγράφεται σε έγγραφο του υπάρχου του καρτερία, υποπλοίαρχου Φαλάγκα, της επομένης ακριβώς ημέρας, ο ασθενής υπέκυψε κατόπιν υψηλού πυρετού και προσβολής νεύρων. Το Γενικό Φροντιστήριο, δηλαδή το τότε Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εξέδωσε διαταγή για τη μεταφορά της ορού στην Αίγινα, όπου ενταφιάστηκε προσωρινά σε μια κρύπτη της εκκλησίας του τοπικού ορφανοτροφείου. Ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Χέιστινγκς, δηλαδή στις 20 Μαΐου του 1929, τελέστηκε με μεγάλη επισημότητα η κανονική κηδεία του Πεσόντα. Παρόντες ήταν ο κυβερνήτης Καποδίστριας, πολύ επίσημη και πλήθος κόσμου. Μια ολόκληρη ναυτική μοίρα, αποτελούμενη από 10 πλοία, έχοντας επικεφαλής το θρυλικό καρτερία, συμμετείχε στην πομπή για τη μεταφορά της ορού στον πόρο, όπου έγινε η οριστική ταφή. Αυτή μάλιστα ήταν, φίλες και φίλοι, και η πρώτη μεγαλοπρεπής επικίδια τελετή που λάμβανε χώρα στην Ελλάδα. Δείγμα, όπως αντιλαμβάνεστε, μεγάλης τιμής και ευγνωμοσύνης προς τον θανόντα για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον αγώνα της ανεξαρτησίας της χώρας. Τον επικίδιο λόγο εκφώνησε ο Σπύρος Τρικούπης,
αναφερόμενος μεταξύ άλλων στη συνεισφορά του Hastings για τη δημιουργία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η γενναία καρδιά του πεσόντος ναυάρχου βρίσκεται εντυχισμένη σε θήκη εντός της Αγγλικανικής Εκκλησίας του Αγίου Παύλου της οδού Φιλελλήνων των Αθηνών.

Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, η ιστορία της καρτερίας, του πρώτου ατμοκίνητου πλοίου του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Ήταν, αν θέλετε, και η ιστορία του Τόμας Κόχραν, δέκατου κόμι του Νταν Ντόναλτ. Ήταν η ιστορία του ναυάρχου Hastings, ο οποίος προσέφερε τα μέγιστα. Και ήταν ο στρατηγός Γκόρντον αυτός, ο οποίος έγραψε την ιστορία του μετά τον θάνατό του, ο οποίος στρατηγός Γκόρντον γράφτηκε πως ο Hastings ήταν αυτός που αγόρασε και τα πυροβόλα του πλοίου αυτού, επιβεβαιώνει αυτό που σας είπαμε, επιβεβαιώνει τις υπόλοιπες ιστορικές πηγές. Γκόρντον ήταν αυτός ο οποίος θα πει ότι ήταν το μοναδικό καράβι, η καρτερία, στο οποίο τηρούνταν οι κανόνες της ναυτικής πειθαρχίας μέχρι και αραιά. Λογικό, με Άγγλο ναύαρχο. Πάνω απ' όλα, ο Hastings, σύμφωνα με τον Γκόρντον, ήταν αυτός που δεν πληρώθηκε ποτέ και ξόδεψε μέχρι και την τελευταία λίρα της περιουσίας του προκειμένου να συντηρήσει την αγαπημένη του καρτερία. Νωρίτερα ακούσαμε τη Συμπεθέρα, ένα παραδοσιακό τραγούδι της Ικαρίας, φίλες και φίλοι. Ξέρετε τι θα πει μισεμός? Ο μισεμός είναι το φευγιό, η αναχώρηση. Ο μισεμός είναι καημός, φίλες και φίλοι, μας λέει το τραγούδι από την Κάλυμνο με το οποίο θα ακούσουμε και το οποίο ερμηνεύουν ο Νίκος Οικονομίδης και η Δόμνα Σαμίου. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού πακέτου αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και το στεγαστικό. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλαγές στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με χαμηλότερα επιτόκια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με έμφαση στο κοινωνικό κράτος, στο δημογραφικό και τη στέγαση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για το υψηλό κόστος ζωής. Το ΚΚΕ απορρίπτει το κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα συμμετάσχει το Σάββατο στο συλλαλητήριο έξω από το Βελίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει επίσης το παρόν στη συγκέντρωση και θα παρουσιάσει τις θέσεις του στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη ΔΕΘ. Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αποστείλει τη Δευτέρα η Ελλάς το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, όπως ανακοίνωσε σήμερα το κόμμα του μετά τις αντιδράσεις για τις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Σε ανακοίνωσή της, η Ελλάς απορρίπτει τις κυβερνητικές αιτιάσεις περί ακοστολόγητων μέτρων και κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και το Μέγαρο Μαξίμου για προπαγάνδα και οικονομικές αλχημίες. Προηγήθηκαν οι αναφορές πηγών του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ετήσιο κόστος των μέτρων κοστολογείται περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι σκόρπισε υποσχέσεις χωρίς να παρουσιάσει κοστολόγηση. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στο Μεσανατολικό. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε στόχους στο Κουβέιτ, ανάμεσα στους οποίους, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης, επλήγησαν και αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, παρά τις απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για περαιτέρω χτυπήματα σε μια νέα έξαρση της σύγκρουσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι δεν αναμένει η επανέναρξη των εχθροπραξιών να διαρκέσει πολύ. Είπε ακόμα ότι η Ουάσιγκτον έχει σχεδόν απόλυτο έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Νέες εμπριστικές επιθέσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία, ενώ οι αρχές ερευνούν εάν συνδέονται με τα περιστατικά των προηγούμενων ημερών. Στο Μόναχο, στόχος έγινε εργοτάξιο εταιρείας τεχνολογίας και αμυντικών συστημάτων, με την αστυνομία να συλλαμβάνει ως υπόπτους δύο Βούλγαρους υπηκόους. Παράλληλα, κοντά στη Φραγκφούρτη, πέντε μπετονιέρες καταστράφηκαν από εμπριστική επίθεση, την ευθύνη για την οποία φέρεται να ανέλαβε εξτρεμιστική ομάδα. Τα περιστατικά έρχονται μετά τις επιθέσεις σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας στο Βραδεμβούργο και κοντά στην Κολονία, με τις γερμανικές αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενη τρομοκρατική ενέργεια ή δολιοφθορά. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Ελλάς στο Μαραθώνα για την εξαφάνιση ηλικιωμένης με την οποία η εγγονή της που ζούσε στη Γαλλία δεν είχε επικοινωνία εδώ και περίπου 10 χρόνια. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατός της και σήμερα πραγματοποίησαν έρευνα με μηχανήματα έργου στην αυλή του σπιτιού όπου διέμενε χωρίς να εντοπιστεί κάτι. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η κόρη της ηλικιωμένης αποκάλυψε ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο σημείο πριν από περίπου 10 χρόνια, προκειμένου να συνεχιστεί η ίσπραξη της σύνταξής της. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή που θα τους απαγγείλει το βαρύ κατηγορό για τη θανάτωση του βρέφους, θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που φέρονται ως δράστρες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε στην Κυψέλη. Στον ανακριτή θα οδηγηθεί μαζί τους και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Ποινή φυλάκισης 7 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης στον 24χρονο οδηγό, ο οποίος πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς κινούμενος επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου το πρωί της περασμένης Κυριακής. κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, ενώ το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την νίκη Βόλου στις 9 για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Ο καιρός αύριο θα είναι έθριος, κυρίως σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Έθριος το πρωί ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι αναμένονται βροχοπτώσεις και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Σε επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντώνιο Κώστα συναντήθηκε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα δεν θα δεχτεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχυθεί αμυντικά. Η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ευρώπη καλείται να υψώσει μια αδιαπέραστη ασπίδα για τις απειλές από όπου κι αν προέρχονται, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Την επιτάγυνση του προγράμματος οχύρωσης και προστασίας του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων προανήγγειλε από τη Θράκη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τόνισε ότι ήδη εκτελείται ένα πρόγραμμα 522 έργων οχυρώσεως και μέχρι το 2030 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων οχυρώσεως και προστασίας του προσωπικού, όχι μόνο στο σύνολο των θέσεων άμυνας και διασποράς, αλλά και στις θέσεις υποστήριξης των εγκαταστάσεων υποδομής της πατρίδας. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε νωρίτερα η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εντείνονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της πρωθυπουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ. Οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς. Για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασκώντας σκληρή κριτική στις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου. Σε εξέλιξη είναι η ομιλία του. Συνελήφθη 34χρονος υπήκος Τουρκίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ Τουρκίας, χθες από την Ελλάς. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 34χρονος αναζητούνταν από τις τουρκικές αρχές προκειμένου να εκτίσει ποινή για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και της παρεμπόδισης άσκησης του δημόσιου συμφέροντος. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Στο σημείο επιχειρούν εξκαφείς του Δήμου παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θανάτωση του βρέφους τους θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην Κυψέλη. Στον ανακριτή θα προσαχθεί και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Ποινή φυλάκισης 7 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυρίο δικείο Θεσσαλονίκης στον 24χρονο οδηγό, ο οποίος πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς κινούμενος επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου το πρωί της περασμένης Κυριακής στη Θεσσαλονίκη. Κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, ενώ το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Στα 7 ευρώ ανέρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο της 90ης ΔΕΘ για όσους κάνουν early bird αγορά μέχρι αύριο αποφεύγοντας τις ουρές στα ταμεία. Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου το ημερήσιο εισιτήριο θα κοστίζει 9 ευρώ ηλεκτρονικά και 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παραθηναϊκός φιλοξενεί αυτή την ώρα την Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Σε εξέλιξη βροχόπτωση τώρα στη Θεσσαλονίκη. Έθριος θα είναι αύριο το πρωί ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης αλλά και της Θεσσαλίας. Έθριος ο καιρός το πρωί και στη Θεσσαλονίκη. Από το μεσημέρι αναμένονται νέες βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

one. If you should

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ξεκάθαρο μήνυμα του Πρωθυπουργού μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά τη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόσθεσε ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Η Ευρώπη καλείται να υψώσει μια αδιαπέραστη ασπίδα για τις απειλές από όπου και αν προέρχονται, επισήμανε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει μια αμοιβαία εποφελή και συνεργατική σχέση με την Τουρκία. Η επικοδομητική συμμετοχή της είναι σημαντική για να προάγουμε διάφορα πεδία που αφορούν στη συνεργασία, τόνισε. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την επιτάχυνση του προγράμματος οχύρωσης και προστασίας του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων προανήγγειλε από τη Θράκη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τόνισε ότι ήδη εκτελείται ένα πρόγραμμα 522 έργων οχυρώσεως και μέχρι το 2030 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων οχυρώσεως και προστασίας του προσωπικού όχι μόνο στο σύνολο των θέσεων άμυνας και διασποράς, αλλά και στις θέσεις υποστήριξης των εγκαταστάσεων υποδομής της πατρίδας. Στην πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο, η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Πρέπει να κάνουμε ξανά την πολιτική υπόθεση όλων των Ελλήνων. Να τελειώνουμε με το κλειστό σύστημα της Νέας Δημοκρατίας που πλήγωσε, εξαπάτησε και δυσκόλεψε την καθημερινότητα του ελληνικού λαού, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της πρωθυπουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ. Οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς. Για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασκώντας σκληρή κριτική στις χθεσινές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απάντησε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Βιολογικοί γονείς των τριών εκ των τεσσάρων παιδιών είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε ότι το ζευγάρι είναι γονείς της 15χρονου, του 12χρονου και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε ότι είναι γιος της 38χρονης Γερμανίδας, αλλά όχι και του 43χρονου. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θανάτωση του βρέφους θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και οι 38χρονοι που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας. Στον ανακριτή και ο προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Στο σημείο επιχειρούν εξκαφείς του Δήμου, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Στο 62% έχει φτάσει η κατασκευή του flyover στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την αυτοψία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα σήμερα στο έργο. Όπως είπε, προχωρά πλέον με πολύ γρήγορους ρυθμούς, με 650 με 700 εργαζόμενους. Με την ολοκλήρωσή του θα διπλασιάσει τον αριθμό των αυτοκινήτων της περιφερειακής οδού από 5.000 σε 10.000 ανά ώρα και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Κλειστοί θα παραμείνουν από το μεσημέρι του Σαββάτου 8 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. στα 7 ευρώ αν έρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο της 90ης ΔΕΘ για όσους κάνουν early bird αγορά μέχρι αύριο, αποφεύγοντας τις ουρές στα ταμεία. Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, το ημερήσιο εισιτήριο θα κοστίζει 9 ευρώ ηλεκτρονικά και 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας θα είναι αίθριος, με καταιγίδες να αναμένονται από το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός το πρωί αίθριος, ενώ από το μεσημέρι και μετά ενδεχόμενες τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Τη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER 3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Φτάσαμε περπατώντας και όχι κολυμπώντας στο στούντιο, γιατί χθες φύγαμε κολυμπώντας από εδώ πέρα. Όποιος βρέθηκε στο κέντρο εκεί γύρω στις 12, χρειάστηκε βατραχοπέδιλα και στολή δίτη. Για ακόμη μια φορά οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης έγιναν ποτάμια. Να δω τι θα κάνουμε το χειμώνα, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί πέρσι έβρεξε πολύ. Όχι τίποτα άλλο, αλλά δεν έχουμε και βάρκα. Μα είναι να το σκεφτούμε να αγοράσουμε. Δεν πτωούμαστε. Εδώ στη θέση μας λοιπόν η νυχτερινή βάρδια ξεκινάει. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 12 μαζί. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ρούλα Αρβανιτίδου σήμερα στον ήχο. Δεν την έχουμε συχνά εμείς η νυχτερινή, αλλά χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν τη βλέπουμε. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. 6930-07-8228. 6930-07-8228. Να πούμε και την καλησπέρα μας σε ένα άγνωστο νούμερο. Δεν μας λέει ούτε όνομα. Ούτε το έχει το Viber το όνομά του. Τι βροχή ήταν αυτή ρε παιδιά, λέει. Πράγματι έβρεξε αρκετά πριν από λίγο και συνεχίζει να ρίχνει ένα ψηλό βροχό. Υπομονή, μέχρι τα ξημερώματα θα κρατήσει αυτό.

Θυμάστε που σας είπα ότι στη Νέα Παραλία είχε γίνει μια επίδειξη αγωνιστικών αυτοκινήτων, αυτά τα ακριβά και πολύ γρήγορα αυτοκίνητα, και ξαφνικά εκεί που όλοι νομίζαν ότι απλά θα τα βλέπουν τα αυτοκίνητα, άρχισαν 2-3 να παίρνουν τα αυτοκίνητα και να τρέχουν στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας και να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς. Ξέρετε, αυτά τα γνωστά που κάνουν όσοι έχουν πάθος με την ταχύτητα και αυτού του είδους τα αυτοκίνητα. Συνελήφθη ένας οδηγός από την Ουγγαρία, ήταν το παιδί. Αρχικά είπε ότι δεν υπήρχε καλή συνεννόηση, λέει, μεταξύ αστυνομίας και Δήμου. Δεν μας είχε ενημερώσει κανείς ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πλακόστρωτο για να κάνουμε αγώνες επίδειξης. Λες και θέλει πάρα πολύ μυαλό για να καταλάβει ότι σε μια περιοχή όπου κινείται κόσμος, περπατάει καθημερινά. Και ήταν μια κανονική μέρα που ο κόσμος βγήκε έξω να δει τη θάλασσα, να απολαύσει τη βόλτα του, οτιδήποτε. Ότι δεν μπορείς να κάνεις αγώνες επίδειξη με ακριβά αυτοκίνητα. Συνελήφθη, πήγε στο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης, του επιβλήθηκε μια ποινή 7 μηνών με τριετή αναστολή. Συνέχισε να είναι προκλητικός ο υπήκος της Ουγγαρίας. Είπε ότι νόμιζα ότι είναι νόμιμο. Ναι, γιατί στη Βουδαπέστη είναι πολύ γνωστό ότι πάνω στα πεζοδρόμια τρέχουν με τα αυτοκίνητά τους. Σύμφωνα λοιπόν με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Τροχιά Θεσσαλονίκης, οδηγούσε σπόρο αυτοκίνητο με φθαρμένα ελαστικά, κάτι που σημαίνει ότι σε περίπτωση που χρειαζόταν να φρενάρει θα ήταν ακόμη δυσκολότερο το έργο του, κάνοντας, λέει, στο οδόστρωμα τέτακε και οχταράκια, ξέρετε αυτά τα γνωστά τσαλίμια που λέω εγώ για αυτούς που ασχολούνται με αυτά τα αυτοκίνητα, σε μια επίδειξη οδηγικών ικανοτήτων. Η πορεία του, και γι' αυτό είμαστε τυχεροί, καταγράφηκε από κινητό τηλέφωνο. Γι' αυτό και μάθαμε αυτή την είδηση και γι' αυτό και μάθαμε και ποιος ήταν ο οδηγός. Αλλιώς μπορεί και να τη γλίτωνε.

Ήτανε δίκαιο και έγινε πράξη. Σας είπαμε χθες για την κυρία από την Πάτρα που νόμιζε ότι της τηλεφώνησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο και τη ζήτησε 100 ευρώ και αυτή του τα έδωσε μέσω Iris και έπεσε θύμα απάτης τηλεφωνικής. Όπως και για την καινούργια μόδα που τηλεφωνούν ότι έχετε περάσει κταίο αλλά χρειάζεται να προσκομίσετε κάποια χαρτιά και για να μην ταλαιπωρήσετε πατήστε αυτό το link για να τα συμπληρώσουμε εμείς. Για να γίνει πιο εύκολη η ζωή σας και μετά ξαφνικά μπαίνετε στην κάρτα από την τράπεζά σας και λείπουν κάποια χρήματα. Κυκλοφορούν πολλές τηλεφωνικές απάτες και από σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ανακοίνωσε ότι σε κακούργημα μετατρέπονται οι ποινές για όσους κάνουν τηλεφωνικές απάτες και όχι πλέον δεν θα είναι πλημέλημα. Έχει πάρει μορφή επιδημίας, είπε ο Υπουργός. Εκπλήσωμαι και εγώ από το αστυνομικό δελτίο και πόσες είναι ο όγκος αυτών των τηλεφωνικών απατών. Από πέρσι, μόνο από πέρσι, έχουν αυξηθεί, λέει, κατά 60%. Στόχος φυσικά είναι κυρίως ηλικιωμένοι που μπορούν να τους ξεγελάσουν, αλλά όχι μόνο. Εγώ ξέρω χαρακτηριστικά μια περίπτωση πριν από 10 μέρες, όπου ένα 12χρονο κορίτσι ήταν μόνο στο σπίτι και κατάφεραν και το ξεγέλασαν και τους έδωσε όσα χρήματα είχαν μέσα στο σπίτι οι γονείς του και ακόμα τρέχει το παιδί σε ψυχολόγο γιατί το πήρε πάρα πολύ βαριά. Κακούργημα λοιπόν, να δούμε πόσο θα τους επηρεάσει και αν θα μειωθούν οι τηλεφωνικές απάτες, γιατί πραγματικά τον τελευταίο καιρό έχουν οργιάσει.

Μην είδατε τη βροχή και τον αέρα και νομίζατε ότι ήρθε το φθινόπωρο. Είναι μια πολύ μικρή παρένθεση. Φθινοπορεινή παρένθεση αυτές οι βροχές και το αεράκι. Και μάλιστα χθες είχε και πολύ ωραίο αεράκι. Είχα να κοιμηθώ χωρίς air condition για ανεμιστήρα μήνες. Και χθες το απόλαυσα πραγματικά. Θα κρατήσει μέχρι και τα ξημερώματα αυτό το σκηνικό με τις μπόρες, τις ξαφνικές που κρατάνε 20-30 λεπτά. Σήμερα, για να καταλάβετε πόσο πολύ έχει αλλάξει ο καιρός, η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στην Τρίπολη και ήταν 15 βαθμοί Κελσίου. Την ίδια στιγμή, στη Λάρισα και στις Σέρες είχαν 37 και 38 βαθμούς. Η Τρίπολη, βέβαια, το έχει αυτό το πρόβλημα. Εγώ, επειδή έκανα εκεί στρατό, ξυπνούσαμε το πρωί, είχε ήλιο, στις 12 έριχνε ένα χαλάζι και το βράδυ έριχνε χιόνι. Έχει κάτι τέτοια περίεργα ψυχολογικά ο καιρός στην Τρίπολη. Οι ντόπιοι το ξέρουν αυτό. Μας είχαν πει ότι είναι λόγω του βαρομετρικού που έχουν εκεί πέρα. Τι να σας πω, αν το έχουν συνηθίσει αυτοί, εμείς δεν μπορούσαμε να το συνηθίσουμε με τίποτα. Γι' αυτό και ένα μήνα ήμασταν όλοι άρρωστοι. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει όμως μέχρι και την Τρίτη που μας έχουν δώσει μια ενημέρωση μετεωρολόγοι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία αισθητά στην Κεντρική Μακεδονία, Χαλκιδική, Πιερία, Θεσσαλονίκη. Θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς, πιθανότατα να δούμε και 41-42. Γι' αυτό να έχετε το μαγιό σας εύκαιρο, αν δεν θέλετε να ταλαιπωρηθείτε στη Θεσσαλονίκη που θα είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα θέλετε να πάτε για έναν καφέ και δεν θα ξέρετε πού να παρκάρετε, πάρτε το αυτοκίνητό σας, πάτε στη Χαλκιδική, κάντε μια βουτιά, δροσιστείτε και από Τρίτη και μετά βλέπουμε τι καιρό θα κάνει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ο Στέφανος λέει ότι μπορεί να κάνουμε πλάκα, αλλά χθες χρειαζόταν όντως βάρκα στην πόλη. Δεν κάνουμε καθόλου πλάκα. Εμείς το ζήσαμε, εγώ προσωπικά δηλαδή. Προσπάθησα να περάσω την Αγγελάκη και ήταν αδύνατο. Και το αστείο ήταν ότι υπήρχαν και τουρίστες που δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους τι έβλεπαν, να κατεβαίνει τόσο πολύ νερό και να είναι σε μια πολιτισμένη ευρωπαϊκή πόλη. Το έχουμε συνηθίσει μεν, αλλά παραμένει εξωφρενικό να δυσκολεύει τη ζωή μας μια βροχή 20 λεπτών. Πραγματικά. Απ' τη μία σας έχω να σας πω ότι έχουμε 24-ωρη λειτουργία του μετρό αυτή την Παρασκευή και αυτό το Σάββατο, αλλά απ' την άλλη έχω να σας πω ότι θα έχουμε 8 σταθμούς κλειστούς το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν ανακοινωθεί για την παρουσία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα λοιπόν με σχετική ανακοίνωση, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Ποιοι έμπναν. Θα παραμείνουν λοιπόν κλειστοί. Θα ενημερωθείτε για ό,τι θέλετε μέσα από την ιστοσελίδα του Μετρό Θεσσαλονίκης για να μάθετε κυρίως τι ώρα θα ξανανοίξουν, αν και κάτι μου λέει ότι θα ανοίξουν πάρα πολύ αργά το βράδυ.

Και τώρα ακολουθεί μάθημα ιστορίας από τον ακροατή της εκπομπής, τον Δημήτρη, ο οποίος μας λέει: σαν σήμερα πριν 10 ακριβώς χρόνια άφησε την επίγεια ματαιότητα για τον αιώνιο σκοτάδι ο καταραμένος Έλληνας ποιητής, ο εξαιρετικός Θάνος Αναστόπουλος. Πίσω από τα πρωτοσέλιδα της ιδρυτικής διακήρυξης του Ανδρέα, ο αιρετικός ποιητής τροβαδούρος της σιωπής που κάνει το μεγαλύτερο θόρυβο, μας αφήνει μόνους χωρίς να συνηθίζουμε στην απώλειά του. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που μας έγραψε ο Δημήτρης. Δεν το γνωρίζω τον συγκεκριμένο Έλληνα ποιητή και θα με συγχωρέσεις πάρα πολύ, Δημήτρη. Και δυστυχώς είναι η δουλειά μου μετά από αυτή την πληροφορία να το γυρίσω στα αθλητικά. Αυτή ήταν η είδηση που θα σας έδινα, γιατί αν δεν μπενέψουμε το σπίτι μας θα πέσει να μας πλακώσει. Από αυτή την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου του 2026 η αγωνιστική δράση της Superbet Link 2, δηλαδή η δεύτερη κατηγορία που ξέρουμε εμείς που είμαστε λίγο παλαιότεροι, μεγαλύτεροι, η δεύτερη κατηγορία την τάξη στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, θα προβάλλεται στην ΕΡΤ 2 Sport με 3 αγώνες σε ζωντανή μετάδοση. Θα τις δείχνει, όπως είπαμε, και τους 3 αγώνες στο ΕΡΤ 2 Sport. 16 ομάδες σε έναν όμιλο στη μάχη για τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στη Super League 1, σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών. Η αλήθεια είναι ότι όσοι βλέπουν ελληνικό ποδόσφαιρο λένε ότι το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας είναι πολύ πιο συναρπαστικό από το πρώτο. Αναλυτικά λοιπόν να δούμε και το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 4 η ώρα θα μεταδοθεί το Λάρισα Αναγέννηση Καρδίτσας. Τη Δευτέρα στις 7 Σεπτεμβρίου στις 4 πάλι το Μαρκό Πανσεραϊκός. Μακάρι να κερδίσει ο Πανσεραϊκός και να τον ξαναδούμε στη μεγάλη κατηγορία. Και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου παίζει πάλι στις 4 η δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ με τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Να φανταστείτε πόσο άσχετος είμαι, δεν ήξερα ότι αγωνίζονται οι δεύτερες ομάδες των μεγάλων ομάδων στην δεύτερη κατηγορία. Πρώτη φορά το βλέπω, όσο ζω μαθαίνω. Και πάμε σε μια πάρα πολύ ωραία κίνηση που είχαμε να τη δούμε χρόνια. Όταν θα γίνει το παιχνίδι Άρης Ηρακλής στο Κλεάνθης Βικελίδης, θα έχουμε φιλάθλους και από τις δύο ομάδες. Ήρθαν σε συνεννόηση οι δύο θεσσαλονικιώτικες ομάδες, αποφάσισαν να δώσει ο Άρης εισιτήρια στον Ηρακλή και είχαμε να το δούμε αυτό το πράγμα, παιδιά, μια δεκαετία. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Έχει δώσει το πράσινο φως και η αστυνομία. Η μετακίνηση των φιλάθλων θα εξεταστεί, βέβαια, θα υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Φαντάζομαι θα γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι μέχρι να φτάσει στο γήπεδο, αλλά δεν πειράζει. Μακάρι να παραδειγματιστούν και οι υπόλοιπες ομάδες και να ξαναέχουμε πρωτάθλημα από αυτά που βλέπαμε παλιά, που καθόταν δίπλα-δίπλα οι φιλάθλοι αντίπαλων ομάδων και κυλούσε ήρεμα το παιχνίδι.

0: Αγαπητέ μου Δημήτρη, εγώ μπορεί να μην γνώριζα το Θάνο Ανεστόπουλο, αλλά έχω την τύχη να συνεργάζομαι με μια κινητή εγκυκλοπαίδεια, τη Ρούλα Αρβανιτίδου, οπότε σε προλάβαμε πριν μας στείλεις το μήνυμα, βάλαμε ένα τραγούδι από τα Διάφανα Κρίνα. Μας ζητάς βέβαια και το Μέρες Αργές που θα το παίξουμε αμέσως μετά το μικρόφωνο και μας δίνεις και την καληνύχτα σου από το Λονδίνο. Πολλά φιλιά στο Λονδίνο και σε όλους τους ομογενείς όπου και αν βρίσκονται. Είχαμε ρεκόρ θανάτων από καύσωνα αυτό το καλοκαίρι στην κεντρική Ευρώπη. Τα νούμερα είναι πραγματικά απίστευτα. Δεν τα πιστεύω. Τα βλέπω δηλαδή και μου φαίνονται εξωφρενικά. 3.000 άνθρωποι πέθαναν από τις 18 Ιουνίου έως και στις 3 Ιουλίου στο Βέλγιο. 16.300 στη Γερμανία λόγω καύσωνα. Μάλιστα η αύξηση θανάτων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ξεπέρασε το 60% στη Γερμανία και το 48% στο Βέλγιο. Το ίδιο διάστημα από τις 18 Ιουνίου μέχρι και τις 3 Ιουλίου, εκείνη τη βδομάδα που ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, που είδαν 45 βαθμούς Κελσίου στη Γαλλία, στο Παρίσι συγκεκριμένα, ένας στους τρεις Γάλλους ή κάλεσε γιατρό στο σπίτι ή πήγε σε νοσοκομείο. Ένας στους τρεις Γάλλους. Ή υπερβάλλουν λίγο οι Ευρωπαίοι, ή φυσικά δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτές τις θερμοκρασίες, αλλά πρέπει και να δουν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα, γιατί δεν ήταν κάτι παροδικό. Οι καύσωνες ήρθαν για να μείνουν σε αυτές τις χώρες στην Ευρώπη και θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων του, γιατί δεν είναι όπως εδώ που έχουμε μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης, να τους βάλουν κάποια συσκευή η οποία θα τους δροσίζει. Δεν θα είναι air condition, γιατί δεν είναι μαθημένοι, είπαμε. Θα είναι ένας ανεμιστήρας. Θα είναι κάτι που θα ρίχνει τη θερμοκρασία, γιατί αυτά τα νούμερα, αν ξαναπαναληφθούν και του χρόνου, σε λίγο θα χάσουν ένα χωριό μόνο από τον καύσωνα οι Γερμανοί. 16.300 άνθρωποι πεθάναν λόγω καύσωνα στη Γερμανία αυτό το καλοκαίρι. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ από τότε που άρχισαν να καταγράφονται οι άνθρωποι που φεύγουν από τη ζωή λόγω ζέστης από το 2000. Αυτό το ποσό ήταν το μεγαλύτερο. Πραγματικά απίστευτο.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ

Λοιπόν, όποιος άλλος θέλει να μας στείλει ένα μήνυμα και να ζητήσει είτε τραγούδι είτε να μας πει και ένα ενδιαφέρον γεγονός που έχει συμβεί σαν σήμερα, είμαστε ανοιχτοί. Γι' αυτό είναι ωραίο το ραδιόφωνο, γιατί ανταλλάσσουμε απόψεις. Αλλιώς θα βάζαμε όλοι Spotify. Λοιπόν, θυμάστε που ενώ κάναμε εκπομπή, εκείνη την ώρα μάθαμε ότι ένα παιδί που έπαιζε σε ένα από αυτά τα reality που δείχνει ιδιωτική τηλεόραση, το Survivor, ο Σταύρος ο Φλώρος, ένα νέο παιδί, 22 ετών από ό,τι βλέπω, την ώρα που ψάρευε για να βρει, λέει, τροφή, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω οι ίδιοι βρίσκουν την τροφή τους σε αυτό το reality, την ώρα που ψάρευε τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά από μία βάρκα, και από την προπέλα της βάρκας. Του έκοψε το ένα του πόδι και του προκάλεσε μια πολύ σοβαρή ζημιά, ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό και στο άλλο του το πόδι. Νοσηλεύτηκε το παιδί από την παραγωγή, δηλαδή το πήγανε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ακροτηριάσανε το ένα το πόδι και σώσανε το άλλο, αλλά η εξέλιξη είναι, γιατί σας το αναφέρω, ότι το παιδί αυτό, ο Σταύρος ο Φλώρος, ζητά από περιφερειακό δικαστήριο της Κομιτείας του Μαϊάμι αποζημίωση ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, τεράστιο ποσό, από την εταιρεία παραγωγής του Survivor και συγκεκριμένα από τον Ατζούν Ιλιτζαλί, το γνωστό Τούρκο, ζάμπλουτο Τούρκο, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για αυτό το reality. Το ατύχημα, λοιπόν, να σημειώσουμε ότι έγινε στις 11 Μαΐου. Παρέμεινε σε νοσοκομείο του Μαϊάμι για συνολικά 61 μέρες και υποβλήθηκε σε πάρα πολλές, λέει, χειρουργικές επεμβάσεις. Έκανε και δηλώσεις το παιδί. Συμμετείχα σε ένα reality show και κατέληξα με ένα μόνο πόδι σε ηλικία 22 ετών. Ελπίζω αυτή η υπόθεση να εμπνεύσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε δυσκολία και να τους κάνει να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι. Μακάρι να πάνε όλα καλά για το παιδί. Φαντάζομαι αυτό το ποσό δεν μπορεί να εκδικαστεί από το δικαστήριο, αλλά θα έρθουν σε ένα συμβιβασμό. Η αλήθεια είναι ότι ένας τέτοιος τραυματισμός του άλλαξε τη ζωή του παιδιού, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο νομικά στέκει αυτή η αγωγή. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε με το παιδί και όχι με το ζάμπλουτο. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να πάρει ένα τεράστιο ποσό που θα του προσφέρει μια καλή ποιότητα ζωής.

69 30 07 82 28, για να στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber. Εγώ πρέπει να αφήσω το στούντιο γιατί έρθει ο Βασίλης να σας πει το δελτίο στις 11. Επιστρέφω αμέσως μετά με τις χώρες που δίνουν τις περισσότερες άδειες μεταποδοχών. Είμαστε αρκετά ψηλά στη λίστα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα και στον Τούρκο Πρόεδρο μετά τις χθεσινές προειδοποίησεις του προς την Αθήνα για τον εξοπλισμό των στρατιωτικών νησιών έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντώνιο Κώστα. Η Ελλάδα δεν θα δεχτεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχυθεί αμυντικά, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ενημέρωσε τον κύριο Κώστα για τις τουρκικές προκλήσεις της Άγκυρας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε ένα πλαίσιο τελείως διαφορετικό στα γεωπολιτικά δεδομένα, επισημένοντας ότι πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Νωρίτερα, σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον Αύγουστο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε από τη Θράκη ότι ήδη εκτελείται ένα πρόγραμμα 522 έργων οχυρώσεως. Μέχρι το 2030 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων οχυρώσεως και προστασίας του προσωπικού, όχι μόνο στο σύνολο των θέσεων άμυνας και διασποράς, αλλά και στις θέσεις υποστήριξης των εγκαταστάσεων υποδομής της πατρίδας, τόνισε ο κ. Δένδιας. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, όπου πραγματοποιούνται οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του Πασόκ. Τώρα λοιπόν δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τους χρωστάει ο λαός μία ακόμη ευκαιρία. Έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους. Η χώρα θα πάει μπροστά με το Πασόκ, πρόσθεσε και διευκρίνησε ότι ο ίδιος και το Πασόκ δεν ζητούν λευκή επιταγή. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε το πρόγραμμα και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για κεντρικά ζητήματα, τη στεγαστική κρίση και τους νέους, τη φορολογική αντιμετώπιση των ελεύθερων επαγγελματιών, τη στήριξη της οικογένειας, την αντιμετώπιση του προβλήματος με το ιδιωτικό χρέος, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και επαναφορά του ΕΚΑΣ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού πακέτου αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και το στεγαστικό. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλαγές στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με χαμηλότερα επιτόκια. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς. Για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασκώντας δρυμία κριτική στις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απάντησε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με τον Vance, μόνο χθες πέρασαν από το Ορμούζ πλοία που μετέφεραν περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είπε ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθενται να συνομιλήσουν με το Ιράν παρά μόνο αφότου η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτίμησε ότι η ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος είναι εφικτή και παραμένει βασικός στόχος για το Ισραήλ. Ο ανατραπής πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος διώκεται και είναι φυλακισμένος στις ΗΠΑ με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, ζήτησε από την Αμερικανική δικαιοσύνη να απορρίψει το κατηγορητήριο εναντίον του, επικαλούμενος την ασυλία του ως αρχηγός ξένου κράτους. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε απόψε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφτούν το Κίεβο και τη Μόσχα. Αναμένουμε να δούμε τους εκπροσώπους του Αμερικανού Προέδρου εδώ στο Κίεβο, είπε. Στο νυχτερινό διάγγελμά του θα υπάρξει μια συνάντηση μαζί του στη Μόσχα και στο Κίεβο, πρόσθεσε. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης απίευθυνε σήμερα έκκληση για τη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις ενδυνάμεις σοβαρές επιπτώσεις του νέου επεισοδίου του φαινομένου El Niño. Απέναντι στην ξηρασία, τις πλημμύρες και τα κύματα μεγάλου καύσωνα που αναμένονται, τα χρήματα αυτά θα επιστρέψουν στους εταίρους του να δράσουν προτού να επιδεινωθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες, ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός σε ανακοίνωσή του. Στην αθλητική μας ενημέρωση, Παναθηναϊκός νίκη Βόλου 1-0 μέχρι στιγμής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος το πρωί, το μεσημέρι όμως αναμένονται βροχοπτώσεις. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Διβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Μία μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Ένα μουσικό ταξίδι, γεμάτο συναισθήματα και μνήμες. Χρήστος Διβαίος ζωντανά στη Μονή Λαζαριστών, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. One, two, three.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στη Μαρία, η οποία μας λέει καλό φθινόπωρο να έχουμε, λέει, παρέα μας. Μαρία, αρνούμε να πω ακόμα καλό φθινόπωρο. Έχω προγραμματίσει τουλάχιστον δύο βουτιές ακόμη. Από τέλη Σεπτέμβρη να αρχίσουμε να λέμε καλό φθινόπωρο. Στην Ελλάδα ζούμε. Έφυγε από τη ζωή η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz, η Cassandra Wilson, η οποία έχει τιμηθεί με βραβεία Grammy. Πέθανε λοιπόν σε ηλικία 70 ετών στη γενέτειρά της στο Jackson του Mississippi. Όπως ανακοίνωσε ο καλλιτεχνικός πράκτορας της, η Cassandra Wilson έφυγε γαλήνια στο σπίτι της, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της, τους στενούς της φίλους και τον μάνατζερ της. Ήταν μια σπουδαία ερμηνεύτρια. Δεν ξέρουμε ακόμα την αιτία θανάτου της, δεν έχει γίνει γνωστή. Η οικογένεια ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της τραγουδίστριας. Ήταν στιχουργός, συνθέτρια, ερμηνεύτρια, παραγωγός. Ήταν κυρίως γνωστή για την, και φημισμένη για τη βαθιά και εκφραστική χρειά της. Είχε τιμηθεί δύο φορές με βραβεία Grammy. Το 1997 είχε ψηφιστεί η καλύτερη jazz φωνή και το 2019 απονεμήθηκε τον Grammy καλύτερου jazz φωνητικού άλμπουμ για το Lover Lie. Σπουδαία ερμηνεύτρια πραγματικά. Ο καλλιτεχνικός κόσμος όλος την έχει αποχαιρετήσει με σπουδαία μηνύματα, κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα, και εμείς αυτή τη στιγμή θα την απολαύσουμε σε μια δικιά της ερμηνεία, στο Killing Me Softly, για να καταλάβουμε το εύρος της φωνής της.

Διαβάζω εδώ από τον Altman, έναν από τους ανθρώπους που ευθύνονται που υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη, ότι λέει έρχονται υπεράνθρωπα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, πλέον πλέουμε λέει σε αχαρτογράφητα νερά, υπολογίζαμε ότι θα έρθει αυτή η κατάσταση σε περίπου 25 με 30 χρόνια και τώρα μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει ξεπεράσει λέει τον άνθρωπο σε λιγότερο από 2 χρόνια. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί τα εργαστήρια θέλουν απλά να παρουσιάσουν διαφορετικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και τους ενδιαφέρει μόνο η ταχύτητα και όχι οι κανόνες ασφαλείας που θα έπρεπε να ελέγχουν. Κανείς δεν δίνει σημασία στους περιορισμούς και γι' αυτό τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα. Σας είχα τάξει πριν το δελτίο ειδήσεων να σας πω ποιες χώρες δίνουν τις περισσότερες μέρες άδειας επιπληρωμή. Στην κεφαλή είναι το Ιράν, όπου δίνει 53 ημέρες άδεια μεταποδοχών.

τις 14 επίσημες αργίες που έχει η χώρα μας είναι λογικό. Στον πάτο αυτής της λίστας, και δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που με τα βίας μπορείς να πάρεις 10 μέρες άδεια μεταποδοχών, και αυτό εξαρτάται από τα χρόνια που εργάζεσαι σε μια εταιρεία.

Ξεκινάει η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σάββατο, έτσι. Φυσικά το μεγάλο γεγονός είναι τα όσα θα πει ο Πρωθυπουργός για τα μέτρα που πρόκειται να ανακουφίσουν μεγάλη μερίδα του πληθυσμού της χώρας μας. Αλλά η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει χίλιους εκθέτες. Τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Ιαπωνία. Θα δείτε πάρα πολλούς Ιάπωνες στην πόλη. Εγώ συνάντησα καθώς ερχόμουν και μάλιστα με ρώτησαν, μου έκανε πολύ εντύπωση, αν μπορούν να πιούν. Είχαν πάρει μια μπύρα από το περίπτερο και με ρωτούσαν αν μπορούν να την πιούν έξω, εννοούν στο δρόμο. Μάλλον απαγορεύεται το να πίνεις αλκοόλ σε δημόσιο χώρο στην Ιαπωνία, γι' αυτό το ρωτούσαν οι άνθρωποι. Θα μαζί με τη τιμόμενη χώρα σημαίνει ότι θα έρθουν όλοι οι τεχνολογικοί κολοσσοί που έχει η Ιαπωνία. Θα δείτε πάρα πολλές εταιρείες γύρω από την τεχνολογία στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανανεώνεται πάρα πολύ φέτος η έκθεση. Θα δείτε πολύ ωραία πράγματα. Φυσικά το μεγάλο γεγονός που αφορά τον περισσότερο κόσμο τα τελευταία χρόνια στην έκθεση είναι οι συναυλίες που έχει. Και πάμε να σας θυμίσω ποιες μπορείτε να απολαύσετε. 6-9 Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου. 7-9 Σταβέντο με Μαρσό. 8-9 Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας. 9-9 Ελικοκίνου και Ανδρομάχη. 10-9 Ελεονόρα Ζουγανέλη. 11-9 ο Ακύλας μας έρθει κατευθείαν από την Eurovision. Και κλείνουμε με 13-9 που εμφανίζεται η Ρία Ελληνίδου. Πέρσι που είδαμε τα έσοδα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασαν μεγάλη αύξηση και κατά μεγάλο μέρος οφείλεται σε αυτές τις συναυλίες. Ο κόσμος πάει λίγο πριν τη συναυλία για να απολαύσει τους καλλιτέχνες που θέλει και επ' ευκαιρίας κάνει και μια βόλτα. Καλό είναι για την πόλη μας. Κάντε υπομονή λίγο, θα ταλαιπωρηθούμε, το ξέρουμε, το έχουμε βιώσει χρόνια, αλλά είναι ωραία να γίνονται πράγματα στην πόλη μας.

Ο Στάθης με μαλώνει γιατί λέει ξέχασα την καλύτερη συναυλία. 11/9 έρχονται τα ημισκούμπρια για μια επαιτειακή συναυλία. Στο λιμάνι θα είναι. Δεν την έχω ξεχάσει γιατί θα είμαι και εγώ εκεί. Στάθη. Σπουδαία συναυλία. Ένα συγκρότημα που έχει αγαπηθεί πολύ από τους millennials. Αυτό το καλοκαίρι είναι η χρονιά τους. Όπου και αν πήγανε ήταν sold out οι συναυλίες τους. Με μεγάλη χαρά θα τους περιμένουμε να τους δούμε κι εμείς. Σας πάω στη Δανία, όπου ένας άνθρωπος του δώσανε 20 μέρες άδεια από την εργασία του και είπε να φτιάξει ο καημένος τον κήπο του και να φτιάξει και μια βεράντα, κάτι ήθελε να κάνει εκεί στη βεράντα του. Άρχισε να σκάβει τον κήπο και εκεί που έσκαβε βάρεσε ένα πύληνο αγκείο. Έκανε λίγο δουλίτσες και ξαφνικά ανακάλυψε ένα τεράστιο θησαυρό 18,5 κιλά. Τι είχε αυτός ο θησαυρός? Είχε 700 αντικείμενα, όλα από την εποχή των Vikings. Είχε μέσα ασημένια και χρυσά νομίσματα, όχι λίγα, πολλά. Είχε κοσμήματα, είχε αντικείμενα λατρείας του Θόρ, είχε όπλα. Τι άλλα είχε? Είχε κάποια σιδερένια, λέει, αντικείμενα τα οποία ήταν προς ανταλλαγή όταν πηγαίνανε οι Vikings στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως έχουμε μάθει από την ιστορία, και οι αρχαιολόγοι λένε ότι είναι μια πολύ σπουδαία ανακάλυψη, γιατί θα μάθουμε, λέει, πώς λειτουργούσε το εμπόριο τότε για τους Vikings αλλά και τους Άγγλους. Ο συγκεκριμένος άντρας δεν το σκέφτηκε καθόλου, πήγε να τα παραδώσει κατευθείαν στις αρχαιολογικές υπηρεσίες της Δανίας και μαντέψτε τι του δώσανε, για τα εύρετρα εννοώ, τίποτα. Οι Δανείοι δεν έχουν προβλέψει ότι όταν επιστρέφεις ένα τέτοιο πολύτιμο θησαυρό ότι δικαιούσε κάποια αμοιβή, γιατί προφανώς είναι στην κουλτούρα τους να τα επιστρέφουν χωρίς να το σκεφτούν.

Όσοι ψάχνετε σπίτι αυτό το καιρό, να ξέρετε ότι οι σκέψεις μας είναι μαζί σας. Όσοι περιμένετε τηλέφωνο από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που νοικιάζετε για αύξηση του ενοικίου, και εσάς σας σκεφτόμαστε πάρα πολύ, γιατί τα πράγματα δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Η Θεσσαλονίκη έχει ξεφύγει σε τιμές. Σε σχέση με πέρσι, η μέση τιμή ενοικίασης, μόνο σε σχέση με το 2025, έχει αυξηθεί κατά 3%. Υπάρχουν όμως περιοχές όπου η μέση τιμή, λέει, είναι σε διπλάσια επίπεδα από την πέρσι και μιλάει για την παλιά παραλία. Για να καταλάβετε, τα υψηλότερα νίκια στην Ελλάδα συναντιούνται στο Κολωνάκι, στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης και στη Σαντορίνη. Σε αυτά τα επίπεδα έχουμε φτάσει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Που τα πράγματα δεν πάνε καλύτερα και στην επαρχία, γιατί εδώ βλέπω ότι τις μεγαλύτερες αυξήσεις που υπάρχουν είναι η Καβάλα. Μάλιστα, υπάρχει η νέα Ερακλίτσα Καβάλας, είχε άνοδο σε σχέση με πέρσι 16%. Γιατί, τι συμβαίνει στη νέα Ερακλίτσα Καβάλας? Θα πάω να κάνω ρεπορτάζ πραγματικά. Η Κυψέλη στην Αθήνα, τα Πετράλωνα στην Αθήνα και η Θέρμη στη Θεσσαλονίκη με 14,3% σε σχέση με πέρσι. Δυτικά τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Σταθερά σε σχέση με πέρσι παρέμειναν τα Μετέωρα και οι Σικές, ενώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη καταγράφονται αρκετά μεγάλες αυξήσεις, 8,5% στην Πολύχνη, 8,3% στους Αμπελόκηπους, 7,7% στη Σταυρούπολη, 6,3% στη Νεάπολη και 4,7% στον Εύωσμο. Αυτές είναι οι αυξήσεις, ξαναλέω, σε σχέση με πέρσι. Πρόσφατα έμαθα μια ιστορία όπου για 35 τετραγωνικά σπίτι στη Νεάπολη ζητούσε ένας ιδιοκτήτης 350 ευρώ. Και ως εδώ λες καλά. Αλλά όταν πήγε ο άνθρωπος να το δει, ήταν ένα μεγάλο διαμέρισμα το οποίο το έκανε δύο, αλλά δεν μπήκε καν στον κόπο να το κλείσει με τοίχο. Είχε μια σειρώμενη πόρτα. Δηλαδή τα δύο σπίτια τα χώριζε μια σειρώμενη πόρτα και αυτός ο ιδιοκτήτης ήθελε να τον νοικιάσει. Και μάλιστα ήθελε να πάρει 350 ευρώ από τη μία πλευρά, 350 ευρώ και από την άλλη πλευρά. Αστεία πράγματα. Πραγματικά ελπίζω να έρθει μια ισορροπία στην αγορά των ακινήτων για να ηρεμήσει και ο κόσμος, γιατί πραγματικά κινδυνεύει η κοινωνική συνοχή αρκετών περιοχών. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ρούλα Αρβανιτίδου που κατάφερε σήμερα να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Ρούλα, θα σε ξαναδούμε? Έφυγε η Ρούλα. Α, ήρθε ο Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγέλη. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ τη Ρούλα Αρβανιτίδου που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Αύριο, λίγο μετά τις 10, να ξαναείστε εδώ. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12, κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ξεκάθαρο μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχτεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας και τόνισε ότι δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε ένα πλαίσιο τελείως διαφορετικό στα γεωπολιτικά δεδομένα, επισημένοντας ότι πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Νωρίτερα, σε διάμεμα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδος στην Άγκυρα τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον Αύγουστο. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της πρωθυπουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ. Οριζόντια και μόνιμα μέτρα προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, την ίδια ώρα όμως συνεχίζεται και η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς. Για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασκώντας σκληρή κριτική στις χτεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απάντησε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του Πασόκ. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις του. Πρόσθεσε και διευκρίνησε ότι ο ίδιος και το Πασόκ δεν ζητούν λευκή επιταγή. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε το πρόγραμμα και τις προτάσεις του Πασόκ για κεντρικά ζητήματα, τη στεγαστική κρίση και τους νέους, τη φορολογική αντιμετώπιση των ελεύθερων επαγγελματιών, τη στήριξη της οικογένειας, την αντιμετώπιση του προβλήματος με το ιδιωτικό χρέος, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θανάτωση του βρέφους τους θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε στην Κυψέλη. Εν τω μεταξύ, στο φως της δημοσιότητας ήταν τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι η 15χρονη, ο 12χρονος και το βρέφος που δολοφονήθηκε είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης. Διαφορετικά, ωστόσο, είναι τα αποτελέσματα που αφορούν τον 9χρονο, καθώς από την εξέταση προέκυψε ότι είναι βιολογικός γιος μόνο της 38χρονης. Επίσης, στον ανακριτή θα προσαχθεί και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Στο Μαραθώνα, μια γυναίκα παραδέχτηκε ότι έθαψε την νεκρή ηλικιωμένη μητέρα της στον κήπο πριν από μια δεκαετία και δεν δήλωσε το θάνατό της για να εισπράττει τη σύνταξή της. Με μηχανήματα έργου και τη συνδρομή του Δήμου, οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στην αυλή του σπιτιού, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν κάποιο έβριμα. Κλειστοί θα παραμείνουν από το μεσημέρι του Σαββάτου 8 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με τον Vance, μόνο χθες πέρασαν από το Ορμούς πλοία που μετέφεραν περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθεται να συνομιλήσουν με το Ιράν παρά μόνο αφότου η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε απόψε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφτούν το Κίεβο και τη Μόσχα. Αναμένουμε να δούμε τους εκπροσώπους του Αμερικανού Προέδρου εδώ στο Κίεβο, δήλωσε στο νυχτερινό διάγγελμά του. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Τράκης και της Θεσσαλίας θα είναι το πρωί έθριος και στη συνέχεια θα έχουμε καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Έθριος το πρωί ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι όμως αναμένονται κατά τόπους βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

someone special. Don't go to war with yourself.